Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Φαραώ καταποντίστηκε με ολόκληρη τη στρατιά του. Παρόμοια καταστράφηκαν και εκείνοι που αρχικά κατοικούσαν στην Παλαιστίνη. Ώστε λοιπόν, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος «σκεύη οργής που κατασκευάστηκαν για να καταστραφούν», να μην νομίσουμε ότι πρόκειται για κάποιο κακό δημιούργημα του Θεού. Γιατί έτσι θα βλασφημίσουμε το Θεό, που είναι ο δημιουργός των πάντων. Όταν ακούσεις τον Απόστολο να λέει «σκεύη», πρέπει να εννοήσεις τον άνθρωπο. Ότι δηλαδή καθένας έχει δημιουργηθεί για κάτι καλό. Και όπως ένα αρχοντόσπιτο, άλλο σκεύος είναι χρυσό, άλλο ασημένιο, άλλο οστράκινο και άλλο ξύλινο, έτσι συμβαίνει και με εμάς. Γιατί του καθενός μας η βούληση μοιάζει με τα διάφορα υλικά. Χρυσός σκεύος είναι αυτός που έχει καθαρό και άδολο χαρακτήρα. Ασημένιος είναι εκείνος που είναι λίγο κατώτερος από τον πρώτο. Από όστρακο είναι εκείνος που έχει υγιεινούς λογισμούς και γι' αυτό εύκολα συντρίβεται. Από ξύλο τέλος είναι όποιος εύκολα σπηλώνεται από την αμαρτία και γίνεται υλικό για το αιώνιο πυρ. Σκεύος οργής λοιπόν είναι εκείνος που χώρεσε μέσα του σαν αγκύωτη διαβολική ενέργεια και που εξαιτίας της δυσοδείας που κόλλησε πάνω από τη σαπίλα της δεν είναι δυνατόν πια να χρησιμοποιηθεί, αλλά πετιέται και συντρίβεται ως άχρηστο. Έτσι λοιπόν έγινε και με τον Φαραώ. Επειδή επρόκειτο αυτός να συντριβεί εξαιτίας της κακίας του, ο φρόνιμος και σοφός οικονόμος των ψυχών μας Θεός επέτρεψε να γίνει ο Φαραώ ένδοξος και περηφανής και σε όλους ξακουστός, ώστε μετά να ακουστούν σε όλους τα παθήματά του και με αυτόν τον τρόπο να ωφεληθούν. Γιατί αυτός ο ίδιος δεν ήταν πλέον δυνατόν να θεραπευθεί εξαιτίας της υπερβολικής κακίας του. Τιμωρήθηκε όμως ο Φαραώ με τη μακροθυμία που επέδειξε ο Θεός και την αναβολή της τιμωρίας του. Και αυτό γιατί μεγάλωσε με τον χρόνο η κακία του. Έτσι έγινε στην περίπτωσή του φανερή η δικαιοσύνη της Θείας Κρίσης, αφού η κακία του Φαραώ είχε ξεπεράσει πλέον κάθε όριο. Δεν μπόρεσε ο Θεός να τον συνετίσει, αν και επέτρεψε να τον κτυπούν οι διάφορες συμφορές, οι οποίες σταδιακά αυξάνονταν όλο ένα και περισσότερο. Αντίθετα, τον έβλεπε κανείς να καταφρονεί την ανοχή του Θεού και να έχει συνηθίσει τα δεινά που τον κτυπούσαν. Παρά τα αυτά, δεν τον παρέδωσε ο Θεός το θάνατο, μέχρι που ο ίδιος ο Φαραώ καταπώντησε τον εαυτό του, όταν από αλαζονία τόλμησε να αντισταθεί στην πορεία του δίκαιου λαού, νομίζοντας ότι θα μπορούσε και εκείνος να διαβεί την Ερυθρά Θάλασσα, όπως την είχαν πριν από λίγο διαβεί και οι υποτελείς του Ισραηλίτες. Τώρα λοιπόν, έχεις νομίζω κατανοήσει και έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου, άνθρωπέ μου, ποια είναι αυτά τα κακά που επιτρέπει ο Θεός. Γνωρίζεις τώρα πλέον και ποιο πραγματικά είναι κακό. Κατανοείς ασφαλώς ότι πραγματικό κακό είναι η αμαρτία, η οποία καταλήγει στην καταστροφή. Εκείνο που στα μάτια μας είναι κακό, επειδή μας δημιουργεί πόνο, στην πραγματικότητα είναι ευεργεσία. Αυτό το κακό έχει μέσα του το αγαθό. Τέτοιες, για παράδειγμα, είναι οι συμφορές που επιτρέπει ο Θεός για να εμποδίσει την αμαρτία. Αυτόν τον θλίψεων καρπός είναι η αιώνια σωτηρία των ψυχών. Να μην θεωρείς με λίγα λόγια το Θεό ως αίτιο της ύπαρξης του κακού, ούτε να νομίζεις ότι το κακό έχει κάποια οντότητα. Η κακία δεν έχει ύπαρξη, όπως για παράδειγμα ένα ζώο. Ούτε μπορούμε να της δώσουμε υπόσταση και να της δώσουμε δηλαδή κάποια μορφή ύπαρξης. Κακό είναι η στέρηση και η απουσία του αγαθού. Το μάτι, για παράδειγμα, δημιουργήθηκε από τον Θεό. Η τύφλωση όμως έρχεται όταν καταστραφεί το μάτι. Αν δηλαδή το μάτι δεν είχε δημιουργηθεί από κάποια φθαρτή ουσία, δεν θα ήταν δυνατό να προκληθεί και η τύφλωση. Έτσι συμβαίνει και με το κακό. Το κακό δεν υπάρχει από μόνο του, αλλά έρχεται ως συνέπεια της φθοράς της ψυχής. Ούτε βέβαια, όπως διδάσκουν οι αιρετικοί, είναι αγέννητο το κακό και προαιώνιο. Οι αιρετικοί βάζουν σε ίση μοίρα την αγαθή φύση του Θεού με το κακό. Αν όμως και ο Θεός και το κακό είναι προαιώνιες υπάρξεις, τότε είναι και αγέννητες. Το κακό όμως δεν γεννήθηκε από κανέναν. Γιατί τα πάντα έχουν την αρχή και την αιτία τους στο Θεό. Και εφόσον ο Θεός είναι αγαθός, πώς είναι δυνατό να προέρχεται το κακό από το αγαθό? Κατά τον ίδιο τρόπο, ούτε το αισχρό προέρχεται από το καλό, ούτε η κακία από την αρετή. Διάβασε το βιβλίο της Γενέσεως και θα δεις πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Θα δεις εκεί ότι τα πάντα δημιουργήθηκαν λίαν καλά.
κακό λοιπόν δεν δημιουργήθηκε συγχρόνως με το αγαθό. Ούτε επίσης η κτήση όταν τη δημιούργησε ο Θεός ήρθε στην ύπαρξη ανάμεικτη με την κακία. Γιατί αν τα υλικά σώματα είχαν σύμφυτο με την ύπαρξή τους το κακό, τότε πώς τα πνευματικά κτίσματα που διαφέρουν τόσο πολύ από τα υλικά και κατά την καθαρότητα και κατά τον αγιασμό θα είχαν την ίδια ρίζα με το κακό. Το κακό ασφαλώς υπάρχει και μάλιστα είναι διάχυτο σε ολόκληρο τον κόσμο. Ποιος λοιπόν το δημιούργησε, εφόσον αυτό είναι δημιούργημα και συνεπώς δεν είναι άναρχο? Ας ρωτήσουμε όσους διερευνούν αυτά τα θέματα. Από πού προέρχονται οι αρρώστιες? Από πού οι σωματικές αναπηρίες? Γιατί ασφαλώς η αρρώστια ούτε υπήρχε από πάντα, αλλά ούτε είναι δημιούργημα του Θεού. Κάθε τι που έχει ζωή δημιουργήθηκε όπως τέριαζε στη φύση του και ήρθε στη ζωή τέλειο και αρτιμελές. Αρρώστησε όμως όταν εξετράπει από τη φυσική του κατάσταση. Η υγεία χάνεται εξαιτίας της κακής διατροφής ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία που προκαλεί την αρρώστια. Ο Θεός έπλασε το σώμα, όχι όμως και την αρρώστια. Ο Θεός δημιούργησε την ψυχή, όχι όμως και την αμαρτία. Η ψυχή αρρώστησε όταν αμάρτησε και παρεκτράπη από τη φυσική της κατάσταση. Τι καλό όμως είχε από την αρχή της δημιουργίας της η ψυχή, που μετά την αμαρτία χάθηκε? Η ψυχή ζούσε κοντά στο Θεό και ήταν ενωμένη μαζί του με αγαπητική κοινωνία, από όπου μετά ξέπεσε. Γι' αυτό ταλαιπωρήθηκε από πολλές και διάφορες αρρώστιες. Γιατί όμως η ψυχή είναι δεκτική του κακού? Ασφαλώς εξαιτίας της ορμής του αυτεξουσίου, το οποίο αρμόζει κατεξοχήν στη λογική φύση της. Η ψυχή δημιουργήθηκε από το Θεό ελεύθερη, έξω από κάθε αναγκαστική ροπή. Δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Θεού και γι' αυτό αντιλαμβάνεται το αγαθό και γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να ζει στην αγαθοσύνη. Διαθέτει τη δύναμη και την εξουσία να διατηρεί την αγαθότητα της φύσης της και να παραμένει όπως ακριβώς δημιουργήθηκε, ζώντας σε κοινωνία με το καλό και απολαμβάνοντας τα πνευματικά αγαθά. Παράλληλα όμως, έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί ελεύθερα το καλό. Αυτό μπορεί να τη συμβεί όταν αυτή εκπέσει από το μακάριο κορεσμό της πνευματικής θέρψης. Όταν δηλαδή νιστάξει κατά κάποιον τρόπο και βαρυνθεί και αποχωριστεί από τα επουράνια, ρίχνοντας τον εαυτό της στις αισχρές απολαύσεις των ειδονών. Ο Αδάμ ήταν κάποτε υπερυψωμένος, όχι βέβαια τοπικά, αλλά κατά την προαίρεση. Τον πρώτο καιρό της δημιουργίας του, μόλις έλαβε τη ζωή και ανέβλεψε προς τον ουρανό, γέμισε η ψυχή του από χαρά. Τότε υπεραγαπούσε τον ευεργέτη του Θεό, ο οποίος του είχε χαρίσει την απόλαυση της αιώνιας ζωής, τον είχε αναπαύσει με τις τροφές του παραδείσου και του είχε δώσει εξουσία όμοια με εκείνη των αγγέλων, κάνοντάς τον ομοδίαιτο με τους αρχαγγέλους και ακροατή της φωνής του. Το σπουδαιότερο όμως χάρισμα του Θεού στον πρωτόπλαστο ήταν ότι τον προστάτευε ο ίδιος ο Θεός. Έτσι ο άνθρωπος απολάμβανε όλα τα αγαθά του Θεού. Χόρτασε όμως πολύ γρήγορα ο άνθρωπος από όλα αυτά τα θεία δωρήματα και από τον κόρο ύψωσε βλάσφημο λογισμό εναντίον του Θεού. Προτίμησε μάλιστα, αντί για τα κάλλητα πνευματικά, όλα εκείνα που στα σαρκικά μάτια του φαίνονταν ωραιότερα. Έτσι θεώρησε πιο πολύτιμο από τα νοητά αγαθά το γέμισμα της κοιλιάς του. Αμέσως τότε βρέθηκε έξω από τον παράδεισο, μακριά από τον μακάριο αυτό τρόπο ζωής. Δεν έγινε βέβαια κακός ο Αδάμ εξαιτίας κάποιας ανάγκης, αλλά από την κακή του θέληση. Αμάρτησε από την κακή του προαίρεση και πέθανε εξαιτίας της αμαρτίας. Επειδή το τίμημα της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Όσο απομακρυνόταν ο πρωτόπλαστος από τη ζωή, τόσο και προσέγγιζε το θάνατο. Γιατί ο Θεός είναι ζωή. Ο θάνατος είναι η στέρηση της ζωής.

λοιπόν ο άνθρωπος έγινε ο δημιουργός του θανάτου εξαιτίας της απομάκρυνσής του από το Θεό. Ο ψαλμωδός λέει πάνω σε αυτό: αυτοί που φεύγουν μακριά σου θα απολεσθούν. Ο Θεός λοιπόν δεν δημιούργησε το θάνατο, αλλά εμείς οι ίδιοι τον προκαλέσαμε και ρίξαμε τον εαυτό μας στο στόμα του εξαιτίας της κακής μας θέλησης. Ούτε επίσης εμπόδισε ο Θεός τη διάλυση του σώματος που συντελείται με το θάνατο για τους λόγους που προείπαμε, δηλαδή για να μην διονυστεί το κακό και για να μην διατηρηθεί αθάνατη ανθρώπινη πτώση. Επεμβαίνει δηλαδή ο Θεός, όπως κάνει και ο αγκιοπλάστης. Ο αγκιοπλάστης δεν βάζει ποτέ να ψήσει ένα πύληνο δοχείο που είναι ραγισμένο, αλλά πρώτα διορθώνει τη ρογμή του και μετά το ψήνει. Θα ρωτήσει ίσως κάποιος, γιατί άραγε να μην είχε ο άνθρωπος από τη δημιουργία του, μέσα στη φύση του την αναμαρτησία, ώστε να μην κινδυνεύει να αμαρτήσει, ακόμα και στην περίπτωση που θα το ήθελε? Διότι και εσύ, άνθρωπέ μου, δεν θεωρείς φίλους σου τους δούλους σου που σε υπηρετούν αναγκαστικά, αλλά θεωρείς φίλους σου εκείνους που αυτοπροαίρετα σου προσφέρουν την υπηρεσία τους. Κατά τον ίδιο λοιπόν τρόπο, και ο Θεός δεν ευαρεστείται όταν του προσφέρουμε κάτι αναγκαστικά, αλλά χαίρεται αυτό που κατορθώνουμε αυτοπροαίρετα, ως αρετή. Η ελεύθερη χρήση της βούλησής μας εναπόκειται σε εμάς. Το εφημίν, δηλαδή το αυτεξούσιο, είναι η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος για ελεύθερη επιλογή. Όποιος λοιπόν κατηγορεί το δημιουργό μας επειδή δεν είχε βάλει στη φύση μας την αναμαρτησία, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να προτιμά να υπάγεται στην άλογη φύση των ζώων. Να μετέχει δηλαδή στην ακίνητη και χωρίς δημιουργική ορμή φύση τους, αντί να ανήκει στην ελεύθερη και δημιουργική ανθρώπινη φύση. Αυτά όλα, αν και τα είπα κατά παρέκκληση του λόγου, όμως έπρεπε να σου τα αναφέρω, ώστε να μην πλανηθεί ποτέ ο λογισμός σου και μαζί με τα αγαθά της δημιουργίας στηρίθεις και τον ίδιο το Θεό. Ας σταματήσουμε λοιπόν να διορθώνουμε το σοφό δημιουργό. Ας σταματήσουμε να ψάχνουμε για να ανακαλύψουμε κάτι καλύτερο από εκείνα που εκείνος δημιούργησε. Γιατί μπορεί να μην γνωρίζουμε σε όλη του την έκταση και το βάθος στο σχέδιο του Θεού για μας, όμως για ένα πράγμα πρέπει να είμαστε βέβαιοι. Ότι δηλαδή δεν είναι ποτέ δυνατόν να προέλθει από το αγαθό κακό. Αναπόφευκτα όμως, θα πρέπει εδώ να παρεμβάλλουμε και το θέμα που έχει σχέση με το διάβολο. Ποιος δημιούργησε το διάβολο, εφόσον τα κακά δεν είναι δημιουργήματα του Θεού? Τι θα μπορούσαμε άραγε να πούμε πάνω σε αυτό το θέμα? Ως απάντηση σε αυτό το ερώτημα, επαναλαμβάνουμε εκείνο που είπαμε και για τον άνθρωπο. Από πού ο άνθρωπος έγινε πονηρός? Ασφαλώς από την προαίρεσή του και μόνο. Από πού ο διάβολος έγινε κακός? Από την ίδια αιτία. Γιατί και αυτός ήταν δημιουργημένος ελεύθερος και γι' αυτό έχει τη δυνατότητα της επιλογής. Να παραμείνει δηλαδή στη σύμφωνη με το θέλημα του Θεού ζωή ή να αυτομολύσει και να αποξενωθεί από το αγαθό. Ο Γαβριήλ είναι άγγελος και παραστέκει διαρκώς ενώπιον του Θεού.

Όταν γυρίσουμε προς τον ήλιο, αμέσως φωτιζόμαστε. Όταν επίσης στραφούμε προς την πλευρά της σκιάς μας, αναγκαστικά σκοτιζόμαστε. Το ίδιο συμβαίνει και με τον πονηρό διάβολο, ο οποίος δεν είναι από τη φύση του κακός, αλλά απέκτησε την πονηρία εξαιτίας της κακής του προαίρεσης. Γιατί λοιπόν ο διάβολος πολεμά τον άνθρωπο? Επειδή ο διάβολος είναι δοχείο κάθε κακίας, γι' αυτό και προσβλήθηκε από την αρρώστια του φθόνου. Φθόνησε ο διάβολος τον άνθρωπο για τη τιμή που είχε ο πρωτόπλαστος. Δεν άντεχε να βλέπει τον άνθρωπο να ζει στον παράδεισο μέσα στη χαρά χωρίς καμία λύπη. Έτσι πλάνησε με τις πονηριές και τις ραδιουργίες του τον άνθρωπο. Μεταχειρίστηκε ως δόλωμα τον πόθο που είχε ο άνθρωπος για να γίνει όμοιος κατά χάριν με το Θεό και έτσι τον εξαπάτησε. Του υπέδειξε το δέντρο με τον απαγορευμένο καρπό και τον διαβεβαίωσε πως αν έτρωγε από αυτόν θα γινόταν όμοιος με το Θεό. Αν φάτε, τους είπε, θα γίνετε ως θεοί και θα γνωρίζετε το καλό από το κακό. Δεν δημιουργήθηκε ο διάβολος για να είναι εχθρός του ανθρώπου, αλλά η ζήλια του τον έκανε εχθρό μας. Επειδή έβλεπε τον εαυτό του να έχει ξεπέσει από την τάξη των αγγέλων, δεν μπορούσε να ανεχθεί το χωικό πλάσμα να ανυψώνεται με την πνευματική του αύξηση στο αγγελικό αξίωμα. Επειδή λοιπόν ο διάβολος έγινε εχθρός του ανθρώπου, ο Θεός επέτρεψε να του είμαστε κι εμείς ενάντι. Και αυτό έγινε όταν ο Θεός απευθύνθηκε στο φίδι που είχε υπηρετήσει το διαβολικό θέλημα και το απείλησε λέγοντας: «Θα βάλω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στους απογόνους της γυναίκας». Γιατί πράγματι ο συχνοτισμός με την κακία είναι καταστροφικός. Αυτός άλλωστε είναι ο νόμος της φιλίας. Γεννιέται δηλαδή αυτή φυσικά ανάμεσα σε εκείνους που μοιάζουν μεταξύ τους. Όπως πολύ σωστά λέει το αρχαίο ρητό, οι κακές συναναστροφές καταστρέφουν τον καλό τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Όπως στους τόπους που υπάρχει κάποια μόλυνση, ο αέρας καθώς αναπνέεται μεταδίδει χωρίς να γίνεται αντιληπτό την αρρώστια στους κατοίκους, έτσι και ο συμφυρμός με το κακό αποφέρει πολύ μεγάλα κακά στις ψυχές. Και αυτό ακόμα και τότε που οι κακές επιπτώσεις δεν γίνονται, όπως άλλωστε και τα μικρόβια, αμέσως αντιληπτές. Γι' αυτό πρέπει κανείς να μην διαλέγεται και να μην συμβιβάζεται με τον όφη, αλλά να διατηρεί εναντίον του άσπονδη έχθρα. Και αν το ερπετό, το φίδι, ως διαβολικό όργανο εμπνέει στον άνθρωπο τόσο μίσος, πόσο περισσότερη εχθρική διάθεση θα έπρεπε να διατηρούμε ενάντια στο διάβολο, που είναι ο αυτουργός.

Δέχεται όμως να ρωτήσει κάποιος, γιατί να υπήρχε το δέντρο φυτευμένο στον παράδεισο, αφού αυτό θα χρησίμευε στο διάβολο για να οργανώσει την επιχείρηση εναντίον μας? Αν δεν είχε ο διάβολος το δόλωμα για να μας απατήσει, πώς θα μπορούσε να μας ρίξει με την παρακόη στο θάνατο?

0: επειδή αγαπητέ μου έπρεπε να υπάρχει εντολή ώστε να δοκιμάζεται η υπακοή μας. Γι' αυτό υπήρχε το καρποφόρο φυτό που έβγαζε ωραίους καρπούς. Για να αξιωθούμε να λάβουμε εμείς δίκαια τα στεφάνια της υπομονής με το να μην φάμε με ειδονή, αλλά να επιδείξουμε την αρετή της εγκράτειας. Με τη βρώση του απαγορευμένου καρπού δεν παρήδηκε ο άνθρωπος μόνο την εντολή, αλλά γνώρισε και τη γυμνότητα. Έφαγαν, λέει η Αγία Γραφή, και άνοιξαν τα μάτια τους και είδαν ότι ήταν γυμνοί. Δεν έπρεπε να γνωρίσει ο άνθρωπος τη γυμνότητα για να μην πέσει ο νους του σε περισπασμό και θελήσει να αναπληρώσει την έλλειψη αυτή, φτιάχνοντας ενδύματα, για να ζεστάνει το γυμνό του σώμα και χάσει έτσι, φροντίζοντας με κάθε τρόπο τη σάρκα του, τη θέα του Θεού και τη σχέση του μαζί του. Γιατί όμως δεν κατασκευάστηκαν συγχρόνως με την τόση και τα ενδύματα? Γιατί αυτά δεν έπρεπε να είναι φυσικά, αλλά ούτε πάλι τεχνητά. Τα φυσικά ενδύματα αρμόζουν στα άλογα ζώα, όπως είναι για παράδειγμα τα φτερά, οι τρίχες και τα χοντρά δέρματα, τα οποία μπορούν να αντέχουν στις κακές καιρικές συνθήκες του χειμώνα και να υποφέρουν τη ζέστη του καλοκαιριού. Τα ζώα δεν διαφέρουν ως προς αυτό μεταξύ τους, γιατί έχουν κοινή φύση. Στον άνθρωπο όμως έπρεπε να δοθεί κάτι ανάλογο με την αγάπη του προς το Θεό. Τα τεχνητά ενδύματα προϋποθέτουν εξειδικευμένη απασχόληση και φροντίδα, πράγμα που θα ζημίωνε πολύ τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Κύριος, καλώντας μας εκ νέου στην παραδείσια ζωή, απομακρύνει τις ψυχές μας από τη μέρημνα και λέει: «Μη μεριμνάτε για το σώμα, τι θα φάτε ή τι θα πιείτε ή τι θα φορέσετε». Δεν άρμοζε λοιπόν να έχει ο άνθρωπος ούτε φυσικά επικαλήματα ούτε τεχνητά. Ο Θεός άλλα ενδύματα είχε προβλέψει για τον άνθρωπο, αν αυτός ασκούσε την αρετή. Είχε προετοιμάσει ο Δημιουργός εκείνα που προευτρεπίζονται από τη Θεία Χάρη για να λαμπρύνουν πραγματικά τον άνθρωπο. Αυτά επρόκειτο να τον κάνουν να αστράφτει ολόκληρος καθώς θα τα φορούσε. Η Θεία Πρόνοια είχε προβλέψει για τον άνθρωπο αγγελική στολή, λαμπρότερη στη λάμψη από εκείνη των αστεριών. Γι' αυτό δεν έβαλε ο Θεός κατά τη δημιουργία στη φύση του ανθρώπου αυτά τα ενδύματα, γιατί αυτά θα ήταν βραβεία για την προκοπή του στην αρετή. Αυτά όμως, εξαιτίας της πλάνης του διαβόλου, δεν κατόρθωσε να τα αποκτήσει ο άνθρωπος. Η παλαιά πτώση μας, επειδή συντελέστηκε κάτω από τη διαβολική επίρρεια, έκανε το διάβολο αντίδικό μας. Έτσι ο Κύριος οικονόμησε να αγωνιστούμε εναντίον του, ώστε με όπλο μας την υπακοή στο θέλημά του να παλέψουμε πάλι και να νικήσουμε το διάβολο. Και νικητές πλέον να στεφανωθούμε δικαιολογημένα και αντάξια. Μακάρι να μην είχε καταντήσει ο άγγελος διάβολος. Μακάρι να είχε παραμείνει στην τάξη που από την αρχή τον κατέταξε ο ταξιάρχης. Εφόσον όμως αποστάτησε, έγινε εχθρός του Θεού και των ανθρώπων, αφού ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα του Θεού. Ο διάβολος είναι μισάνθρωπος ακριβώς γιατί είναι θεομάχος. Μισεί τον άνθρωπο ως δημιούργημα και εικόνα του Θεού. Χρησιμοποίησε λοιπόν ο Θεός, ο οποίος προνοεί και διακυβερνά με σοφία τα ανθρώπινα πράγματα, την πονηρία του διαβόλου για να γυμνάσει τις ψυχές μας. Ο Θεός ενεργεί όπως ακριβώς κάνει και ένας γιατρός. Ο γιατρός χρησιμοποιεί το δηλητήριο της σοχιάς για να παρασκευάσει διάφορα θεραπευτικά φάρμακα. Τι ακριβώς όμως είναι ο διάβολος? Ποια είναι η τάξη του και ποιο το αξίωμά του? Γιατί ονομάστηκε Σατανάς? Λέγεται λοιπόν Σατανάς γιατί εναντιώνεται στο αγαθό. Αυτή τη σημασία έχει το όνομά του, καθώς μαθαίνουμε από το βιβλίο των βασιλείων της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο λέει: «Ξεσήκωσε ο Κύριος εναντίον του Σολομώντα Σατανά, τον άδερ, τον βασιλιά των Σύρων». Διάβολος επίσης λέγεται, επειδή γίνεται και αυτός ο ίδιος συνεργός της αμαρτίας μας και ταυτόχρονα κατηγορός μας. Γιατί αυτός χαίρεται με την απώλειά μας και μας εκθέτει για ό,τι κακό έχουμε κάνει. Η φύση του διαβόλου είναι ασώματη, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος: «Δεν πολεμούμε ενάντια σε σάρκα και σε αίμα, αλλά ενάντια στα πονηρά πνεύματα». Το αξίωμα επίσης του διαβόλου είναι εκείνο του κυβερνήτη και εξουσιαστή. Λέει ο Απόστολος στη συνέχεια του λόγου του: «Αγωνιζόμαστε ενάντια στις αρχές, στις εξουσίες, στους κοσμοκράτορες του σκοτεινού αυτού κόσμου». Ο τόπος στον οποίο διαφεντεύουν οι δαίμονες είναι ο αέρας, καθώς μας πληροφορεί στη συνέχεια ο Απόστολος που λέει: «Ενάντια στον άρχοντα που εξουσιάζει τον αέρα, κατά του πνεύματος που τώρα ενεργεί μέσα στις ψυχές των ιών της απίθειας και της παρακοής». Γι' αυτό ακριβώς ονομάζεται και άρχοντας αυτού του κόσμου, γιατί η δεσποτεία του είναι γύρω από τη γη. Παρόμοια λέει πάνω σε αυτό και ο ίδιος ο Κύριος: «Τώρα γίνεται κρίση του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχοντας αυτού του κόσμου θα πεταχθεί έξω». Και αλλού επίσης λέει: «Έρχεται ο άρχοντας αυτού του κόσμου και δεν έχει πάνω μου καμιά δύναμη». Επειδή όμως προηγουμένως μιλήσαμε για τη στρατιά του διαβόλου, ότι δηλαδή είναι πνεύματα πονηρά στους ουρανούς, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Αγία Γραφή ονομάζει συνήθως ουρανό τον αέρα. Λέει για παράδειγμα τα πετεινά του ουρανού και σε άλλο σημείο ανεβαίνουν μέχρι τους ουρανούς, δηλαδή πετούν πολύ ψηλά στον αέρα. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε ότι ο Σατανάς έπεσε σαν αστραπή από τον ουρανό. Ξέπεσε δηλαδή από την εξουσία του και καθώς είναι πεσμένος κάτω, τον καταπατούν όσοι πίστευσαν και ελπίζουν στον Χριστό. Γιατί έδωσε εξουσία στους μαθητές του να πατούν πάνω στα φίδια και στους σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Αφού λοιπόν εκδιώχθηκε η πονηρή κυριαρχία του και καθαρίστηκε ο χώρος γύρω από τη γη, με το σωτήριο πάθος του Κυρίου που ειρήνευσε τα επίγεια και τα επουράνια, κηρύσσεται σε εμάς τώρα η Βασιλεία των Ουρανών. Ο Τίμιος Πρόδρομος λέει: έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών. Ο Κύριος επίσης παντού κηρύττει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Και πριν ακόμα από το κήρυγμα του Κυρίου, οι άγγελοι κράβγαζαν δοξολογικά και έλεγαν: δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη. Όσοι επίσης υποδέχονταν τον Κύριο κατά τη θριαβευτική είσοδο του στα Ιεροσόλυμα, κράβγαζαν με αγαλίαση: ειρήνη στον ουρανό και δόξα εν υψίστης. Απειράριθμες είναι γενικά οι επινίκειες φωνές που κάνουν καταφανή την τελική συντριβή του εχθρού. Γιατί καμιά αναμέτρηση και κανένας αγώνας δεν θα μας περιμένει πια στον ουρανό. Κανένας δεν θα μας εναντιώνεται και δεν θα μας αποτρέπει από τη μακάρια εκείνη ζωή. Εκεί θα ζήσουμε στο εξής χωρίς καμιά λύπη. Ως κληρονόμοι της βασιλείας, διαρκώς θα απολαμβάνουμε την τρυφή του ξύλου της ζωής, του οποίου τη γεύση, εξαιτίας της επιβουλής του διαβόλου, δεν κατόρθωσε ο άνθρωπος να γευτεί τότε στον παράδεισο. Γιατί ο Θεός έβαλε φλογίνη ρομφαία για να φυλάει το δρόμο που οδηγούσε στο ξύλο της ζωής. Τώρα αυτή τη ρομφαία, αφού την περάσουμε χωρίς κανένα πια εμπόδιο, ας δώσει ο Θεός να εισέλθουμε στην απόλαυση των επουρανίων αγαθών εν Χριστώ Ιησού, που είναι ο Κύριός μας. Σε αυτόν ανήκει η δύναμη και η δόξα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομε. Ακουτίζ με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανούμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδω κάνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τρεις υποστάσεις υμνούμεν θεαρχικάς, ενιαίας φύσεως, απαράλλακτων μορφήν, αγαθών φιλάνθρωπων Θεών, των θεσμάτων ηλασμών, ημίν δωρούμενων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο υπερούσιος μόνος και τριλαμπής χαρακτήρισε Κύριε εν ταυτότητη μορφής πεφικός συνέθισον ημάς και αξίωσον της εις θείας θελάμψεως. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νυμφωστολή σας ο Παύλος στην εξεθνών εκκλησίαν ένασε τρισυπόστατον Θεών προς κοινήν εδίδαξεν εξού και διούπερ και ενώ τα πάντα γίγονε. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εκ της γαστρός σου προήλθε νοητός Θεοτό και Ήλιος και κατήβιασεν ημάς τρυφαούς θεότητος αδιές, όν υμνούντες ευσεβώς σε μακαρίζομεν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Κοσμίσα τρίφωτε Θεέ, τάξη τα ουρανίου, παρεσκεύασα μέλπιν τη Αγία Εφωνέ, δέξε μεθόν και η μάρσα ανυμνούντα σου την αγαθότητα. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, την μόνην άτρεπτον τριτήν σύμμορφων ενιαίαν θεαρχία ανυμνούντες, λιτάζομεν σε θερμός αμαρτημάτων πολλών, καταπέμψε εν μην ημίν συγχώρησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο νους ο άναρχος Πατήρ σύμμορφε Θεού λόγε και το Πνεύμα το Θείον, το αγαθόν και ευθές, τους ανυμνούντας πιστός, το σών κράτος φρούρισον ως έσπλαχνος. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νομήν ανέστη λευθοράς άνθρωπος κατουσίαν, γεγονός ο Θεός μου εν τη μήτρα σου αγνή, και τους γενάρχας της πριν καταδίκης μόνος ηλευθέρωσε. Δέσποτα Θεέ, επίβλεψον ουρανόθεν, είδε την ημών ταπείνωσιν ως εκτήρμον και σπλαχνίστη τη φιλάνθρωπε πανάγαθε. Ουδαμόθεν γάρ ελπίζομεν, συγχωρήσεως στεύξαστε των κακών ονημάρτωμεν, διό γενού με θυμών και ουδής καθημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δέσποινα αγνή επίβλεψον ουρανόθεν, είδε των ημών τραυμάτων τας αλγιδόνας, και σπλαχνίστη τη πανάχραντα και ίασε του συνειδότος των καύσωνα, τόσο ελέη δροσίζουσα και βοώσα της δούλης σου, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, υψού διάνοιαν μονάση τρίφωτος και ψυχήν και καρδίαν σών υμνητών, θάτων αναβίβασον και της ελάμψεως θυσής και λαμπρότητος αξίωσον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, μετασχημάτισον και μεταμόρφωσον εκ κακίας πάσης προς αρετήν μόνη ασχημάτιστε και αναλύωτε Τριάς και σες έγλες καταλάμπρινον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νοήσας πρώτερον σοφός υπέστησας των αγγέλωτας τάξης λειτουργικάς σου της αγαθότητος ή τρισυπόστατος μονάς, μεθόν δέξε μου την ένεση. Και νυν και η αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο φύση άκτιστος Θεός αίδιος την κτιστήν των ανθρώπων προς ηλυφός φύσιν ανεμόρφωσεν, εν τη Αγία σου γαστρή Θεοτόκια υπάρθενε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοούντες φύσιν θεαρχικήν, προνοητικήν και σωστικήν, πάντων υπάρχουσαν δέσποτα, τρίφωτον τεμίαν προς εορθρίζομεν, συγχώρησιν ετούντες των παραπτώσεων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Πατήρ ο Άναρχος και Θεός και ο Συναίδιος Υιός, Πνεύμα του Άγιον στήριξον, μοναρχικοτάτη, Τριάς του σου συμνητάς και πάσης επηρείας ρίσε και θλίψεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ρυθμίζον λάμψεση θεωργής και προς ευαρέστησιν της εις της υποστάτου θεότητος, ήλιε της δόξης καθοδηγών με αΐ της Θείας Βασιλείας μέτοχον ποιήσον. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο πάντα φέρων και συντηρών την πανδυνάμωσο χειρή λόγια Θεού αναλύωτε, φρούρη και συντήρη τους εδοξάζοντας, πρεσβείες της στεκούσης σε θεομήτωρος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, σοφίαν και σύνεσιν θεαρχία τρυφαΐς της ημνητές δόρισε και του κάλους ακτήσι της φουτουργής, της εις αγαθότητος καταλάμπεσθε πάντας αξίωσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Φως του αδιέρετον κατουσίαν τρι λαμπές παντοκρατές απρόσιτον τας καρθίας κατάβγασον των πιστός ενούντον του κράτους σου και προς θείαν αγάπην αναπτέρωσον. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν σύ κατεσχήνωσε να υπάρθενε σαφώς ο συνοχεύς και Κύριος των απάντων και μίαν τρισολαμπή μορφήν της θεότητος προς κοινήν τους ανθρώπους εισηγήσατο. Πάτερ και Υιέ συμπνεύματι το Αγίο, βλέψον εις ημάς τους πίστησε προσκυνούντας και δοξάζοντας το κράτος σου έσπλαχνε, συν της πυρήνης υπήλαινη, άλλον γάρ πλήν σου ουκίδαμεν και βόησον της υμνούσισε εγώ εμή με θυμών και ουδής καθημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Βλέψον εις ημάς πανύμνητε Θεοτόκε, λάμψον φωτισμών καρδίες εσκοτισμένες και καθάβγασον την πίμνην σου πανάχραντε, όσα γάρ θέλεις και δύνασε ως μη τηρούσα του κτίστου σου και βόησον της ετούσισε εγώ εμή με θυμών και ουδής καθημών. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ρωμαλέαν μη διάνοιαν πριτάνευσον τρίφοντε χαρακτήρ σημονάς του φυλάτην σου και τυρήν τας θείας εντολάς και πάντοτε ψάλιν συμπιστός ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ως ταυτότητη της φύσεως συμνούμενος αφράστος ενιαίος Θεός της προσώπης δε της τριάδος φέρων αριθμών συντήρησον άπαντας ημάς από ποικίλων πειρασμών και περιστάσεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, συμφυή και συναίδιον δοξάζομεν ένας εκατουσίαν Θεών, ιδιώτη είναι ασυγχύτως υποστατικές τριάστο διάφορων απλώς προβαλλωμένη εν μορφή απαραλλάκτως σαφώς. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν, Ο Θεός ο υπερούσιος προσήλυφε εν άχραντε γαστρό σου αγνής, το ημέτερον φιλανθρώπος φύραμα σαφώς και πάντα σε δίδαξε βοάν. Ευλογητός ή ο Θεός των πατέρων ημών. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ηλασμών των πτεσμάτων θάτων παράσκουμη και παθών πολυτρόπων την απολύτρωση. Σύμμορφε Τριάς και μονάστρης υπόσταται ή να σε δοξάζω εις πάντας ως αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τελητής του ελέους καταγγελόμενος ως Θεός ελεήμων πάντας ελέησον. Τρίφωτε μονάς και Τριάς ομοούσιε τους δοξολογούντας την συν μεγαλοσύνην. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων. Εκφωτός αηδίου φώσιν αίδιον του Πατρός γεννηθέντα λόγων συν πνεύματι το εκπορευτό. Φωτή πίστη δοξάζομεν και υπερευσούμεν εις πάντας ους αιώνας. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ιατρών της ανθρώπης άχραντε τέτοκας πάντων δύναμων λόγων. Χριστών των Κύριων της προγονικής πληγής πάντας ιόμενων. Τους υπερυψούντας αυτών εις τους αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ωράνε τάξεις κερουβήμ δέσποτα ακάλους του σου την δόξα νου δυνάμενε πτέρυξη. Κατακαλυπτόμενε απαύστος τριτών ύμνων αναβοώσει. Το τρισυπόστατον της είστε αρχίας ενικής κράτος δοξάζωσε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τα σας ελάμψεις άδειτε ήλιε εσώνη και των παράσκουτες καρδίας και φώτισον. Τας ψυχάς και λύτρωσε πτεσμάτων πολλών. Μόνε παντελεήμων και τρισυπόστατε και της ακυράτου σου ζωής ημάς αξίωσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, η φως μοναδικών και τρισίλιων και φωτουργών Θεώτης πεφικία κατάβγασον, τους πιστώς εμέλποντας και τη ζωφεράς τρίσε κακοπραγίας και καταξίωσον των φωτεινοτάτων σου σκηνών ως υπεράγαθος. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν, σοφός των άνθρωπων πριν διέπλασε, νοσός Υιός Παρθένε και φθαρέντα ανέπλασε, δια σου πανύμνητε και θείου φωτός έγκλης της ανεσπέρου πάντα σε πλήρωσε, τους έθεο τόκων αληθή αεί δοξάζοντας.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν στους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Το εκουσίο και ζωοποιός σου θανάτου Χριστέ, πύλας του άδου συνθρύψας ως Θεός, ίνιξα σημείν τον πάλε παράδεισον και αναστάς εκ των νεκρών, ερήσω εκ θωράς την ζωήν ημών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Ελέησον Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Ελέησον Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία ημνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία ημνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ύπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
7: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
8: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές μας αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, στην Αγία Γη. Σήμερα θα συνεχίσουμε την γνωριμία μας με την Λαύρα του Χοζεβά. Πολύτιμος συμπαραστάτης μας, η έκδοση της Ιεράς Μονής, η Λαύρα του Χοζεβά, σύντομος περιγραφή της Μονής Χοζεβά και των περί αυτήν ιερών τόπων, σε κείμενα του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Το μοναστήρι στις 31 Ιανουαρίου 2016 έζησε στιγμές συγκινητικές και ανεπανάληπτες. Εκείνη την ημέρα, από νωρίς το πρωί, πολλοί προσκυνητές κατέβηκαν στη χαράδρα του Χοζεβά και λίγο αργότερα έφτασε ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων με τη συνοδεία του. Εκείνη την ημέρα τελέστηκε για πρώτη φορά θεία λειτουργία στο όνομα του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου, του ασκητή, του καταγωμένου από την Ρουμανία. Και στο τέλος εκείνης της θείας λειτουργίας διαβάστηκε το συνοδικό της κατατάξεως του αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, του νέου αυτού Αγίου. Σήμερα λοιπόν, καθώς θα μεταφερθούμε και εμείς νοερά εκεί για να γνωρίσουμε το ιστορικό αυτό μοναστήρι, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούμε και αποσπάσματα από εκείνη την πρωινή ακολουθία της 31ης Ιανουαρίου 2016.

Ανώνυμες μαρτυρίες περί της εν Παλαιστίνη μονής έχουμε από το 1113 από τον Ρώσο ηγούμενο Δανιήλ, επισκέπτη των Αγίων Τόπων, ο οποίος σημειώνει: «Η οδός από της Ιερουσαλήμ εις τον Ιορδάνην διέρχεται δια του όρους των Ελαιών προς το μέρος της Θερινής Ανατολής. Η οδός αυτή εστιλίαν επίπονος και κινδυνώδης. Εν το μέσο των απορρόγων ωραίων στερείται της ύδατος. Αριθμούνται 26 μεγάλα βέρτσια από Ιερουσαλήμ μέχρι του Χοζεβά, όπου ενίστευσε ο Ιωακήμ, ή να καταπαύσει την στήρωσιν αυτού. Το μέρος τούτο ευρίσκεται εις βαθύ της τρόμα χυμάρου πλησίων της οδού προς αριστεράν. Και από τον Ιωάννη Φωκά τον Κρήτα, ο οποίος ταξίδεψε στους Αγίους Τόπους το 1185, έχουμε την εξής περιγραφή: «Ευρίσκεται φάρανξ μεγάλη και μέσον ταύτης διέρχεται χύμαρος εις περί το αντίκρι μέρος εστίν ημονή του Χοζεβά. Πράγμα τη μεν αφηγήσει μη πιστευόμενον, τη θεωρία δε θαυμαζόμενον. Και γάρ σπηλαίων οπέ εις ήτα των μοναχών κελία, και αυτός ο ναός και το κημητήριον εν το ρήγματι της πέτρας δε θεμελίονται. Εις το σούτον υπό της του ηλίου φλογώσεως κατακαιώμενα ως πυρός γλωτήματα ενοράστε από τον πετρών εν είδη πυραμίδων αναπεμπόμενα. Το γέπαρα των μοναχών πεινόμενων είδωρ τιούτον εστίν ίον από λίμνης εστώσεις, οπότε ο ήλιος εν μεσετά το θέρι τες λίμνες επιφυτά και βολές εμπύρης υποθερμένη ταύτην το βρώμασιν. Εν ταύτη τη μονή διαφόρους μεν είδωμεν υγειασμένος άνδρας, ένα δε τούτων σημειοφόρων άνθρωπων και αμέσως προσομιλούντα Θεό, Λουκάσες την η κλήση στο γέροντι. Εν η μονή επικινδύνος ανήλθωμεν και κατήλθωμεν διατε το κρυμνώδες του τόπου και την υπερβάλλουσαν του ηλίου φοράν».

απλά λόγια, περιγράφεται στο απόσπασμα η απόκρημνη τοπογραφία, τα κελιά στο βράχο, η πολύ ζέστη του καλοκαιριού, ο δύσβατος δρόμος, το βραστό νερό που έμειναν οι μοναχοί και οι άγιοι άνδρες που ασκήτευαν εκεί. Το γεγονός ότι η Μονή υπάρχει κατά τα έτη 1300-1500 αποδεικνύεται από σημειώσεις που βρίσκονται στον υπαριθμόν 35 μεμβράνινο κώδικα του 11ου αιώνα της Πατριαρχικής Συλλογής. Στο φύλλο 309 του κώδικα διαβάζουμε: «Εδωθεί το παρόν βιβλίον διαχειρός Ιωάννου του Γραμματικού, ενέγεν ψυχικής σωτηρίας και των γονέων αυτού Ζαχαρίου, Γρηγορίου και των τέκνων αυτών, Πατριάρχου Ιεροσολύμων και οι αναγνώσκοντες αυτό, εύχεστε το δώσαντι δια των Κύριων εις την Μονή του Χοζιβά. Βιβλίον Γρηγόριος ο Διάλογος της Υπεραγίας Θεοτόκου της Χοζιβιωτήσης». Άλλη μαρτυρία υπέρ της ύπαρξης της Μονής την εποχή εκείνη είναι η διασωθήσα Έλληνο-Αραβική επιγραφή που βρίσκεται επάνω από την πύλη και η οποία γνωστοποιεί ότι η Μονή ανακαινίστηκε διαχειρός Ιμπραχήμ και του αδελφού αυτού Χασάν. Κατά τα έτη 1500-1800 επίσης γνωρίζουμε ότι η Μονή υπάρχει χωρίς βέβαια να ακμάζει. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από δύο επιγραφές. Η μια βρίσκεται στην οροφή νεκρικού θαλάμου και λέει: «Άγιε Γεώργιε, μνήστητη του δούλου σου Ηλία». Η δεύτερη στο παρεκκλήσιο των κελίων και λέει: «Μνήστητη Ιησού του αμαρτωλού δούλου σου Ιωάννου». Το 1878 επί Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ιεροθέου, ερχόμενος εξ Αγίου Όρους ο μοναχός Καλίνικος Βαράκλας δεν βρήκε παρά ερείπια. Αναγκάστηκε μάλιστα να μείνει στο σπήλαιο του Αγίου διότι δεν υπήρχε κατάλημα. Με τη συνδρομή του κοινού του Παναγίου Τάφου και των ευλαβών προσκυνητών ανοίγειρε εκ βάθρων και κατέστησε τη Μονή λειτουργική. Τα εγγένεια του ναού ετελέστηκαν τη 12η Δεκεμβρίου 1893 υπό του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Γερασίμου του Πρώτου. Θεωρείται δικαίως ο πρώτος και μεγάλος ανακαινιστής του μοναστηριού. Από το 1958 ως το 1986 τη σκητάλη της ανακαίνησης πήρε ο δραστήριος ιερομόναχος Αμφιλόχιος Δαρδαμάνης, ο οποίος επίσης προσέφερε πάρα πολλά στον αγιασμένο αυτό χώρο. Σήμερα η Μονή εξακολουθεί να πορεύεται στη διακονία της Εκκλησίας υπό τη θεοφιλή και πατρική πατριαρχία του μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου, ο οποίος διακατεχόμενος από λειτουργικό και φιλομόναχο πνεύμα σκέπει και μεριμνά για όλα τα ιερά προσκυνήματα και την Ιερά Μονή Χοζεβά, οι πατέρες της οποίας αποτελούν μέλη της Ιεραράς Αγιοταφικής Αδελφότητος. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε ένα σύντομο απόσπασμα από τον όρθρο εκείνης της Κυριακής 31 Ιανουαρίου 2016 στο Καθολικό της Μονής Χοζεβά.

τάσεις της αρχαίας μονής του Χοζεβά ήταν πολύ μεγαλύτερες από αυτές της σημερινής. Τα μεγάλα υπόγειά της αποτελούν τμήμα της αρχαίας και πάνω από την πύλη που οδηγεί σε αυτά υπάρχει παλιά επιγραφή ελληνοαραβική που αναφέρει αυτούς που την επισκεύασαν. Η εκκλησία της τιμάται επωνόματι της γεννήσεως της Θεοτόκου. Στον βόρειο τείχο της, που αποτελείται από τον φυσικό κρυμνό, διατηρούνται αρχαίες ζωγραφιές που παριστάνουν τον Άγιο Ιωακείμ να προσεύχεται και τον άγγελο να του μεταφέρει την ευχάριστη είδηση ότι εισακούστηκε το αίτημά του για την απόκτηση τέκνου. Οι υπόλοιπες αγιογραφίες στους τείχους έγιναν από τον Ρώσο ιερομόναχο Διονύσιο περί το 1900. Στο δάπεδο διατηρείται τμήμα αρχαίου ψηφιδωτού και εντύπωση προξενεί ο δίπλα στον αριστερό χορό καλοδιατηρημένος βυζαντινός δικέφαλος αετός. Πίσω από το ιερό βήμα υπάρχει μικρό φυσικό σπήλαιο, το οποίο ήταν το κελί όπου έμειναν διαδοχικά οι πρώτοι κτήτορες. Τώρα χρησιμεύει ως σκευοφυλάκιο. Στην νότια πλευρά, παράλληλα με την εκκλησία, εκτείνεται ο Νάρθηκας,

στο ανατολικό άκρο του οποίου βρίσκεται το επωνόματι των χωζεβιτών Αγίων Ιωάννου και Γεωργίου Παρεκκλήσιο. Αυτό είναι το αρχαίο παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου, το οποίο οικοδόμησαν οι πρώτοι κάτοικοι της Μονής τον 5ο αιώνα. Στο δάπεδο υπάρχει αρχαίο ψηφιδωτό έγχρωμο και στον βόρειο τοίχο βλέπουμε αρχαιότατες τοιχογραφίες του Ιησού Χριστού, των Αγίων Ιωακείμ και Άννης, του Αγίου Στεφάνου και άλλων. Στα δεξιά, εντός του Ιερού Βήματος, υπάρχει ο τάφος του Αγίου Γεωργίου, του Χωζεβίτου, του Κυπρίου. Κάτω ακριβώς από το παρεκκλήσιο αυτό βρίσκονται δύο αρχαιότατοι νεκροθάλαμοι, υπόγειοι, στους οποίους δύσκολα μπαίνει κάποιος από τη στενή είσοδο πλάι στην πύλη της Μονής. Η θάλαμη είναι μικρή, χαμηλή και πολύ σκοτεινή. Στις τρεις πλευρές έχουν ανά μία νεκροθήκη, στις οποίες τοποθετούσαν τα σώματα των πατέρων και είναι γεμάτες σωστά. Στην οροφή ενός από τους θαλάμους φαίνεται επιγραφή του 1630.

επάνω από τη στέγη της κεντρικής εκκλησίας της Μονής Χοζεβά και κοντά στον Τρούλο βρίσκεται το σπήλαιο στο οποίο ο προφήτης Ηλίας, κυνηγημένος από την οργή των βασιλέων της Σαμαρίας Αχάβ και Ιεζάβελ, κρύφτηκε κατ' εντολή του Θεού. Και οι κόρακες έφερον αυτό άρτους το πρωί και κρέας το δίλης και εκ του χυμάρου έπινεν είδωρ και εγένετο μεθημέρας και εξηράνθη ο χύμαρος ότι ούκ εγένετο η ετός επί της γης και εγένετο ρήμα Κυρίου προς Ηλίου ανάστηθη και πορεύου εις Σαρεπτά της Ιδονίας. Ακριβώς σε αυτό το σπήλαιο προσευχόταν ο Θεοπάτορ Ιωακήμ στο Θεό για την απόκτηση τέκνου. Κατά την παράδοση, ο Ιωακήμ και η Άννα ήταν πολύ ευσεβείς αλλά ατεκνοί. Γι' αυτό και όταν μια μέρα προσέφεραν προσφορά στο ναό, δεν την δέχτηκαν οι ιερείς και τους έδιωξαν, διότι ως άτεκνοι θεωρούνταν καταραμένοι. Τότε η Άννα κλείστηκε στο σπίτι της και θερμά παρακαλούσε τον Θεό να της χαρίσει ένα παιδί, το οποίο και θα αφιέρωνε στο ναό. Ενώ ο Ιωακήμ, βαθύτατα λυπημένος, δεν εμφανίστηκε στη γυναίκα του, αλλά πήγε στην έρημο και νίστεψε 40 ημερονύκτια, λέγοντας στον εαυτό του «Δεν θα κατέβω ούτε για νερό μέχρι να με επισκεφθεί ο Κύριος ο Θεός μου και θα μου γίνει η προσευχή τροφή και νερό». Και τον άκουσε ο πολυεύσπλαχνος Κύριος και έστειλε τον αγγελό του να του φέρει το χαρμόσυνο μήνυμα ότι θα τους χαρίσει τέκνο. Και πραγματικά τους αξίωσε να γεννήσουν την ίδια την μητέρα του Θεού, την Κυρία Θεοτόκο, και ως εκ τούτου ονομάζονται Θεοπάτορες, ως κατά σάρκα πρόγονοι του Χριστού και Θεού. Γι' αυτό και η εκκλησία που χτίστηκε αργότερα στη Μονή, το καθολικό του μοναστηριού, τιμάται επωνόματι της γεννήσεως της Θεοτόκου.

σπήλαιο κημητήριο των οσιομαρτύρων της Μονής. Το σπουδαίο αυτό κημητήριο ήταν καλυμμένο από χώματα που είχαν επιμελώς σωρεύσει οι επιζήσαντες της σφαγής του 614 πατέρες, με στόχο να μην βεβηλωθούν ξανά τα λείψανα, και έτσι έμεινε άγνωστο για αιώνες. Αιτία της ανακάλυψής του προ ενός αιώνος και πλέον, 18 Ιανουαρίου 1880, στάθηκε η θαυμαστή ευωδία που έβγαινε από μικρό άνοιγμα λόγω υποχώρησης των χωμάτων. Βρίσκεται 150 περίπου μέτρα βόρειο-ανατολικά της Μονής. Αποτελείται από φυσικό σπήλαιο, αρκετά ευρύχωρο, στο ύψος ισταμένου ανθρώπου. Ευωδία έντονη εκπέμπεται εξ αυτού. Μόλις μπαίνει ο επισκέπτης, αντικρίζει κάτω λίθο μεγάλο και στρογγυλό, ο οποίος χρησίμευε ως πόρτα του κημητηρίου. Το δάπεδο χωρίζεται σε πολλές νεκροθήκες όπου τοποθετούνταν τα λείψανα των πατέρων χωρίς να καλύπτονται με χώμα, όπως γίνεται ακόμη και σήμερα στη λαύρα του Αγίου Σάβα. Η οροφή είναι σωβατισμένη με αρχαίο κονίαμα και επάνω της είναι γραμμένες με σκούρο χρώμα πολλές επιγραφές. Σε αυτές αναφέρονται τα ονόματα, η ημερομηνία κοιμήσεως, ο εκκλησιαστικός βαθμός και η εθνικότητα ή η ιδιότητα του και κοιμημένου. Υπάρχουν επίσης σταυροί και άλλα σύμβολα που χρησιμοποιούνταν τους πρώτους αιώνες. Δυστυχώς, πολλές επιγραφές παραμορφώθηκαν από την κακή συνήθεια των επισκεπτών να χαράζουν τα ονόματά τους στα τυχώματα. Η αρχή του κημητηρίου τοποθετείται τον 5ο αιώνα. Το είδος της γραφής, τα σχήματα των σταυρών και των άλλων ιερών συμβόλων, οι ονομασίες των ιερών αξιωμάτων και των εθνοτήτων των κεκοιμημένων αποτελούν μαρτυρίες της αρχαιότητός του. Από αυτά και από το αναρρύθμιτο πλήθος των λειψάνων μπορούμε να καταλάβουμε το μεγαλείο και την εξαιρετική ακμή που γνώρισε η Μονή στους Βυζαντινούς χρόνους. Σε αυτό υπήρχαν ιδιαίτερες θέσεις για τους αρχιερείς, τους αβάδες, τους πατέρες, τους πρεσβυτέρους, τους αρχιδιακόνους, τους διακόνους, τις διακόνισσες και τους μοναχούς. Επίσης, ως ιστορικό γεγονός καταγράφεται η ύπαρξη εντός του κημητηρίου τάφων με ονόματα μοναζωσών διακονισών, οι οποίες είχαν ρόλο κατηχητριών. Θεσμός των διακονισών στην αρχαία εκκλησία. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται αδιαμφισβήτητα εξ επιγραφής. Ενθάδε εκείτε Αναστασία Διάκονος. Τον εισερχόμενο στο σπήλαιο περιλούει ευωδία έντονη σαν λιβάνι από τα μαρτυρικά λείψανα, η οποία πιστοποιεί ακριβώς την αγιότητά τους, προσέπαινο και δόξα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Επάνω από το κημητήριο και στο μέσο του πανύψηλου κρυμνού βρίσκεται σπήλαιο κατοικία ασκητού, στο οποίο ανεβαίνει κανείς με ανεμόσκαλα. Σε αυτό βρίσκεται μικρό παρεκκλήσιο με αρχαιότατες βυζαντινές εικόνες, πιθανώς του 6ου αιώνα. Εκεί υπάρχει και ο τάφος του πρώτου κτήτορος, του Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου. Τα κτήματα της αρχαίας Μονής έφταναν μέχρι του σπηλαίου αυτού, όπως φαίνεται, και από διάφορα σημάδια επάνω στον γκρεμό.

Το υδραγωγείο δίπλα στη Μονή δέχεται το νερό από 4 πηγές. Η πρώτη ονομάζεται Αϊν Φάρα, δίπλα στην οποία ο Άγιος Χαρίτων οικοδόμησε τη Λαύρα Φαράν, το πρώτο μοναστήρι που χτίστηκε στην Παλαιστίνη. Άλλη πηγή ονομάζεται Αϊνών, Ενών, για την οποία γίνεται λόγος στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Ιν Ιωάννης βαπτίζων εν Ενών, εγγύς του Σαλήμ, ότι είδα τα πολλά είναι εκεί. Διατηρούνται εξάλλου τα ίχνη διαφόρων υδραγωγείων, τα οποία από αρχαιοτά των χρόνων κατασκευάστηκαν για την διοχέτευση του νερού των πηγών. Το αρχαιότερο υδραγωγείο ανάγεται στην εποχή των Μακαβαίων, 3ος και 2ος π.Χ. αιώνες, και βρισκόταν δίπλα στην οδό που οδηγεί από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ, καταλήγοντας σε τεράστια δεξαμενή πριν την κατάβαση στην πεδιάδα της Ιεριχώς. Παραπλεύρος της δεξαμενής είχαν χτιστεί δύο φρούρια, Θρικός και Ταύρου, τα οποία ονομάζει ο αρχαίος ιστορικός Στράβων, για την ασφάλεια της οδού. Άλλων υδραγωγείων της εποχής των Ηρωδών διατηρούνται κολοσιαίες γέφυρες και ογκώδη κτίσματα δίπλα στο μοναστήρι.

Γιαγιά του Χοζεβά ή η σκήτη της Αγίας Άνης. Βρίσκονται στην ίδια χαράδρα, ανατολικότερα της Μονής, προς τη διεύθυνση της Ιεριχούς και αποτελούνται από φυσικά σπήλαια, στα οποία κατοικούσε πλήθος αναχωρητών. Αυτό αποδεικνύεται από τα πολλά αρήτως ευωδιάζοντα λείψανα που βρίσκονται στα σπήλαια. Τα σπήλαια αυτά φέρουν το γενικό όνομα σκήτη της Αγίας Άνης, διότι εκεί, κατά την παράδοση, η Αγία Άννα, μετά την γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, ασκήτευσε με 12 παρθένους, αποδίδοντας ευχαριστία στον Θεό για την εκπλήρωση της δεήσεώς της. Ως εκ τούτου, οι Άραβες ονομάζουν το μέρος Ντερπενάτ, μοναστήρι των Παρθένων.

Στην εκκλησία αυτής της Κήτης φυλασσόταν ιερό λείψανο της Αγίας Άνης και συγκεκριμένα το πέλμα του αριστερού ποδιού της. Η αγιορητική παράδοση διασώζει ότι όταν έφυγαν οι πατέρες από το Χοζεβά, το πήραν μαζί τους και τελικά μεταφέρθηκε τον 17ο αιώνα στη σκήτη της Αγίας Άνης, στο Άγιον Όρος, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα Ευωδιάζων. Εξότου εξάγεται το αδιαφιλονίκητο συμπέρασμα ότι η σκήτη της Αγίας Άνης στο Άγιον Όρος ιδρύθηκε από Χοζεβίτας πατέρας. Σε μερικά κελιά υπάρχουν παρεκκλήσια με διατηρημένα τα έγχρωμα ψηφίδωτα. Θαυμαστές διηγήσεις σχετικά με τους πατέρες των κελιών αναφέρει ο Ιωάννης Μόσχος στο Λιμονάριο. Πολλές αναφορές υπάρχουν και στο βίο του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος κατοικούσε σε μικρό σπήλαιο κοντά στο Κυριακό της Κήτης. Σήμερα βλέπουμε εντός του Χυμάρου μια μεγάλη ασκητική πολιτεία, γεμάτη από ερημητήρια και ασκητήρια που μας κάνουν να αναπολούμε τη δόξα και την μοναστική ακμή στην οποία έφτασε ο τόπος. Μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε το νόημα του πρώτου αντιφώνου των αναβαθμών, της ερημικής ζωή μακαρία εστί, θεϊκό έρωτη πτερουμένης. Κατά τον τελευταίο αιώνα, η Ιερά Μονή Χοζεβά έδωσε στην Εκκλησία δύο νέους Αγίους, τους οποίους ο Θεός χαρίτωσε με το χάρισμα της αυθαρσίας των τιμίων λειψάνων τους. Τον Άγιο Σάβα, τον μετέπειτα Εν Καλύμνο, ο οποίος προσήλθε το 1887 και με το λίγον μηνών εκάρι μοναχός, παραμένοντας στη Μονή έως του έτους 1916. Ανεχώρησε εξ αυτής λόγω των αραβικών επιδρομών. Κατέληξε στην Ίσο Κάλυμνο, όπου ίδρυσε τη Μονή των Αγίων Πάντων. Εκοιμήθη την 7η Απριλίου 1948. Και τον Άγιο Ιωάννη, τον νέο Χοζεβίτη, εκ Ρουμανίας καταγόμενο, αφιχθέντας στους Αγίους Τόπους το 1933 σε ηλικία 23 ετών. Το 1951 προσήλθε στον Χοζεβά εκ της Λαύρας του Αγίου Σάββα του Υγιεσμένου και μετά παραμονή 1,5 έτους στη Μονή, τα τελευταία 7,5 χρόνια της ζωής του εγκαταβίωσε στη σκήτη της Αγίας Άνης σε παράπλευρο σπήλαιο. Εκοιμήθη την 5η Αυγούστου 1960. Το 1980 έγινε εκταφή και έκτοτε το ακέραιο λείψανό του αποτελεί θησαυρό της Μονής και πηγή θαυμάτων. Η Σεβασμία και η Ιερά Μονή Χοζεβά ανήκει στο Παλέφατο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και κατοικείται από πατέρες της Αγιοταφικής Αδελφότητος. Αποτελεί ένα από τα μοναστήρια για τα οποία σεμνύνεται η Αγία Γη, διότι κατά το παρελθόν πατέρες Σεβάσμοι και Θείοι την αγίασαν με τους ιδρώτες και το αίμα τους. Τα λείψανα των οποίων κάνουν τη γη να μοσχοβολά και οι αγίες ψυχές τους ακόμη και σήμερα διακονούν τον τόπο.

Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, να ταξιδέψουμε νοερός στη Λαύρα του Χοζεβά, στην Χαράδρα, στην καρδιά της ερήμου της Ιουδαίας. Μάθαμε ιστορικά στοιχεία, αλλά και μερικές πληροφορίες για τη Μονή και τα κτίρια της όπως είναι σήμερα. Συμπαραστάτης μας, η έκδοση της Ιεράς Μονής, η Λαύρα του Χοζεβά, σύντομος περιγραφή της Μονής και των περί αυτήν ιερών τόπων, σε κείμενα του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Χοζεβά. Τα αποσπάσματα που ακούσαμε ήταν από τον όρθρο και την Θεία Λειτουργία της Κυριακής 31 Ιανουαρίου 2016, όταν πλήθος προσκυνητών από τα χαράματα περπάτησε και βρέθηκε στο μοναστήρι και λίγο αργότερα έφτασε εκεί ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων με τη συνοδεία του για την πρώτη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στο όνομα του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου. Και κατά τη διάρκεια εκείνης της λειτουργίας διαβάστηκε και το συνοδικό της κατατάξεως στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας του Νέου αυτού Αγίου, που κοιμήθηκε το 1960 και από το 1980 και μετά, που έγινε η ανακομιδή του Λειψάνωτου, το ολόσωμο και άφθορο σκήνομά του φυλάσσεται στο καθολικό της Μονής. Εκεί λοιπόν μεταφερθήκαμε και ελπίζουμε να μπορέσαμε έστω και για λίγο να σας μεταφέραμε και εσάς εκεί νοερά. Ας είναι λοιπόν άξιο το ραδιοφωνικό οδηπορικό μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

0: πολλές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης. Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουκλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δεησία μου αντί αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ενώπιόν σου πάζων. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαία, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρωση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνω στην εισλάχα μου. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα τους πλήγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλω.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σήμωνα ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδού γαρ εν ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Αποτιείς με αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάσουν και οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επί μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοχήσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός ου και εξουδενός. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

κοινωνίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπαιμψουν εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια.

Αμένα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου.

και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως και Λουκάς Συμφεροπόλεως των Θαυματουργών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου.

γραμμής, αγιαστείο το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών.

ακρόν. Και ηλαίος γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός σου, ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμούμου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίων Δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα, πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες, 4 μόρια για το ΑΣΕΠ, πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου, πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες, έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες, πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε, 7 μόρια για ΑΣΕΠ, πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή Λατρεία Λογική. Μια εκπομπή που θα προσπαθήσει να μας κάνει να εντρυφήσουμε λίγο περισσότερο στις ακολουθίες και στα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα του σταθμού στα 210-4118-602 και 210-4118-640 απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις σκέψεις σας, τα σχόλιά σας για την εκπομπή μας. Έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για το μυστήριο της βαπτίσεως και πιο συγκεκριμένα για την ακολουθία η οποία προηγείται αυτού, αυτή που είναι γνωστή σήμερα ως ακολουθία της κατηχήσεως. Και κάνουμε από τις προηγούμενες εκπομπές μας μία μικρή ιστορική αναδρομή, έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουμε το πώς καθιερώθηκε αυτή η ακολουθία. Αλλά όχι μόνο αυτό, να δούμε κιόλας το τι γίνεται σήμερα και τελικά ο σημερινός Ορθόδοξος Χριστιανός πώς αντιλαμβάνεται και πώς αντιμετωπίζει το θέμα της προετοιμασίας αυτού του μεγάλου εισαγωγικού μυστηρίου της βαπτίσεως. Κάναμε λόγο λοιπόν για τους τρεις πρώτους χριστιανικούς αιώνες και σήμερα θα μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές, για τον τέταρτο αιώνα και το πώς διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε η ακολουθία της κατηχήσεως και πώς ήταν η προετοιμασία για το Άγιο Βάπτισμα αυτόν τον χρυσό αιώνα της θεολογίας μας, τον τέταρτο αιώνα. Καλή ακρόαση.

Ίσως λοιπόν όχι άδικα, ο 4ος αιώνας θεωρείται ο χρυσός αιώνας της θεολογίας. Η Εκκλησία, κυρίως μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων, βγαίνει από το προσκήνιο, στεφανωμένη με τα μάρατα στεφάνια των αμέτρητων μαρτύρων της, μετά τους διωγμούς που υπέστη από τους ειδωλολάτρες αυτοκράτορες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έτσι, το δέντρο της πίστης των χριστιανών, που ποτίστηκε με το Άγιο Αίμα αυτών, που για χάρη της πίστης τους έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους, άρχισε να μεγαλώνει και να βγάζει πνευματικούς καρπούς. Πλήθος ανθρώπων που θέλουν να σπαστούν τον χριστιανισμό δέχονται την περίοδο της προετοιμασίας με μεγάλη καρτερία και προσμονή και να γίνουν χριστιανοί και να μετέχουν έτσι στην ευχαριστιακή κοινότητα, μεταλαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Παράλληλα, νέες αιρέσεις και φιλοσοφικά ρεύματα ταλανίζουν το πλήρωμα της Εκκλησίας, φέρνοντας έτσι πολλές φορές τον διχασμό. Μέσα όμως από το σώμα της Εκκλησίας γεννιούνται άγιες μορφές που τονίζουν την πίστη και απομακρύνουν τον κάθε σκανδαλισμό. Είναι η εποχή που εμφανίζονται οικουμενικές σύνοδοι. Όσο αφορά την κατήχηση και την προετοιμασία για το Άγιο Βάπτισμα, όπως είπαμε, ο 4ος αιώνας αναπτύσσει μια συστηματικότερη διαδικασία και προσδίδει στην κατήχηση μια πιο θεολογική και πιο δογματική διάσταση. Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων και αυτή της Αντιόχειας δημιουργούν πάνω στην προγενέστερη κατηχητική παράδοση δύο νέες σχολές κατήχησης. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο δίνουν τις περισσότερες πληροφορίες για όλη την προβαπτισματική διαδικασία, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι από την Δύση δεν υπάρχουν εξίσου αξιόλογες πηγές. Ας δούμε σιγά σιγά τις πηγές που έχουμε από τον 4ο αιώνα, ξεκινώντας από τον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος έχει, θα λέγαμε, το προσωνύμιο κατηχητής, τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων. Ο Κύριλλος λοιπόν Ιεροσολύμων, Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του οποίου η μνήμη τιμάται στις 18 Μαρτίου, γεννήθηκε κοντά στο 315 από ευσεβείς χριστιανούς γονείς στην περιοχή της Παλαιστίνης, πιθανόν στην Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος την περίοδο 333 με 348 από τον Μάξιμο Ιεροσολύμων και έγινε επίσκοπος μεταξύ του 348 και 350. Η κοίμησή του τοποθετείται περίπου στα τέλη του 4ου αιώνα, το 386, όπως είπαμε, στις 18 Μαρτίου. Παρά την άριστη θεολογική και φιλοσοφική του παιδεία, ο Κύριλλος δεν έγραψε πολλά εκκλησιαστικά έργα. Έχει μείνει όμως στην εκκλησιαστική ιστορία, όπως είπαμε, γνωστός ως ο επίσκοπος κατηχητής, διότι είναι συγγραφέας των περίφημων κατηχητικών ομιλιών. Οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου, πέρα από τη δογματική και θεολογική τους αξία, είναι σημαντικές και για τις άμεσες και έμεσες πληροφορίες σχετικά με την προβαπτισματική διαδικασία, όπως τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο που γίνονταν. 24 είναι οι κατηχήσεις του Κυρίλλου, 18 κατηχητικές προσφωτιζόμενους, 5 μυσταγωγικές και μία προκατήχησης. Ο διαχωρισμός αυτός που κάνει ανάμεσα στις κατηχήσεις φωτιζόμενων και στις μυσταγωγικές κατηχήσεις είναι διότι οι πρώτες αναφέρονται σε εκείνους που πρόκειται σε μικρό χρονικό διάστημα να βαπτιστούν και οι δεύτερες στους νεοφώτιστους, αυτούς δηλαδή που πρόσφατα είχαν βαπτιστεί. Στις πρώτες κατηχήσεις συγκρίνεται η προηγούμενη ζωή με τη νέα που καλούνται να ζήσουν οι κατηχούμενοι και τονίζεται η σημασία, κυρίως θεολογική, του βαπτίσματος ως συνταφή και συνανάσταση με τον Ιησού Χριστό. Αναφέρονται οι αρχές και οι κανόνες της χριστιανικής ζωής. Δίνεται έμφαση στα διαμορφωμένα μέχρι τότε δόγματα της Εκκλησίας και αναλύεται το σύμβολο της πίστεως συγγενές με αυτό της Νίκαιας Κωνσταντινούπολεως. Ο Κύριλλος θεωρεί πολύ σημαντικές τις κατηχήσεις για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι μέσω από αυτές παραδίδονται τα χριστιανικά μυστήρια. Δεύτερον, διότι το βάπτισμα είναι ανεπανάληπτο γεγονός, άρα πάρα πολύ σημαντικό
Και γι' αυτό το λόγο η προετοιμασία του πρέπει να είναι προσεκτική και στοχευμένη. Και τρίτον, διότι κανένα έργο δεν είναι ευπρόσδεκτο στο Θεό χωρίς τη σωστή πίστη την οποία και διδάσκουν οι κατηχήσεις. Στις μυσταγωγικές κατηχήσεις γίνεται λόγος για τα μυστήρια της Εκκλησίας και πιο συγκεκριμένα αυτά του βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Ο νεοφώτιστος, αυτός που εντάχθηκε στο σώμα της Εκκλησίας, θα πρέπει να εντρυφήσει βαθύτερα και από άλλη οπτική, κυρίως μυσταγωγική. Θα πρέπει να εντρυφήσει στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Με τις μυσταγωγικές κατηχήσεις φαίνεται και η μέρημνα της Εκκλησίας για τα βαπτισμένα μέλη της και τη συνεχή διάθεση ουσιαστικής μαθητείας για το βίωμα της πίστης. Εκτός των άλλων, με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία διασφάλιζε το δόγμα της και κατοχύρωνε στα μέλη της για δική τους ωφέλεια την αλήθεια της πίστεως. Τώρα οι μυσταγωγικές κατηχήσεις, αν και απευθύνονται σε βαπτισμένα μέλη, παρέχουν όμως πολλές και σημαντικές πληροφορίες για την διαδικασία της προετοιμασίας του βαπτίσματος. Ο Κύριλλος, μέσα από τις κατηχήσεις του προσφωτιζόμενους, δεν δίνει μια συγκεκριμένη τυπική διάταξη για την προβαπτισματική πράξη. Μέσα όμως από τις μυσταγωγικές κατηχήσεις αντλούνται λειτουργικές πληροφορίες για όλη τη διαδικασία πρώτου βαπτίσματος. Πρώτα απ' όλα γίνεται ένας συγκεκριμένος διαχωρισμός της τάξης των κατηχουμένων που τον προηγούμενο αιώνα, όπως είπαμε, δεν είναι εντελώς σαφής, αν και υπονοείται από τον υπόλοιτο. Οι υποψήφοι προς το Άγιο Βάπτισμα χωρίζονται σε δύο βασικές τάξεις, τους κατηχουμένους και τους φωτιζόμενους. Οι κατηχούμενοι ή αλλιώς το τάγμα των κατηχουμένων, όπως τους ονομάζει ο Κύριλλος, είναι εκείνοι οι οποίοι γνώρισαν τον χριστιανισμό, γνωρίζοντας κάποιον χριστιανό ή ακούγοντας από κάποιον περί της χριστιανικής διδασκαλίας και έτσι θέλησαν να βαπτιστούν. Η ένταξή τους στις τάξεις των κατηχουμένων στα Ιεροσόλυμα την εποχή του Κυρίλλου δεν διαφέρει από την επί προηγουμένων αιώνων ήδη διαμορφωθεί σε τάξη. Οι υποψήφοι θα έπρεπε να βρουν κάποιο χριστιανό. Από τον 3ο αιώνα, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, αυτοί οι χριστιανοί που τους αναλάμβαναν ονομάζονταν εγγυητές. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε να βρουν κάποιο χριστιανό που θα αναλάμβανε την ευθύνη να τους παρουσιάσει μπροστά στους κληρικούς. Ο υπόλοιπος μάλιστα τους ονομάζει ντόκτορες. Έτσι λοιπόν αυτοί θα διερευνούσαν τη διάθεσή τους αλλά και τον προηγούμενο τρόπο ζωής, όπως τη δουλειά τους, τις συνήθειές τους. Ο Άγιος Κύριλλος παρομοιάζει αυτή τη διαδικασία με εκείνη που ακολουθούν οι στρατολόγοι όταν ερευνούν αυτούς που θα στρατεύσουν. Συνήθως το πρόσωπο που οδηγούσε τον υποψήφιο σε αυτή την εξέταση, δηλαδή τον έφερνε μπροστά στους κληρικούς ή στον επίσκοπο, ήταν εκείνο που του γνώρισε τη χριστιανική πίστη. Τώρα, εάν μετά την εξέταση οι υποψήφοι γίνονταν δεκτοί στις τάξεις των κατηχουμένων, ξεκινούσε μια περίοδος συστηματικής κατήχησης για 3 χρόνια, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Εάν η εξέταση του υποψηφίου έδειχνε ότι δεν είναι έτοιμος να εισέλθει ως κατηχούμενος, δίνονταν οι απαραίτητες προτροπές, ώστε αφού αργότερα θα πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις, να μπορεί να γίνει επανεξέταση και να συνεχίσει ως κατηχούμενος. Αναλογιστείτε σήμερα το τι γίνεται. Μετά από 3 χρόνια κατήχησης από εντεταλμένους διδασκάλους, τους κατηχητές, είναι οι σημερινοί, θα λέγαμε, νονοί, οι κατηχούμενοι μπαίνουν στη διαδικασία εντονότερης προετοιμασίας. Ήρθε η ώρα να ενταχθούν στη τάξη των φωτιζόμενων. Το όνομά τους αντλείται φωτιζόμενοι από την Καινή Διαθήκη. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή: «Αδύνατον γάρ τους άπαξ φωτισθέντας γευσαμένους τε της Επουρανίου και μετόχους γεννηθέντας Πνεύματος Αγίου». Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η αναφορά στην Καινή Διαθήκη, όπως είπαμε, προς Εβραίους επιστολή, αλλά υπάρχουν και πολλές αναφορές στη μετέπειτα χριστιανική γραμματεία. Ο Κύριλλος, τώρα ο Άγιος Κύριλλος,
ως τάγμα των φωτιζόμενων το αναφέρει μία φορά στο λόγο του στην προκατήχηση. Λέει «Ήδη μακαριότητος ως μη προς ημάς ο φωτιζόμενη». Καθώς επίσης «Ούχος ημείς οι φωτιζόμενοι μην γίνεστε ιοί του Θεού». Οι φωτιζόμενοι αποτελούσαν μία ιδιαίτερη τάξη διότι ήταν στο ενδιάμεσο του απλού κατηχουμένου και του πιστού βαπτισμένου. Σχετικά με αυτό ο Κύριλλος αναφέρει «Υλικών ημιν αξίωμα δίδωσιν ο Κύριος από του κατεχουμένου τάγματος εις των των πιστών μετατιθεμένης». Η διαδικασία για να ενταχθεί ο κατεχούμενος στην τάξη των φωτιζόμενων ήταν περίπου η ίδια με την ένταξη στην αντίστοιχη τάξη των κατεχουμένων. Ένας-ένας δηλαδή παρουσιάζονταν οι κατεχούμενοι μπροστά στον επίσκοπό τους ή στους πρεσβυτέρους, ο οποίος ο επίσκοπος καθόταν σε θρόνο στο μέσο του ναού του μαρτυρίου, με συγχωρείτε, δηλαδή στο ναό των Ιεροσολύμ, στον κεντρικό ναό της Αναστάσεως, και γύρω από αυτόν κάθονταν οι πρεσβύτεροι. Γινόταν προς τον κατηχούμενο έλεγχος για το αν η ζωή του συμβάδιζε με όσα είχε διδαχθεί, καθώς επίσης εξεταζόταν αν είχε κατανοήσει την κατήχηση που είχε λάβει. Ανάλογα με την πνευματική του πρόοδο, περνόταν η απόφαση αν θα ενταχθεί στις τάξεις των φωτιζομένων. Αν όλα αυτά έβαιναν καλώς, τότε ο κατηχούμενος γραφόταν στο κατάλογο το προς το φώτισμα ευτρεπιζομένων. Αυτό μας θυμίζει βεβαίως και την ακολουθία των προγιασμένων τιμίων δώρων, όπου μετά την εβδομάδα της Σταυροπροσκυνήσεως αρχίζουν οι αιτήσεις όχι μόνο προς κατηχούμενους αλλά και προς τους φωτιζόμενους, και χρησιμοποιείται ακριβώς και αυτή η έκφραση, ως προς το φώτισμα ευτρεπιζομένων. Αν υπήρχαν λοιπόν τώρα αμφιβολίες για το αν ακολουθούσαν δηλαδή οι κατηχούμενοι τον τρόπο ζωής που έπρεπε και είχαν κατανοήσει δηλαδή την κατήχησή τους, ο επίσκοπος τους απομάκρυνε συνιστώντας τους μεγαλύτερη προσπάθεια. Όσοι είχαν γραφτεί στο κατάλογο των φωτιζόμενων μπορούσαν να παρακολουθήσουν για το ορισμένο διάστημα μέχρι τη βάπτισή τους τις κατηχήσεις των φωτιζόμενων. Οι κατηχήσεις αυτές ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την τελική τους προετοιμασία, διότι εκτός όλων των άλλων θεμάτων που μιλούσαν σε αυτές, επεξεργάζονταν τα δόγματα της Εκκλησίας. Ο Κύριλλος αφιερώνει 12 κατηχήσεις για την ανάλυση και επεξήγηση του συμβόλου της πίστεως, έτσι ώστε οι φωτιζόμενοι να έχουν διασφαλίσει μια δογματική περιφρούρηση και άμυνα απέναντι στις επιθέσεις των εθνικών, των Ιουδαίων, των Σαμαριτών, αλλά και όλων των άλλων των αιρετικών. Ο τόπος που γίνονταν οι κατηχήσεις θα έπρεπε, κατά τον Άγιο Κύριλλο και κατά το τυπικό των Ιεροσολύμων, να είναι σχετικός με το περιεχόμενό τους. Η Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων είναι το μέρος όπου το ενανθρωπίσαν δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δίδαξε, θαυματούργησε, πέρασε τα φρικτά πάθη, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλύθηκε στους ουρανούς. Ο τόπος από μόνος του είναι μια ουσιαστική κατήχηση. Η αυτοκράτηρα Αγία Ελένη δημιούργησε στο ακριβές σημείο της σταύρωσης, της ταφής και της Ανάστασης του Χριστού ένα περικαλές οικοδομικό συγκρότημα, όπως γνωρίζουμε. Το συγκρότημα αυτό περιελάμβανε το κυρίως ναό, όπως τον είπαμε και προηγουμένως, το λεγόμενο και μαρτύριον, η βασιλική του μαρτυρίου, τον τόπο της Σταυρώσεως, όπου και εκεί πιθανόν να είχε γίνει μικρότερος ναός, η ρωτώντα γύρω από τον Πανάγιο Τάφο, η οποία ονομαζόταν Εκκλησία της Αναστάσεως, και τέλος το βαπτιστήριο οίκο. Όπως είπαμε και πριν, η εγγραφή στις τάξεις των κατηχουμένων αλλά και των φωτιζόμενων γινόταν στον κεντρικό ναό, στη βασιλική του μαρτυρίου. Αν και δεν αναφέρει συγκεκριμένα ο Κύριλλος την ακριβή τοποθεσία όπου γίνονταν οι κατηχήσεις. Μπορούν όμως να βγουν συμπεράσματα από μικρές αναφορές που κάνει σε πολλές από αυτές. Στην εποχή του Αγίου Κυρίλλου, η επικρατέστερη μέρα για να βαπτιστούν οι φωτιζόμενοι ήταν το Πάσχα. Για πολλούς λόγους θα μπορούσε να επιλεγεί αυτή η μέρα.
Όπως είπαμε, το βάπτισμα συμβολίζει την συνταφή και την συνανάσταση με τον Χριστό. Οπότε η μέρα της Αναστάσεως βεβαίως ενδείκνυται. Μια άλλη οπτική της επιλογής είναι ότι το Πάσχα συμβολίζει και τη μέλουσα Δευτέρα Παρουσία. Βαπτίσεις επίσης στα Ιεροσόλυμα γίνονταν κατά τον εορτασμό της ανοικοδομήσεως του οικοδομικού της συγκροτήματος της Αναστάσεως. Η γιορτή αυτή έπαιρνε έναν πανηγυρικό χαρακτήρα και διαρκούσε 8 ημέρες. Η συσχέτισή της με τον ακριβή χρόνο της Αναστάσεως του Χριστού καταδεικνύει την εν λόγω εορτή ως μία από τις πιθανές ημέρες τέλεσης βαπτίσματος. Η περίοδος της εντατικής προετοιμασίας των φωτιζόμενων, οι οποίοι πρόκειται να βαπτιστούν το βράδυ της Αναστάσεως, ήταν 40 ημέρες. Δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια, αυτής που σήμερα ονομάζουμε Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Οι υποψήφοι για την ένταξη στην τάξη των φωτιζόμενων, κατηχούμενοι, προσέρχονταν μια μέρα πριν την έναρξη της Σαρακοστής για τη διαδικασία του ελέγχου που είπαμε και της εγγραφής τους στο βιβλίο των φωτιζόμενων, όπως εξάλλου αναφέραμε και λίγο πριν. Η περίοδος των 40 ημερών είναι μια περίοδο μετάνοιας και γι' αυτό το λόγο ο Κύριλλος προτρέπει: «Πολύσει προθεσμία, 40 ημερών μετάνοιαν έχεις». Είναι επίσης περίοδος νηστείας που βοηθάει στην προετοιμασία. Ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους, υποψήφοι προς το Άγιον Βάπτισμα, το περνούσαν μέσα στο ευρύτερο συγκρότημα του Ναού της Αναστάσεως. Έπαιρναν μέρος στις πρωινές ακολουθίες, οι οποίες γίνονταν στο διάστημα 6 με 9 το πρωί. Σύμφωνα με τις παλαιότερες παραδόσεις, βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι ακολουθίες ήταν κοινές τόσο για τους πιστούς, όσο και για τους φωτιζόμενους και τους κατηχούμενους. Πιθανόν όμως να βρίσκονταν σε διαφορετικό χώρο οι δεύτεροι. Όσον αφορά την Θεία Ευχαριστία, είναι σίγουρο ότι οι κατηχούμενοι αποχωρούσαν νωρίτερα από τους φωτιζόμενους, οι οποίοι με τη σειρά τους απολύονταν από τον προεστό μετά τα αναγνώσματα. Όπως είπαμε και πριν, αυτό μέχρι σήμερα το καταλαβαίνουμε στην ακολουθία των προγιασμένων τιμίων δώρων, όπου γίνεται πρώτα απόλυση των κατηχουμένων, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, και μετά των φωτιζομένων. Μετά τις πρωινές ακολουθίες, όπως είπαμε 6 με 9 το πρωί, ακολουθούσαν καθημερινά οι εξορκισμοί ως μέρος του όλου προγράμματος της προετοιμασίας προς το βάπτισμα, μετά το πέρας των οποίων γινόταν η κατήχηση και η προσπάθεια απομνημόνευσης του συμβόλου της πίστεως. Κάθε ημέρα του τεσσαρακονθημέρου περιελάμβανε υποχρεωτική παρακολούθηση των κατηχήσεων που εκφωνούνταν από τον ίδιο τον Άγιο Κύριλλο. Τις κατηχήσεις μπορούσαν να τις παρακολουθήσουν εκτός από τους φωτιζόμενους βαπτισμένοι πιστοί, καθώς και οι διδάσκαλοι κατηχητές, εγγυητές, όπως είπαμε. Οι κατηχήσεις τελείωναν λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, όπου και εντείνονταν η νηστεία, η οποία κορυφωνόταν από τη Μεγάλη Παρασκευή μέχρι το Μεγάλο Σάββατο, με πλήρη ασιτία και κατηδίαν πολλή προσευχή. Επίσης τότε γινόταν και η εξέταση του συμβόλου της πίστεως, την οποία ο Κύριλλος υπονοεί σε δύο περιπτώσεις, στην πέμπτη κατήχηση, στο κεφάλαιο 12, και στην τελευταία του κατήχηση, στην 18η, στο 21ο κεφάλαιο. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, τη τελευταία μέρα πριν το βάπτισμα δηλαδή, και αφού είχε προηγηθεί αγρυπνία, οι φωτιζόμενοι μαζεύονταν για να παρακολουθήσουν την τελευταία πανηγυρική κατήχηση από τον Κύριλλο. «Το λοιπόν, αδελφοί», έλεγε ο Άγιος Κύριλλος, «χαίρετε Κυρίω πάντοτε, πάλι νερό χαίρετε, οίκη και γάρι απολύτρωση ημών, και την ημετέραν εκδέχεται σωτηρίαν ο των αγγέλων επουράνιο στρατός. Και φωνή μεν ήδη βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, βοάδε ο προφήτης. Οι διψώντες πορεύεστε εφίδωρ, και ευθύς εξής, ακούσατε μου και φάλισε τα αγαθά, και εντρυφήσε εν αγαθής η ψυχή ημών. Και μετού πολύ της αγαθής αναγνώσεως, ακούσαστε λεγούσεις,
φωτίζου είναι η Ιερουσαλήμ, η κυγάρ σου το φως. Περί εις Ιερουσαλήμ ο προφήτης ήρηκε και με τα ταύτα κληθήσει πόλης δικαιοσύνης, Μητρόπολης πιστή Σιών. Δια των εξιών εξελθώντα νόμων και λόγων Κυρίου, τον εξ Ιερουσαλήμ ως εντεύθεν εισάπασαν την οικουμένη εξόμβρισε. Το απόγευμα τώρα του Μεγάλου Σαββάτου, ο επίσκοπός τους απέθυνε μια σύντομη κατήχηση και στη συνέχεια ξεκινούσε η μεγάλη ακολουθία της Αναστάσεως, μέσα στην οποία γινόταν και το βάπτισμα. Η μέρημνα της κατήχησης συνεχιζόταν και μετά τη βάπτιση, όπως είπαμε, με τις μυσταγωγικές κατηχήσεις, τις οποίες παρακολουθούσαν οι νεοφώτιστοι τα απογεύματα μετά το πέρας των εσπερινών ακολουθιών. Έτσι λοιπόν την εποχή του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, γνωστός επίσκοπος κατηχητής, όπως είπαμε, λόγω του ότι είναι ο συγγραφέας των περίφημων κατηχήσεων,

0: μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.
1: Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και Υίας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένε και εν το όνομά του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμωή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θλιβώνων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως κράτηστον και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρες της ζωής μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε είναι αυτήν και επί ποταμών η δήμαση είναι αυτήν. Τις αναβείστε στο όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου και έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων τον Κύριον ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρτητε πύλε αιώνιοι και εις

0: βασιλεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός έστειν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύνθης ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τον μίσος ή προσελθήν συν της αξίης, ο γητών με ελέγχει ότι ούκ έστει του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πυρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν της πρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τότε πρόσεψε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπερ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκ ημί άξιος ατενείσαι εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δεσανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσι θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ου γαρπούλη δέσπατα το πλάσμα τόσων απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξου σημή του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκα απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία μετρήτω ευσπλαγνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις επόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώς εν πάση της εκλεκτής σου, μέτωγος και με των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες τις αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλαιό σου, και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξιος και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
3: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και ως ούκ απηξίωσα σε ελθήν, και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό το νοητού λυκουγένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου. Καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνου δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
0: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και λέβησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνος σε δημιούργησες. Και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελευθούσαν σύ, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξες, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξες. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της Ασπόρος και Ισάσης Επαναχράντου και Παρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη σκόλασιν, μη προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Απορεί παρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγια, σούς δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος, το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μη που πεπραγμένα γεγραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχου και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρή πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνουν δε μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις ισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κεπτεσέσαι, ουδέ πράξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνην ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
0: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητον το ημέτερον όλων προσλαγούμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με διαμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξα σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίως όνμε δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλιν έρχεσθε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάστης Αγίη σου ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ινδικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σούσα χράντους πόδας κρατήσασα την ηλίσιν των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω Κύριο και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αματολού σώσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρανο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελεξα σπόδο με Χριστέ και ελίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρεφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν δες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνη στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
4: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο Σταμούλη.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία. Θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.

0: ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ευλογείτε σου το όνομα και δεδοξαστέ σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Το εκουσίο και ζωπιός θανάτου Χριστέ, πύλας του άδου συντρίψας ως Θεός, γίνηξας ημίν των πάλε παράδεισων, και αναστάσεκ των νεκρών, ερήσω εκ φοράς την ζωήν ημών.

και εμνήστησαν των τριβάτων αυτού και υποστρέψαστε από του μνημείου. Απήγγειλον ταύτα πάντα της ένδεκα και πάση της λυπής. Ήσαν δε η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και Μαρία Ιακώβου και έλειπες είναι αυτές. Έλεγον προς τους Αποστόλους ταύτα. Και εφάνισαν ενώπιον αυτών ως ηλίρος τα ρήματα αυτών και οι πίστουν αυτές. Ο δε Πέτρος Αναστάς έδραμεν επί των μνημείων και παρακύψας βλέπει τα οθόνια κείμενα μόνα και απήλθε

0: Ανάστησε Χριστού Θεέ άμενη, προσκυνήσει με ένα Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αμάρτητων, των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση, υμνούμε και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός με προς άλλον ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι Χριστοί προσκυνήσομεν, την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δουγάλη τελεία του Σταυρού, χάρεν όλο το κόσμο. Διαποδός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι που μείνες διημάς, θανάτω θάνατον όλησεν.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ενεό σου και κατά το πλήρω.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον χέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες εις εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, σε επικεκλημένης και οδηγητρίας, Θεία δυνάμει του Κοιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των εκουρανίων θείων αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων. Ηγεσίες του Κοιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων Ιεραρχών, του εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου, τερμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Στυλιανού του Παφλαγόνος, Γερασίμου του Νέου Ασκητού του Εγκεφαλινία και Αναστασίου του Πέρσου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Κορνηλίου του Εκδοντάρχων και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Θεβομέν σε μόνε πολυέλε, Κύριε, πάκουσον ημών των αμαρτών.

εν εξασπόρους ουραστρός, υπέρνων σαρκουμένων αγνήμ, των δυσμάτων αληθώας, εδείχθης δεσποινά.

δύναμη σου, γνωστή το ποιητή δια σου γεγονότες, πανσεβάσμιες σταυρέ, καρδία και ψυχή,

0: δοξάς ο Θεός της η χάρη Τη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή.

0: λάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Συγχαρεί ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήν των ψυχών ημών και σε τη δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία, ανεδείχθη άπαντας φωταγούσα τους πιστούς, ενώ εστώτε σκραυγάζομεν τούτων των οίκων στερεώσεων Κύριε, τη ζωαρχική παλάμη του Στεφνεώτας, εκ των ζωφερών και εχθμόνων ο ζωοδότης, αναστήσας άπαντας Χριστός ο Θεός, την Ανάσταση νευράβευσε, το βρωτίο φυράματι, υπάρχει γαρ πάντων σωτή Ανάστασης και ζωή και Θεός του παντός.
0: Και Θεός του
1: επιδημήσαντος ημίν του λόγου κατά σάρκα, ότις βροντής μεν γόνος φυσί καθυπογράφων, εθεασάμεθε φεδρός την δόξαν, ειν είχεν ο Υιός παραπατρός, εν αληθείας χάριτην. Όσοι δε πίστη τούτον ελάβομεν, έδωκε της πάσην εξουσίαν, του γενέστε τέκνα Θεού. Ή εκ οξυγμάτων, ουδέ εκ θελήματος αρκός αναγεννηθέντες, αλ' εκ πνεύματος Αγίου επαυξηθέντες, οίκον προσευχής επίξαμεν και ευώμεν, τούτον των οίκων στερέωσον Κύριε, των σταυρών και την ταφήν σου ζωοδόταν. Ανυμνούμεν πιστοί και προσκυνούμεν ότι τον Άδη μέρησες αθάνατε ως Θεός παντοδύναμος και νεκρούς συναρέστησας και πύλας του Άδου συνέτριψας και κράτος του θανάτου καθήλες ως Θεός. Δύο υγιγενείς δοξολογούμεν σε πόθο τον αναστάντα και καθελώντα εχθρού το κράτος του πανούλους και πάντας αναστήσαντα τους επισή πιστεύσαντας και κόσμο λυτροσάμνων εκ των βελών του Όφεως και ως μόνον δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτροσάμνων ημάς. Όθεν ανυμνούμεν ευσεβώς την Ανάστασήν Σου, διείσαι σας ημάς, ως Θεός του παντός.
0: Ως Θεός του παντός.
1: Τη 13η του αυτομηνός, μνήμη των εγγενείων της Αγίας του Χριστού και Θεού ημών Αναστάσεως. Νόμων πάλε παλαιών Ισραήλ πληρών νέος, εγγενή εις των τάφων τη μαλόγια. Τίχθη Αναστάσεως, 3 και 10η κενισμός. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Κορνηλίου του Εκατοντάρχου, ζωής απίστου Κορνήλιον εξάγης, πιστών απαρχήν των εθνών Χριστέ μου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Κρονίδου, Λεοντίου, Σεραπίωνος, Στράτωνος, Σελεύκου, Μακροβίου, Γορδιανού, Ζωτικού, Ηλί, Λουκιανού και Ουαλεριανού. Όσιος πατήρ ημών Πέτρος, ο εν τη αγραία εν ειρήνη τελειούτε. Όσιος νέος ιερόθεος, ο Ιβυρίτης, ο κατά το 1720 ακμάσας εν ειρήνη τελειούτε. Θες αυτόν Αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: ουδέγαρ υπεριτετμημένη αυτή νόμων φυλάσσουσι.
1: Βόηση δήματος.

Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφην εν τη ιερία,

Αδελφού, Μητροπολιτικού Ναού τούτου και Πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών,

Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν ατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τη υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταθέντα και αναστάτα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου πέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εχορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

Κυριακή, πρώτης υψώσεως, λέγεται η σημερινή Κυριακή. Πρώτης υψώσεως του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Και αναγιγνώσκεται από τον Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου η Ιερά Συνομιλία του Κυρίου με τον νυκτερινό μαθητή Νικόδημο, ο οποίος ήταν Φαρισαίος και ανήκε στο συνέδριο των Ιουδαίων, υψηλόβαθμος μέσα σε αυτό, αλλά ήταν και κρυμμένος μαθητής, ανεγνώριζε τη θεϊκή δύναμη και τη θεϊκή προέλευση του Κυρίου Ιησού, του Μεσσία, αλλά δεν τολμούσε να το εκφράσει δημόσια, φοβούμενος τους Ιουδαίους, οι οποίοι όποιος τολμούσε να ομολογήσει τον Χριστό εκηρύσε το από συνάγωγος. Αυτός λοιπόν ο κεκριμένος μαθητής που τον βλέπουμε μετά να εμφανίζεται με όλη τη δύναμη της υπάρξεώς του στην αποκαθήλωση του πανασπήλου σώματος του Κυρίου στο φρικτό Γολγοθά και να είναι ένας εκ των μυροφόρων και εκείνων οι οποίοι εκείδευσαν το ζωοφόρο σκήνομα του Κυρίου μαζί με τον Ιωσήφ τον Απαρημαθέας, πλησίασε τον Χριστό και ζήτησε χειραγωγία για τη σωτηρία, διότι εκαίε το η καρδία του για τη λύτρωση και τη σωτηρία. Και ο Κύριος το απεκάλυψε αυτό τον κρατεό λόγο που από τότε και εις τους αιώνας παραμένει το ιερό μεθόριο δια το οποίο ο άνθρωπος κατανοεί τον εαυτόν του, τη ζωή και τον κόσμο. Του είπε λοιπόν ότι ο Θεός αγαπάει τον κόσμο και τον αγαπάει τον κόσμο τόσο πολύ ώστε θυσιάζει και την ιδία του τη ζωή. Και βέβαια την εποχή εκείνη πρώτης σταυρώσεώς του, ο Κύριος μιλώντας με τον μαθητή του Νικόδημο, τον νυκτερινό μαθητή, χρησιμοποίησε κάποιες εικόνες από την ιστορία του εβραϊκού λαού, του περιουσίου λαού, από την έξοδο του από τη γη της Αιγύπτου, τη σκλαβιά, στην χαρά και τη λύτρωση της γης Χαναάν, της γης της Επαγγελίας. Χρησιμοποίησε λοιπόν μία εικόνα η οποία ήταν γνωστή στον Νικόδημο, γιατί ήταν γνώστης της Ιεράς Ιστορίας αλλά και του Νόμου του Θεού. Του είπε λοιπόν ότι κατά την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο προς τη γη Χαναάν, την μεγαλειώδη εκείνη πορεία μέσα στην έρημο του Σινά, ο λαός επέδειξε και πάλι απήθεια και ασέβεια και αγνωμοσύνη στον Θεό. Και ο Θεός επέτρεψε για να μετανοήσει μία πληγή. Φίδια τα οποία ήταν δηλητηριώδη επετέθησαν στο λαό του Θεού μέσα σε εκείνη την πειρακτωμένη έρημο. Και ο λαός τότε μετεμελήθη και στράφη προς τον Θεό για τη σωτηρία του και ζήτησε από τον Θεόπτη και Πατριάρχη Μωυσή καθοδήγηση και εκείνος με τη σειρά του απευθύνθηκε στον Κύριο των δυνάμεων και ο Πανάγιος Θεός έδωσε μία προτύπωση των μελώντων συμβαίνει, δηλαδή μία εικόνα που οδηγούσε το λαό του Θεού στην επίγνωση αυτού του γεγονότος, του υπερβατικού γεγονότος που θα επακολουθούσε μετά από
χρόνια στο λόφο του Γολγοθά. Έδωσε λοιπόν την εντολή να κατασκευάσει ο Μωυσής ένα χάλκινο φίδι, να το υψώσει σε ένα υψηλό μέρος και όποιος εδαγκάνετο από τα δηλητηριώδη εκείνα φίδια και προσέβλεπε στο χάλκινο φίδι, εθεραπεύεται αμέσως. Αυτή την εικόνα λοιπόν χρησιμοποίησε ο Κύριος προς τον Νικόδημο, τον νυχτερινό μαθητή, για να του δείξει την αγάπη του Θεού, η οποία εξεδηλώθη με αυτή την προτύπωση της σταυρικής θυσίας. Γιατί ο Κύριος θα απέβαινε ο αληθής λυτρωτής, που θα υψωνόταν όπως υψώθηκε πάνω στο ξύλο του σταυρού για να λυτρώσει και να σώσει όλους εκείνους που είναι πληγωμένοι από την αμαρτία και από το δηλητήριο του κακού και πεθαίνουν πνευματικά και σωματικά. Γι' αυτό και είπε λοιπόν στον Νικόδημο ότι όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφη στην έρημο και όποιος τον έβλεπε θεραπευόταν, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου θα υψωθεί επάνω στο ξύλο της οδύνης, επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου. Θα υψωθεί όχι από αναγκή, αλλά από αγάπη, από άπειρη αγάπη. Και θα καταδείξει έτσι ακριβώς τον επόμενο με κυριακό λόγο του Κυρίου μας, που λέει στον Νικόδημο και προς όλο εμάς: ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον ομογενή έδωκε, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιου. Στο ερώτημα λοιπόν πόσο αγαπάει ο Θεός τον κόσμο, ο Κύριος απαντά όχι με λόγους, αλλά με αιματηρή κένωση και προσφορά της ζωής του. Τόσον πολύ αγαπά ο Θεός όλους μας, ώστε τον ίδιο τον εαυτόν του, τον Υιόν του, τον μονογενή έδωκε, ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν έχει ζωή αιώνιον και δεν χάνεται μέσα στα σκοτάδια του πνευματικού θανάτου. Αδελφοί μου, δεν υπάρχει πιο συγκινητικός λόγος, πιο υπέρτατο μήνυμα από αυτό το μήνυμα του Κυρίου μας, το οποίο πραγμάτωσε μετά από 3 χρόνια επάνω στο φρικτό λόφο του Γολγοθά, όπου εκεί υψώθηκε στο ξύλο της οδύνης τον Τίμιο Σταυρό, καρφωμένος με ανοιχτή την αγκαλιά του για να αγκαλιάσει τα σύμπαντα και τους αιώνες και να προσφέρει σωτηρία και ζωή. Τότε λοιπόν ο Κύριος υπενθύμησε στον Νικόδημο τη σκηνή της θεραπείας στην έρημο με το χάλκινο φίδι. Τώρα και για πάντα και πάντοτε μας δείχνει το ματωμένο του σταυρό σε κάθε ένα από μας και μας καλεί, αφού απολαμβάνουμε τη σωτηρία δια του σταυρού, να μιμηθούμε τον ίδιο, και η μίμησής του προϋποθέτει τα βήματα που εκείνος μας εδίδαξε. Ώστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Η αγάπη λοιπόν του Θεού είναι εκείνη που συνέχει και συγκροτεί τη ζωή μας και τα σύμπαντα. Και η αγάπη του Θεού είναι πάντοτε παρούσα και δυναμική. Και τότε μεν απεδείχθη με την ύψωση του χάλκινου φίδιου μέσα στην έρημο. Τώρα όμως αυτή η αγάπη είναι πυρή καυστή, είναι ενωτική, είναι κρατεά, είναι δυνατή, είναι οντολογική, είναι μεθεκτική και βρίσκεται επάνω στην Αγία Τράπεζα και γίνεται η ανάκρασης
του σώματος και του αίματός μας με το σώμα και το αίμα του δικών του. Η αγάπη του Θεού για μας δεν είναι μία εικόνα, δεν είναι μία διδασκαλία, δεν είναι μία διδαχή, αλλά είναι μία έμπονη αλήθεια, είναι μία ζωή, γιατί αυτός ο Θεός μας δίνεται δια της ευχαριστίας και εισέρχεται μέσα στους οδόντας μας, μέσα στα σύελά μας, μέσα στο στόμα μας, στο στόμαχό μας, στον εαυτό μας, μέχρι το την ψυχή μας, μέχρι το τελευταίο πολλοστιμόριο της υπάρξεώς μας. Ο Κύριος λοιπόν αποδεικνύει την αγάπη Του εισερχόμενος μέσα μας και με την ανάκραση, την ένωση μαζί μας και την κοινωνία με το πρόσωπό μας, μας χαρίζει τη λύτρωση και τη ζωή. Η αγάπη του Θεού δεν είναι ιδεολόγημα, δεν είναι ιδεολειψία, είναι έμπρακτος αλήθεια, είναι πειραματισμός ζωής. Και καλούμεθα αυτή την αγάπη να τη ζήσουμε, όχι απλώς να την ποθήσουμε, αλλά να την βιώσουμε. Αυτή την αγάπη που είναι τόσο πυρήκαυστη και παφλάζουσα. Και όταν κανείς τη νιώσει, όπως λένε οι πατέρες, καμία ειδονή του κόσμου τούτου δεν μπορεί να τον συνθλίψει, να τον υποτάξει, να τον νικήσει. Γιατί μπροστά σε αυτή την αγάπη τα πάντα είναι χωρίς έγλη, χωρίς δύναμη, χωρίς ισχύ. Καλούμεθα λοιπόν, αδελφοί, καθώς θα υψώσουμε τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό, το ακατάλυτο όπλο της χάριτος, την πλήρη απόδειξη του πόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός έως τον θάνατο και πέραν αυτού, καλούμεθα να βαδίσουμε επάνω στα βήματα τα δικά Του και να ακούσουμε τις φωνές Του, ότι εάν Τον αγαπούμε, τηρούμε τις εντολές Του. Και ο Πατήρ μας αγαπά και έρχεται όλος ο Τριαδικός Θεός και εισέρχεται στις καρδιές και στα σώματά μας. Είμαι Θαναή του Θεού του Ζώντος, ο καθένας από μας, και καλούμεθα να φορέσει τα αρχιερατικά του άμφια και να επιτελέσει τη Θεία Λειτουργία της Θείας Αγάπης, να αγαπήσει τον Θεό εξ όλης καρδίας, εξ όλης ψυχής, εξ όλης ισχύος, εξ όλης υπάρξης. Δοκιμάστε λοιπόν, αγαπημένοι αδελφοί, να ζείτε αυτή την αγάπη. Ατενίστε το Σταυρό του Κυρίου που υψώνεται για μας. Λυτρωθείτε μέσα από την κοινωνία με το Πανάγιο πρόσωπό Του. Ο Θεός της ζωής και της αληθείας είναι παρόν στην ύπαρξή μας. Χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μας, ζητάει να μπει μέσα μας. Το επιτελεί αυτό το θαύμα με την ευχαριστία, καθώς υπό τα είδη του άρτου και του ίνου, που είναι το σώμα και το αίμα Του, εισέρχεται μέχρι το τελευταίο πολλοστιμόριο της υπάρξεώς μας. Μέσα εδώ, σε αυτόν τον χώρο, όπως και σε όλη τη γη, υπάρχει ο ατμοσφαιρικός αέρας. Δεν τον βλέπουμε, δεν τον πιάνουμε, δεν μπορούμε να τον συλλάβουμε, αλλά αν δεν υπήρχε ο ατμοσφαιρικός αέρας, θα είχαμε πεθάνει όλοι από ασφυξία. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με την αγάπη του Θεού. Είναι παρούσα μέσα στο σύμπαν, στην οικουμένη, στον κόσμο, συνέχει και συγκροτεί τα πάντα. Αυτή η αγάπη του Θεού, αδελφοί μου, πρέπει να γίνει όμως κτήμα δικό μας. Αν δεν αναπνεύσουμε το φυσικό αέρα, θα πεθάνουμε. Εάν δεν συμμετάσχουμε στο πανηγύρι της αγάπης του Θεού και δεν αγαπήσουμε τον Θεό με όλη την ύπαρξή μας, τότε πνευματικά θα πεθάνουμε. Θα περάσει η ζωή μας με τα κύβδηλα και ψεύτικα πράγματα του κόσμου της θωράς και θα φτάσουμε στην ώρα εκείνη την μοναδική που θα ανακληθούμε εις την πέραν του τάφου αλήθεια και στην πνευματική διάσταση και δεν θα έχουμε καμία κοινωνία με εκείνον που είναι η ζωή των αιώνων. Εύχομαι λοιπόν
ότι είμαι ο Σταυρός του Κυρίου. Να εμπνεύσει σε όλους μας αυτή την αγάπη που απεδείχθη πλήρως για της θυσίας του Σταυρού του και του πάθους του για όλους εμάς. Ο Θεός αγαπά τον κάθε ένα και την κάθε μια από μας τόσο πολύ όσον όλο το σύμπαν. Και μας αγαπά με μια αγάπη αληθινή, η οποία πάντοτε ζητεί την δική μας ελεύθερη ανταπόκριση. Εύχομαι λοιπόν ο Σταυρός του Κυρίου να εμπνέει τη ζωή μας, να φωτίζει την πορεία μας και να αγιάζει τον αγώνα μας. Αμήν.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάδου τους επισπιθώντας όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θέη και σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύς σου στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον. Άνωθεν εστί καταβαίνων έξω του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν.

0: Μερικές σύντομες ανακοινώσεις, αδελφοί μου. Να ενημερώσουμε ότι το εωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, καθώς και η Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας, έχουν ξεκινήσει τα μαθήματά τους και δέχονται εγγραφές για το καινούργιο έτος. Πληροφορίες μπορείτε να λάβετε είτε από το γραφείο του Ιερού Ναού, είτε από τις γραμματείες των σχολών όπου είναι στην Αγία Σοφία, καθώς και στην πλαή του, καθώς επίσης και στο βιβλιοπωλείο της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Επίσης, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα θα υποδεχτούμε την τοτεμάχιο της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου από την Ίσο Σάμο και η υποδοχή θα γίνει στον προάβλιο χώρο του προφήτη Ηλία Καστέλας. Το σέβασμα θα παραμείνει στον Ιερό Ναό έως στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ θα κατελούνται καθημερινώς ιερές ακολουθίες. Αύριο το απόγευμα στις 14 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η ακολουθία των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού υπό του Σεφτού Πεμενάρχου μας στην Αγία Τριάδα στον Πειραιά στις 7 η ώρα, ενώ τη Δευτέρα στις 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 θα πραγματοποιηθεί η φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως με σκοπό την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου. Προσκλήσεις έχουμε και εμείς εδώ στο ναό, καθώς επίσης και οι άλλοι ναοί, αλλά και το βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως, όποιος θέλει μπορεί να πάρει πληροφορία στο τέλος του ναού. Σεβασμιότατε, θα ήθελα με την ευχή σας να ενημερώσω και το ποίμνιό μας, το οποίο τόσο καιρό το ακούει αλλά δεν το έχει ακούσει, αλλά δεν το έχουμε ανακοινώσει, διότι περιμέναμε εσάς να έλθετε από το ναό μας. Αδελφοί μου, με την σεπτή έτσι και πεπνημένη ποδηγεσία του σεβασμιωτάτου μας, καθώς και την ευχή του, θα έχουμε την μεγάλη χαρά και ευλογία φέτος από τις 16 Οκτωβρίου μέχρι και τις 30 να έχουμε στο ναό μας για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος ναός μας φέτος συμπληρώνει και 100 χρόνια ουσιαστικά από τον θεμέλιο οίκο του, διότι το 2026 θεμελιώθηκε. Έτσι λοιπόν θα υποδεχθούμε την εικόνα της Παναγίας της Ελεούσης από την Ιερά Μονή Ουστομίου. Είναι το μοναστήρι το οποίο πόνεσε, αναστήλωσε, ανακαίνισε ο Άγιος Παΐσιος και είναι η πρώτη φορά που η εικόνα αυτή της Παναγίας της Ελεούσας θα βγει και θα έλθει από τον ηγούμενο της Μονής του Ομίου να μας επισκεφθεί και να επισκεφθεί και την Αθήνα για να δώσει και ο Άγιος μαζί με την Παναγία την ευλογία του. Περισσότερες ανακοινώσεις θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Σεβασμιότατε, βλέπετε ότι ξεκινάμε τα έργα του ναού και με την ευχή σας ελπίζουμε να συνεχίσουμε. Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο μπορείτε να ρωτήσετε στο τέλος.
1: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έρθει εφημάς, τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία.

0: Η ελπίση μόνη, Κύριε, δόξα Σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των όνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός, Θεός ημών, Δεσπερβίες Παναχράμ και Παναμόμου και Παναγίας Αυτομητρός, Δεσποιείς ημών Θεοτόκου και υπάρθεν Μαρίας, της επικεκλημένης οδηγητρίας, εις την χάρη και μεσητίαν επικαλούμεθα. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες τιμίων επουρανίων, θείων αηλών αερών, δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου δόξου, προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθμών Αποστόλων, γαλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντίνου Πόλεως, του Χρυσοστόμου, που την Θείαν Κεράν, εις τα Αγίαν επιτελέσαμε, του Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, προστάτε φόρου και πολιούχου της Μητροπόλεως ημών, του Οσίου Πατρός ημών, Στυλιανού του Παφλαγόνος, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος, Δημητρίου του Μυροβλήτου, προστάτε φόρου και πολιούχου της πόλεως ταύτης και του πανιέρου Μητροπολιτικού Ναού του, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωάκιν και Άνης, των Αγίων ενδόξων Μαρτύρων Κορνηλίου και Αριστείδου του Φιλοσόφου, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.

0: Η Αγία Τριάς ευλογήσε και αγιάσε και σώσε πάντα σημάς. Εύχομαι πάντοτε η αίτητος και ακατάλητος και Θεία Δύναμη Θυμίου και Ζώπιου Σταυρού να σας αγιάζει και να σας ευλογεί και να σας θεραπεύει.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία. Ιερούργησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 13 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 13η του μηνός Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Κορνηλίου του Εκατοντάρχου. Χριστός επινεύσασου τες ευποιείες Κορνήλιε και τες θείες εντεύξεσιν, Άγγελος σύ Άγιον αποστέλει όλων σε φωταγωγούντα και αποστόλων ιερών των κορυφαίων ανακαινίζοντα διείδατος και πνεύματος σε πανική αξιάγαστε και μειούντα τα κρίτωνα τι του πνεύματος χάριτι. 13 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Κορνηλίου του Εκατοντάρχου. Ζωής απίστου Κορνήλιον εξάγης, πιστών απαρχήν των απεθνών Χριστέ μου. Τον Κορνήλιο Χριστέ μου τον έβγαλες από την ζωή την άπιστη, έτσι δε αυτός αποτέλεσε και την απαρχήν των πιστών που προήλθαν από τους εθνικούς, τους ειδωλολάτρες. Ο Άγιος Κορνήλιος έζησε κατά τους αποστολικούς χρόνους, αυτό ζώντας ανεπίληπτη ζωή και όντας φιλεύσπλαχνος και καλοπροαίρετος άνθρωπος, είδε καθαρά και φανερά σε οπτασία στις 3 μετά το μεσημέρι άγγελο Κυρίου, ο οποίος τον προέτρεψε να στείλει αντιπροσώπους του και να προσκαλέσει τον Απόστολο Πέτρο για να ακούσει από αυτόν αυτά που πρέπει. Ο Κορνήλιος έπραξε αμέσως σύμφωνα με την οπτασία και πράγματι ο Απόστολος Πέτρος, ύστερα από την πρόσκληση του Κορνηλίου και αφού και ο ίδιος είχε ήδη μια σχετική οπτασία, έφυγε την επόμενη

Οι όλοι κατοικοί της ήταν ειδωλολάτρες. Ο Κορνήλιος όμως, με την χάρη του Θεού, κατόρθωσε και τους εκχριστιάνισε όλους και τους βάπτισε. Και βέβαια σε αυτούς συμπεριλαμβανόταν και ο ίδιος ο ηγεμόνας της πόλεως Δημήτριος, ο οποίος μαζί με όλα τα μέλη της οικογένειάς του προσήλθε στην πίστη του Χριστού και όλοι τους δέχτηκαν το Άγιο Βάπτισμα. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος, αφού διάνυσε τον βίο του Αποστολικός, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, παρέδωσε εν ειρήνη το πνεύμα του στα χέρια του Θεού.

χρίσμα περικείμενος ιεροσύνης διέδραμες το σωτήριον κήρυγμαν κηρύξε της έθνεσιν εκκριζών της πλάνης ακάνθας θεόφρον και εμφυτεύων απλανή διδασκαλίαν ψυχές εν πνεύματι διώσε μακαρίζομεν ως ιεράρχην θεόληπτον και αίτητον μάρτυραν γεγιθώτες Κορνήλιε.

σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων, αγαπητοί ακροατές, στα κεφάλαια 10 και 11, ο Κορνήλιος ήταν αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, διοικητής 100 περίπου ανδρών, στο θρήσκευμα ειδωλολάτρης. Ο Κορνήλιος είχε να ακούσει για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού και εσωτερικώς επιθυμούσε να γίνει χριστιανός. Παραλλήλως έκανε πολλές ελεημοσύνες και προσευχόταν συνεχώς στο Θεό να αξιωθεί να λάβει το Άγιο Βάπτισμα και να ενταχθεί στα μέλη της νεοσύστασης Εκκλησίας του Χριστού. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του εκατοντάρχου και στις 3 του απόγευμα ο Κορνήλιος βλέπει άγγελο Κυρίου να του λέει: «Κορνήλιε, οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβηκαν μπροστά στο Θεό και ο Θεός σε θυμήθηκε. Στείλε και κάλεσε στο σπίτι σου τον Σίμωνα Πέτρο που βρίσκεται στην Ιώπη, στο σπίτι ενός Σίμωνος Βυρσαίος». Ο Κορνήλιος στέλνει αμέσως άνδρες στην Ιώπη. Την άλλη μέρα ο Πέτρος, καθώς πήγαινε να προσευχηθεί το μεσημέρι, έπεσε σε έκσταση, είδε ένα παράξενο όραμα. Είχε ανοίξει ο ουρανός και έβλεπε να κατεβαίνει από ψηλά ένα σεντόνι δεμένο στις 4 άκρες του. Το σεντόνι σταμάτησε μπροστά του, ήταν γεμάτο από ζώα απαγορευμένα για βρώση από τον νόμο των Ιουδαίων. Όμως ακούει μια φωνή να του λέει: «Πέτρε, θυσίασε και φάγε». «Αδύνατον, Κύριε», είπε ο Πέτρος, «διότι είναι ακάθαρτα». «Αυτά που καθάρισε ο Θεός, σημείν τα θεωρείς ακάθαρτα», του απαντά η φωνή, και αμέσως το σεντόνι αποσύρθε και στον ουρανό. Και ενώ ο Πέτρος σκεφτόταν τι να σημαίνει άραγε το όραμα αυτό, έφτασαν οι απεσταλμένοι του εκατοντάρχου και του εξήγησαν γιατί ήρθε σε συνάντησή του. Την επομένη κιόλας ο Πέτρος μαζί με μερικούς άλλους χριστιανούς πηγαίνει στο σπίτι του εκατοντάρχου στην Κεσάρια. Ήδη με δεύτερο όραμα είχε πάρει εντολή από το Άγιο Πνεύμα να συναντήσει τον Κορνήλιο χωρίς δισταγμό, αδιάφορον αν ήταν ειδωλολάτρης. Στο μεταξύ ο Κορνήλιος τον περίμενε.

μαζί με πολλούς άλλους στο σπίτι του και όταν έφτασε προσκύνησε ευλαβικά τον Πέτρο, αλλά εκείνος τον πρόσταξε «Σήκω επάνω αμέσως, διότι ο Θεός με όραμα με παρήγγειλε να μην θεωρώ ακάθαρτο οποιοδήποτε αλόφιλο ή αλόθρησκο». Και ο Κορνήλιος με την σειρά του του αφηγήθηκε πως ο Θεός με όραμα τον πρόσταξε να τον καλέσει για να του μιλήσει. Τότε ο Πέτρος βαθιά συγκινημένος ομολόγησε ότι εφόσον ο Θεός δέχεται στην εκκλησία του και μη Ιουδαίους, δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά ο καθένας σε οποιονδήποτε έθνος και αν ανήκει, εφόσον σέβεται τον αληθινό Θεό και πολιτεύεται με δικαιοσύνη, είναι δεκτός στους κόλπους της εκκλησίας. Αφού λοιπόν ο Πέτρος έκανε ένα σύντομο και δυνατό κήρυγμα γύρω από το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου Ιησού, θερμάνθηκαν οι καρδιές όλων και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο στους παρευρισκομένους και όλοι μαζί μέσα σε ένα κλίμα Αγίου ενθουσιασμού και βαθιά συγκινήσεως άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες και να δοξάζουν τον Θεόν. Όσοι από αυτούς ήταν Ιουδαίοι απόρρισαν, διότι οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος χύθηκαν πλουσίως και στους εθνικούς. Ύστερα από αυτό ένα είχε μείνει, να βαπτισθούν. Έδωσε λοιπόν εντολή αμέσως ο Πέτρος και βαπτίστηκαν στο όνομα του Ιησού. Ο Θεός και μας τους Έλληνες που ήμασταν ειδωλολάτρες μας έκανε δεκτούς στην εκκλησία του. Ξεχώρισε από την κοιλιά της μάνας του τον Απόστολο Παύλο, για τον λόγον αυτό και τον έστειλε να κηρύξει το Ευαγγέλιο στα έθνη, κυρίως δε στην Ελλάδα. Ξεχώρισε και την ελληνική γλώσσα ο Θεός και την όρισε ως γλώσσα κατάλληλη για να γραφούν όλα τα ιερά και θεόπνεστα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Άραγε εμείς ως Έλληνες χριστιανοί είμαστε ευγνώμονες. Δυστυχώς στις μέρες μας το ηλιστικό πνεύμα έχει διαβρώσει σε τέτοιο βαθμό τις ψυχές των Ελλήνων, ώστε οι Έλληνες να λησμονούν τις ευεργεσίες του Θεού και να τον λυπούν με την αχάριστη συμπεριφορά τους. Το ελληνικό έθνος, ο νέος περιούσιος λαός του Θεού, υπάρχει άμεσος κίνδυνος να αποδοκιμαστεί, όπως και ο πρώτος εκλεκτός λαός του Ισραήλ. Ο Κορνήλιος, αγαπητοί ακροατές, αν και ήταν ειδωλολάτρης, στην πραγματικότητα με την πίστη και τα έργα του ήταν χριστιανός και πριν ακόμα βαπτιστεί. Πόσοι άραγε από μας, τους βαπτισμένους χριστιανούς, είμαστε πράγματι αληθινοί χριστιανοί, αφού δεν πιστεύουμε, δεν προσευχόμαστε και δεν ελεούμε καθώς πρέπει. Κάθε δέντρο φαίνεται από τους καρπούς του και η χριστιανικότητα του καθενός φαίνεται από τα έργα του. Έχουμε πίστη στο Θεό, έχουμε αγάπη στους αδελφούς. Η προσευχή μας θα αποδείξει την αγάπη μας στον Θεό και η φιλανθρωπία μας την αγάπη μας στους συνανθρώπους. Ας ζυγίσουμε την πίστη μας και την ζωή μας. Ζυγαριά ο Άγιος Κορνήλιος, του οποίου οι ευχές ας μας συνοδεύουν.

Τρόποι σου Χριστότητος ακολουθούντες οι άφρονες, απεδείχθησαν έμφρονες, θανών δε και φύσεως νόμο κατοικήσας, μακάριον τάφων, τούτων πηγήν αποτελείς πολλών θαυμάτων, σοφέ Κορνήλιε. Ιόμενος τους κάμνοντας και φυγαδεύοντα πνεύματα πονηρίας εν πνεύματι το Αγίο Θεόπνευστε.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 13 του Σεπτέμβρη, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κορονίδου, Λεοντίου, Σεραπίωνος, Στράτωνος, Σελεύκου, Μακροβίου, Γορδιανού, Ζωτικού, Ηλί, Λουκιανού και Ουαλεριανού. Υπήρξεν άθλος η θάλασσα και τάφος Σεραπίωνη, Κορονίδη, Λεοντίο. Η θάλασσα υπήρξε ταυτόχρονα άθλος και τάφος για τον Σεραπίωνα, τον Κρονίδη και τον Λεόντιο. Κέδρης ο Μάρτης προσδεθεί στράτων δύο, ισόν το σώμα δείκνυται μεριδίο. Ο Μάρτης στράτων προσδέθηκε σε δύο κέδρους και έτσι το ενιαίο σώμα του χωρίστηκε στα δύο. Των Γορδιανών και Σέλευκων θηρίης, η θηριώδης εκδιδούσιν αγρίης. Των Γορδιανό και των Σέλευκων, οι θηριώδης ειδωλολάτρες παρέδωσαν στα άγρια θηρία. Ο Αλεριανός εκ πόθου των μαρτύρων θνίσκει προς αυτό το τάφο των μαρτύρων. Ο Ουαλεριανός από την μεγάλη αγάπη που είχε προς τους μάρτυρες ετελειώθη κοντά στον ίδιο τον τάφο των μαρτύρων. Ο Μακρόβιος το μακρόν ποθόν βίων θυρών οδούσι τον βραχήν λύπην βίο. Ο Μακρόβιος ποθώντας την αιώνια ζωή άφησε την επίγεια και πρόσκαιρη ζωή δια των οδόντων των θηρίων. Συν Λουκιανός ζωτικών στέφους έρος εράνε πει και στεφανούντος ξύφους. Ο έρωτας του αμάραντου Στεφάνου του μαρτυρίου έκανε τον ζωτικό και τον Λουκιανό να αγαπούν το ξύφος μέσον του οποίου θα στεφανώνονταν με το στέφανο του μαρτυρίου. Λύπη παρήλθεν ο πριν ηλί των βίων, ηλί δε μάρτης συν χαρά θνίσκει ξύφη. Με λύπη πέρασε τον βίο του ο πριν ηλί, ο δε μάρτης ηλί ετελειώθη χαρούμενος δια ξύφους. Στην Αλεξάνδρεια, στις αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, διέλαμπε με την αρετή του και το κατηχητικό του έργο ο διάκονος Κρονίδης, ο οποίος είχε οδηγήσει στην πίστη του Χριστού μεταξύ των άλλων και τους Λεόντιον και Σεραπίωνα. Στην δε βάρβαρη και άπιστην Γαλατία διέλαμπαν με την αρετή και την πίστη τους ο Σέλευκος, ο Ουαλεριανός, ο Μακρόβιος και ο Γορδιανός, ενώ στην Νικομήδια της Βυθινίας διέλαμπε ο Στράτων. Λοιπόν, οι Άγιοι Μάρτυρες Κρονίδης, Λεόντιος και Σεραπίων στην Αίγυπτον υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια. Τελικά οι δήμοι τους έδεσαν τα χέρια και τα πόδια και τους έριξαν στη θάλασσα. Τα Άγια λείψανα τους όμως διασώθηκαν κατά θαυμαστό τρόπο στη ξηρά, ενώ άγγελοι Κυρίου πρόσταξαν με οπτασία κάποιους πιστούς άνδρες και τα ενταφίασαν. Οι Άγιοι Μάρτυρες Σέλευκος, Μακρόβιος και Γορδιανός στην Γαλατία με προσταγή του τοπικού άρχοντα υποβλήθηκαν δια του πυρός, του ξύφους και των στρεβλών σε φρικτά βασανιστήρια. Τελικά τους έριξα για τροφήν σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία και έτσι οι Άγιοι ετελειώθησαν και παρέδωσαν τις ψυχές τους στο Θεό. Ο Άγιος Στράτων στην Νικομήδια της Βυθινίας ετελειώθη με το εξής μαρτύριο. Ο άρχοντας της Βυθινίας, αφού τιμώρησε τον Άγιο πρώτα με πολλά και φρικτά βασανιστήρια, κύρτωσε με ειδικό μηχάνημα τις κορυφές δύο δέντρων και προσέδεσε σε αυτές τα χέρια του μάρτυρος. Κατόπιν πρόσταξε να αφήσουν ελεύθερους τους κλάδους των κορυφών, ώστε να επανέλθουν στη θέση τους. Μόλις έγινε αυτό, το σώμα του Αγίου Μάρτυρος Στράτωνος διαμελίστηκε και έτσι αυτός ετελειώθη και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ζωτικός,
Ηλί και Λουκιανός. Στην πόλη των Ντομαίων υπέστησαν πλήστα όσα βασανιστήρια και τελικά με προσταγή του ηγεμόνα Μαξίμου ετελειώθησαν διαξήφους. Ο Άγιος Μάρτης ο Αλεριανός ετελειώθη ενώ θρηνούσε στον τάφο των Αγίων. Όλοι δε οι αναφερθέντες ανωτέρω Άγιοι Μάρτυρες ετελειώθησαν κατά το έτος 315 μετά Χριστόν επί Λικινίου του Τυράννου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη των εγγενείων του Ναού της Αγίας του Χριστού και Θεού ημών Αναστάσεως. Την μνήμη των εγγενείων επιτελούντες, Κύριε, σε τον του αγιασμού δοτήρα, δοξάζομεν, δεόμεν η αγιασθήνε ημών τα αισθητήρια των ψυχών, τη πρεσβεία των ενδόξων αθλοφόρων, αγαθέ παντοδύναμε. Ο ναός είναι ο τιμόμενος πολύ από όλους τους πιστούς ναός του Αγίου Τάφου, τον οποίον έκτισε ο Μέγας Κωνσταντίνος στον τόπο του Γολγοθά, όπου ο σωτήρας του κόσμου σταυρώθηκε και τάφη. Ήταν δε από πολύ καιρό τόπος εκείνος σκεπασμένος με χώματα επίτηδες από τους Ιουδαίους και τους ειδωλολάτρες. Τον καιρό μάλιστα του αυτοκράτορος Ανδριανού Ελίου κτίστηκε και ειδωλολατρικό τέμενος της Αφροδίτης για περισσότερη βεβήλωση του ιερού τόπου και ολοτελή λησμονιά του. Εκεί παρέμενε κρυμμένος και ο Τίμιος Σταυρός. Αλλά όταν έγινε ανασκαφή κατά την προσταγή του ευσεβούς βασιλέως, βρέθηκαν μαζί του σωτηρίου πάθους τα σύμβολα. Πάνω λοιπόν σε αυτό τον τόπο οικοδομήθηκε ο μέγιστος και περικαλής ναός που τιμάται στο όνομα της ζωηφόρου Αναστάσεως του Χριστού του Θεού ημών, με επιστασία της Μακαρίας Ελένης, του επάρχου της Παλαιστίνης Δρακυλιανού και του τότε Πατριάρχου Ιεροσολύμων Μακαρίου, που και τον Τίμιον Σταυρόν ύψωσε 14 Σεπτεμβρίου και έκανε τα εγγένεια αυτού του ναού κατά το έτος 330 μετά Χριστόν.

Εγγενίζεστε αδελφοί και των παλαιών άνθρωπων αποθέμενοι, εν κενότητη της ζωής πολιτεύεστε, πάση χαλινών επιθέντες, εξών ο θάνατος, πάντα τα μέλη παιδαγωγήσομεν, πάσαν πονηράν του ξύλου βρόσιν μισήσαντες, και δια τούτο μόνον με μνημένη των παλαιών ή να φύγομεν. Ούτως εγγενίζεται άνθρωπος, ούτω τιμάται ή των εγγενείων

13 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη των εγγενείων του Ιερού Ναού της Αγίας Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Πρόκειται για τον ναό του Παναγίου Τάφου, τον οποίον ο Μέγας Κωνσταντίνος ανήγειρε στον τόπο του Γολγοθά, και τον ναόν αυτόν εγγενίασε κατά το έτος 330 μετά Χριστόν. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο Απολυτίκιο της Εορτής, ως του άνω στερεώματος την ευπρέπειαν και την κάτω συναπέδειξας ωραιότηταν του Αγίου Σκηνώματος της Δόξης Σου, Κύριε, στερέωσον αυτόν εις αιώνα αιώνος και πρόσδεξε ημών τα σεν αυτό απαύστος προσαγωμένας ιδεήσεις δια της Θεοτόκου η πάντων ζωή και Ανάστασης.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Αριστίδη. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Πέτρου του Εντιατρώα. Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Νικηφόρου του Πρώτου, 802-811 μετά Χριστόν. Καταγόταν από την Ασία και από νεαρή ηλικία είχε κλείσει στη μοναχική ζωή. Πήγε στην Ατρώα της Βυθινίας, όπου πέρασε τη ζωή του με αυστηρότατη άσκηση και απεβίωσε ειρηνικά. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Ιεροθέου του Νέου. Σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτην, ο Όσιος αυτός γεννήθηκε κατά το έτος 1686 στην Καλαμάτα της Πελοποννήσου, από γονείς πλουσίους και ευσεβείς, τον Δήμο και την Ασημίνα. Ασκήτευσε στη Μονή των Ιβύρων του Αγίου Όρους, έκανε πολλά θαύματα και απεβίωσε ειρηνικά το 1745.

13 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και τα προεόρτια της υψώσεως του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Χέρις ο ζωηφόρος σταυρός της ευσεβίας του αίτητων τρόπεων, η θύρα του παραδείσου, ο των πιστών στηριγμός, το της εκκλησίας περιτύχισμα, διού εξυφάνιστε η φθορά και κατήργητε και κατεπόθη του θανάτου η δύναμις και υψώθημεν από γης προς ουράνια, όπλων ακαταμάχητων, δαιμόνων αντίπαλε, δόξα μαρτύρων, οσίων ως αληθώς εγκαλόπισμαν, λιμήν σωτηρίας, οδορούμενος το κόσμο, το μέγα έλεος.

0: αζώπιον σταυρών τη ει αγαθότητο, όν εδωρήσω ημίν τη αναξίε, κύριε, σύ προσάγομεν ει πρεσβείαν, σώζε του βασιλεί και την πόλη σου, ειρηνεύοντα δια τη Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε. Τε στον Αγίων σου πρεσβείε, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Οδηπόροι 99. Δύναμη στον αγώνα.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Αγαπητοί ακροατέ, είδαμε την περασμένη Κυριακή πως η Εκκλησία μας εόρτασε την απαρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους, την αρχή της συνδίκτου ή ενδικτιώνος, και πως μας βοήθησε τόσο με τα αναγνώσματα όσο και την ιερά υμνολογία της να αντιληφθούμε ότι έχουμε την δυνατότητα να μεταποιήσουμε τον χρόνο εις καιρών σωτηρίας, δηλαδή τη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να αποδεχθεί την προσφερόμενη εν Χριστώ σωτηρία, που είναι η ένωση του ανθρώπου και η μετοχή του στην αιώνια ζωή του Θεού. Τώρα είναι η Κυριακή προ της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, της μεγάλης αυτής δεσποτικής εορτής, που στη συνέχεια η Εκκλησία έρχεται να βοηθήσει όλους μας να αντιληφθούμε ότι η οικειοποίηση αυτής της σωτηρίας γίνεται από τη στιγμή που ο άνθρωπος συνδέεται με το Σταυρόν του Κυρίου, από όπου και απορρέει η σωτηρία του, και συμμετέχει ακριβώς σε όλες τις θεμελιώδεις και υπαρξιακές αλήθειες τις οποίες μας αποκαλύπτει. Φανερώνει λοιπόν το ευαγγελικό ανάγνωσμα που θα ακούσουμε στην Εκκλησία μας και που είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφάλαιο 3 στίχη 13 έως και 18, φανερώνει το κίνητρο της σταυρικής θυσίας του Κυρίου, που είναι ακριβώς η αγάπη του Θεού, και λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή ότι εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλκεν ο Θεός εις τον κόσμον, ή να ζήσομεν δι' αυτού. Είπεν ο Κύριος, ουδείς αναβεύηκεν εις τον ουρανόν ημί ο εκ του ουρανού καταβάς ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό. Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφην εν διερήμο, ούτως υψωθήνε δι' τον Υιόν του ανθρώπου. Ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ού γάρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Είπεν ο Κύριος, κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνον εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου που είναι πάντα στον ουρανό. Και όπως ακριβώς ο Μωυσής σήκωσε ψηλά το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να σηκωθεί ψηλά και ο Υιός του ανθρώπου, ώστε καθένας που πιστεύει σε αυτόν να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον μονογενή Υιόν του, για να μην χαθεί κανένας που τον πιστεύει, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί με αυτόν ο κόσμος ολόκληρος.

Αγαπητοί ακροατέ, σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Είδαμε λοιπόν πως η Εκκλησία μας με την αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους βοηθεί όλους τους πιστούς, παραπέμποντάς τους και προσανατολίζοντάς τους στο μεγάλο και ανεπανάληπτο γεγονός της σταυρικής θυσίας του Κυρίου, από όπου και απορρέει η σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου. Δηλαδή, δείχνει την πηγή της σωτηρίας, αλλά συγχρόνως και τον τρόπο που ο άνθρωπος μπορεί να οικειοποιηθεί αυτή τη σωτηρία μέσα σε μια προσωπική σχέση, αναγωγή και αναφορά με το πρόσωπο του Κυρίου. Χρησιμοποιεί ευαγγελικό ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και πρέπει να πούμε πως η ευαγγελική περικοπή μας είναι ένα τμήμα από μια εκτεταμένη συνομιλία του Κυρίου με τον Νικόδημον, ο οποίος ήταν Φαρισαίος, ήταν διδάσκαλος του Ισραήλ και ήταν και μέλος του μεγάλου συνεδρίου που εδίκασε σε θάνατο των Χριστών. Ο ίδιος όμως ήταν ένας κρυφός μαθητής του Κυρίου, τον επίστευε βέβαια με το δικό του τρόπο, αλλά δεν ήθελε κάτι τέτοιο να το κάνει εμφανές στους γραμματείς και τους Φαρισαίους, διότι έβλεπε ότι το περιβάλλον ήταν φοβερά εχθρικό και τα αποτελέσματα μιας τέτοιας συμπεριφοράς του θα ήταν πάρα πολύ αρνητική. Ήθελε μέσα στο περιβάλλον που βρισκόταν να ετοιμάσει την όλη κατάσταση ώστε να αντιληφθούν τα λάθη τους οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και την απαράδεκτη συμπεριφορά που έδειξαν έναντι του Κυρίου. Ο Νικόδημος ήταν άνθρωπος με καλή και αγαθή ψυχή. Παραδεχόταν, όπως είπαμε και πριν, πως ο Κύριος είναι σταλμένος από τον Θεόν διδάσκαλος. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει το εξής πολύ χαρακτηριστικό, ότι ο Νικόδημος έτι ανθρωπίνην έχει περί αυτού του Χριστού διάνοιαν και ως περί προφήτου διαλέγεται, ουδέν μέγα από τον σημείων των θαυμάτων του Κυρίου φανταζόμενος. Δηλαδή, απευθύνεται σε κάποιο προφήτη ο οποίος λέγει μεν ωραία πράγματα, αλλά δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί πως μέσα από τη θαυματουργία και την διδασκαλία του Κυρίου απεκαλύπτεται το πρόσωπο του Μεσσίου που το περίμεναν με τόση λακτάρα ο κόσμος για να προσφέρει ο Μεσσίας την σωτηρία σε αυτούς. Ο Κύριος τώρα θέλει να βοηθήσει τον Νικόδημο να απομακρυνθεί από αυτές τις εσφαλμένες αντιλήψεις των Φαρισαίων. Οι Φαρισαίοι, αγαπητοί ακροατέ, όπως ξέρουμε, πίστευαν πως ο άνθρωπος για να σωθεί αρκεί να εφαρμόζει το Μωσαϊκό νόμο, εδέχοντο πως ο Μωσαϊκός νόμος είναι οι εντολές του Θεού που ο Θεός τις έδωσε σε αυτούς για να τις εφαρμόζουν και να γίνονται καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους, αλλά η εφαρμογή των εντολών αυτών να γίνεται με βάση και αποκλειστικά μόνον τις ικανότητες και τις δυνάμεις του ανθρώπου. Γι' αυτό και πολλές φορές είδαμε πως κατάφεραν να δημιουργήσουν μια τέτοια παράδοση οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, ώστε να εφαρμόζουν μεν τον νόμον του Θεού, οι ίδιοι όμως να μην έχουν καμιά σχέση και κοινωνία με τον ίδιο τον Θεό. Ο Κύριος όμως απεκάλυψε ότι για να σωθεί ο άνθρωπος πρέπει να αναγεννηθεί πνευματικά, να γίνει δηλαδή καινούριος άνθρωπος, όχι με τις διατάξεις του νόμου, αλλά με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ο άνθρωπος με την αμαρτία του το απενεργοποίησε, το παραμέρισε μέσα από την ύπαρξή του και τώρα πρέπει εκ νέου το Άγιο Πνεύμα, εκχέοντας και ενσταλάζοντας την αγάπη του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου, να του προσφέρει την δυνατότητα να ενωθεί με τον Θεό και έτσι να οικειοποιηθεί την σωτηρία του υπερβαίνοντας την αμαρτωλότητά του.

Αγαπητοί ακροατέ, σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Αυτή λοιπόν την αγάπη του Θεού μας την φανερώνει ο Κύριος μέσα από το πρόσωπό Του, γιατί πάντοτε οι ενέργειες του Θεού, αυτό που ονομάζουμε ιδιότητες του Τριαδικού Θεού, είναι πάντοτε ενυπόστατες, προσφέρονται διαμέσου προσώπου. Γι' αυτό και η αγάπη του Θεού γίνεται αντιληπτή σε μας αποκλειστικά και μόνον στο πρόσωπο του Κυρίου. Όπως επίσης ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος αποκλειστικά μας εφανέρωσε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος ως την κοινωνία της αγάπης που υπάρχει ανάμεσα στα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και προσφέρεται αδιάκοπα στον άνθρωπο ως κατοικώνα Θεού δημιουργηθέντα. Ακόμα και ο άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης δεν εγνώριζε πως ο άγνωστος για τότε Τριαδικός Θεός εκπέμπει πάντα την αγάπη Του στους ανθρώπους, ακόμα χωρίς καμιά προϋπόθεση και εξαίρεση, ακόμα και στον αμαρτωλό άνθρωπο. Μάλιστα, οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι όσο περισσότερο ο άνθρωπος με την αμαρτία του αποστασιοποιείται από τον Θεό, τόσο περισσότερο τον προσεγγίζει ο Θεός και τον αγκαλιάζει με αυτή την άπειρη αγάπη του. Όμως οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης φαντάζονταν τον Θεό δίκαιο, τιμωρό και εκδικητή, γιατί ενόμιζαν ότι είναι εκείνος που εποπτεύει για την τάξη μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και για τις πράξεις αφενός μεν τις αρνητικές και τις κακές και τις απαράδεκτες, πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να τις μεταποιήσει σε ηθικές και ενάρετες. Ο Κύριος όμως, όπως μας λέγει στο ευαγγελικό μας ανάγνωσμα, ότι κανείς δεν ανέβηκε στον ουρανό για να δει την πραγματικότητα του Τριαδικού Μυστηρίου παρά μόνον εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό και που είναι ο Υιός του ανθρώπου. Μέσα στο φως της αποκαλυφθήσεις Αγίας Τριάδος εκ μέρους του Κυρίου, δηλαδή στην κοινωνία της θεϊκής του αγάπης, μπορούμε να δούμε και να προσεγγίσουμε αυτή την πραγματικότητα της πνευματικής αναγεννήσεως, για την οποία ομιλεί ο Κύριος ότι είναι απαραίτητη για να μπορέσει ο άνθρωπος να βρεθεί στον χώρο της σωτηρίας του. Η σκάλα που ο Χριστός ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό είναι ακριβώς αυτή η φανέρωση της άπειρης αγάπης του, μέσα όμως από την διακονία, την προσφορά, τη θυσία, την ταπείνωση και αυτών των εκούσιων σταυρικών του θάνατο. Με την Ανάσταση και την ανάληψή του ο Κύριος ανέβασε τον άνθρωπο και ολόκληρη την υλική κτήση στον ουρανό και τον εκάθισε δια του προσώπου του ενδεξιά του Θεού και Πατρός. Τώρα, όλες αυτές οι αλήθειες υπογραμμίστηκαν, αγαπητοί ακροατέ, και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά με έναν προφητικό τύπο φανερώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Όταν οι Ισραηλίτες βρίσκονταν στην έρημο, δηλαδή όταν γύριζαν από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας με την καθοδήγηση του Μωυσέως, ταλαιπωρήθηκαν 40 ολόκληρα χρόνια διασχίζονται στην έρημο, και εκεί πράγματι ο Μωυσής προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες για να συντηρεί όλων αυτών των λαών και να τον διατηρεί μέσα στην κοινωνία της πίστεως και της αγάπης του με τον Θεό που ήταν και ο προστάτης του. Όταν όμως οι Ισραηλίτες έβρισκαν πολλές δυσκολίες, άρχισαν να γονγίζουν και να διαμαρτύρονται εναντίον του Μωυσέως, και γι' αυτό πολλές φορές προτιμούσαν να γύριζαν πίσω στη σκλαβιά της Αιγύπτου και όχι να έφευγαν από εκεί για να πάνε τάχα της στην γη της Επαγγελίας. Η Παλαιά Διαθήκη μας λέει ότι μέσα από τους γονγισμούς των Ισραηλιτών, τους πολλούς όντως και τα παράπονά τους, ξαφνικά εκεί που βρίσκονταν στον τόπο της ερήμου βγήκαν ένα βράδυ διάφορα φαρμακερά φίδια. Όποιον δάγκωναν πέθαινε αμέσως μέσα σε φοβερούς και αβάστακτους πόνους. Ο Θεός τους λυπήθηκε και είπε στο Μωυσή
τον διέταξε να φτιάξει ένα χάλκινο φίδι που το κάρφωσε σε ένα μακρύ ξύλο. Όποιος έβλεπε με εμπιστοσύνη το σημάδι της αγάπης του Θεού αυτό το χάλκινο φίδι που όταν το πήρε σε έναν κάθετο ξύλο και το έβαλε οριζοντίως το φίδι δημιούργησε το σημείο του Σταυρού. Όποιος λοιπόν έβλεπε με εμπιστοσύνη σε αυτό το σημάδι της αγάπης του Θεού γινόταν αμέσως καλά.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Το χάλκινο φίδι είναι ο προφητικός τύπος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου, από όπου προέρχεται η σωτηρία μας. Ο θάνατος του Χριστού, αγαπητοί ακροατέ, μας έσωσε από το δηλητήριο και τον θάνατο της αμαρτίας. Και η σωτηρία μας βρίσκεται στην αγάπη του Θεού που έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ο Χριστός λοιπόν δεν ήλθε στον κόσμο για να μας κρίνει, αλλά ήλθε για να μας σώσει, όπως λέγει και η περικοπή μας. Ο λόγος αυτός είναι σπουδαίος και απλός, αλλά εύκολα ο άνθρωπος τον παρερμηνεύει και τον παρεξηγεί. Ο Χριστός μας λέγει «Εγώ ου κρίνω ουδένα», αλλού όμως τονίζει «Νιν κρίσεις εστίν του κόσμου τούτου». Και αυτή δε εστίν η κρίσις, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Στην κρίση λοιπόν του κόσμου δεν σημαίνει κατά τους πατέρας της Εκκλησίας μας ότι ο Χριστός τιμωρεί τον άνθρωπο για τη διάπραξη της αμαρτίας, της παραβάσεως του Θείου Νόμου. Η αγάπη του Κυρίου καλεί τον άνθρωπο σε κρίση, δηλαδή ο Χριστός ανοίγει την αγκαλιά του και μας καλεί να δεχθούμε την προσφερόμενη κοινωνία της αγάπης του. Το βάρος λοιπόν της κρίσεως πέφτει σε μένα τον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος με ελεύθερη συγκατάθεση δεχθεί την χάρη του Χριστού, τότε μας λέγει ο Κύριος «Εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν». Αν όμως ο άνθρωπος φυλακισμένος στον εγωισμό και τη φιλαυτία του αρνηθεί την αγάπη του Χριστού, τότε αυτή η ίδια η απόφαση του ανθρώπου είναι η αυτοκρίση του, η αυτοκαταδίκη του και η αυτοτιμωρία του. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς ο Χριστός δεν κρίνει τον άνθρωπο, αλλά εξαρτάται από τον τρόπο που ο άνθρωπος θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει την αγάπη του Χριστού.

Αγαπητοί ακροατέ, τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή, υπογραμμίζοντας όμως αυτό που λέγει ο Άγιος Ισαάκος Χείρος σχετικά με την ανύπαρκτη πλέον τιμωρία του Θεού στον άνθρωπο, λέγοντας ότι είναι άτοπο να λογίζεται ο άνθρωπος ότι οι αμαρτωλοί που οδηγούν τον εαυτόν του στη γέννα στερούνται της αγάπης του Θεού. Ποτέ ο Θεός δεν πάβει να αγαπάει τον άνθρωπο και αυτόν τον αμαρτωλόν, ο οποίος με την αμετανοησία του διαλέγει τον χώρο της κολάσεως. Ενεργεί η αγάπη εν τη δυνάμει.

ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δώρεσε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συν, όπλων ειρήνης αηθήν.

ο μετατρίτων ουρανών αρθίσεν παραδείσο, κερίματα τα άρρητα και θεία, αού και ξών γλώσσες λαλήν, τι τις γαλάτες γράφει ως εραστέ των γραφών, ανέγνοτε και έγνοτε, εμήφυση καυχάστε μη γέννητο, πλην ή μη εν μόνο το σταυρότο του Κυρίου, ενώ παθών έκτινε τα πάθη. Αυτόνουν και εμείς βεβαίως κρατώμεν του Κυρίου των Σταυρών καύχημα πάντες. Έστι γάρ σωτήριον ημίν τούτο το ξύλον,

τη 14η του μηνός Σεπτεμβρίου, η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Τας εν λάρυγη ισότερη ψώσης φέρει, υψούμενον βλέπουσα των σταυρών κτήσεις, υψώθη 10η σταυρού ξύλων η 14η. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Επί τας πηγάς. Μια εκπομπή για τη σχέση της εκκλησιαστικής εμπειρίας και θεολογήσεως με την κοινωνική πράξη και τη ζωή. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοσμόπουλος.

0: Η εκπομπή «Επί τα σπηγάς» αφιερωμένη στο μυστήριο του Σταυρού και στη μεγάλη γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο προσκεκλημένος μας είναι ο Γέροντας Ανανίας Κουσθένης. Από πού να αρχίσει κανείς και πού να, τελειώσει. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ ρυψοκίνδυνο να μιλάμε για τον Τίμιο Σταυρό, γιατί είναι κάτι βιούμενο. Όπως και όταν μιλάμε για τον Χριστό, είναι πολύ ρυψοκίνδυνο, γιατί συνήθως οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι φθαρτοί και πεπερασμένοι και δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Ωστόσο, αποπειρώμεθα εν πάση βλαβία να μιλήσουμε σαν να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων. Και λέει το συναξάρι της ημέρας Πατέρα Ανανία, τη 14η του αυτού μηνός, η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Τα σενλάριγγι ισότερη ψώσης φέρει, υψούμενον βλέπουσα των σταυρών κτίσεις. Υψώθη 10η σταυρού ξύλων η δε τετάρτη. Θέλω από εσάς να μας διαβάσετε το απόσπασμα από τα πατερικά κείμενα που ενσωματώνεται στο συναξαριστή της ημέρας, για να ξεκινήσουμε από αυτό το δυναμάρι και από αυτό το πραγματικό υλικό, το ιστορικό δεδομένο, και μετά να μιλήσουμε για το μυστήριο του Σταυρού με βάση και αυτό, αλλά και την ημνογραφία της ημέρας, που είναι ανεξάντλητη και αρρύθμιτη, όπως μου λέγατε πριν να μπούμε στην εκπομπή.
1: Κωνσταντίνος ο Μέγας και πρώτος εν χριστιανής βασιλεύς, είχε ποτέ πόλεμον, ως μεν την εσλέγουση των τας ιστορίας ηγραψαμένων εν τη Ρώμη κατά Μαγνεντίου, πρώτου κρατήσε της βασιλείας. Ως δε έτερη εις των Δούναβιν ποταμών κατασκηθών. Λέει εδώ συναξάριο εδώ ότι ο πρώτος βασιλεύς των χριστιανών ο Κωνσταντίνος είχε κάποτε πόλεμο, είτε όπως λένε μερικοί με τον αυτοκράτορα της Ρώμης, είτε στο Δούναβι ποταμό με τον Νικείο στρατό πολεμούσε εκεί κάτω του Μαγνεντίου. Ούτω συνέχοντι τύπος αυτό σταυρικός μεσούσης ημέρας εφάνει κατ' ουρανών διαστέρων και γραφή περί των σταυρών ρωμαϊκής στοιχείης και αυτής διαστέρων τυπουμένης και φράζουσιν εν τούτο νίκα. Όπως λοιπόν και να έχει το πράγμα, είτε στη Ρώμη είτε στο Δούναβι, κατά το μεσημέρι του εφάνει ο τύπος ο σταυρικός, ο τίμιος και ζωοποιός σταυρός στον ουρανό άστρινος, και γύρω από το σταυρό γραφή με ρωμαϊκά στοιχεία γράμματα, και αυτά ήσαν γραμμένα με άστρο και έλεγαν εν τούτο νίκα. Με αυτό να νικάς, η νίκα με αυτό. Ο τίμιος και ζωοποιός σταυρός λοιπόν ήταν το τρόπαιο της νίκης, η σημαία του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μπήκε μπροστά του λοιπόν ο εσταυρωμένος Χριστός, δείχνοντας τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό του, και του λέει «Μ' αυτόν θα νικάς». Και συνεχίζουμε «Εκ χρυσού τίνει σχεδιά σας αυτή κασταυρών, κατά τον φανέντα τύπον αυτό, και τούτον κελεύσας στρατιάς αυτού προπορεύεστε, της εναντίης συρρίγνητε και υπερτερεί, ως τους πλοίους εκείνων ανερεθήνε, τους δε λοιπούς φυγήν απειδήν». Λοιπόν, σχεδιάζει καμιά σημαία με τον τίμιο σταυρό, όπως τον είδε, και τον είπε και όρισε απροπορεύεται ο σταυρός της στρατιάς. Έρχεται σε σύγκρουση με τους εναντίους, περτερεί τους νικά, πολλούς τους περισσότερους από αυτούς εφώνευσε και οι άλλοι ετράπησαν εις φυγήν. Εντεύθεν την του εν, αυτό σταυρωθέντος δύναμη εννοήσας και τούτον μόνο αληθή πιστεύσας Θεόν και το εις τούτον βαπτίσματι τυχιστής μετά της οικίας μητρός εις Ιεροσόλυμα ταύτην εκπέμπει ευρύν των σταυρών του Χριστού. Από αυτό λοιπόν που έγινε κατάλαβε του σταυρωθέντος την δύναμη και πίστευσε ότι μόνον αυτός είναι ο αληθινός Θεός, και αφού ευαπτίστη μαζί με τη μητέρα του ευαπτίστη την στέλνει στα Ιεροσόλυμα να βρει το σταυρό του Χριστού. Ήτης και έβρεν αυτόν και κρυμμένον και τους εταίρους δύο σταυρούς Ιησούς οι ληστέ εσταυρώθησαν. Τον βρήκε λοιπόν να είναι καταχωμένος, να είναι κρυμμένος στη γη, και μαζί και τους δύο σταυρούς των ληστών, αλλά δει και τους ύλους. Βρήκε όμως και τους ύλους, τα καρφιά. Διαπορούσεις δε της βασιλίσης της ανίω του Κυρίου Σταυρός, ενώ βρισκόταν σε απορία μεγάλη βασίλισσα ποιος να ήταν άραγε ο σταυρός του Κυρίου, δια της ισθανούσαν γυναίκα χείραν θαυματουργίας δείκνεται. Ήταν μια χείρα γυναίκα πεθαμένη και έδειξε με θαύμα ποιος ήταν ο σταυρός του Κυρίου, Και πώς έγινε, συνεχίζει. Ή και ανέστη, τη τούτου προσψάφση. Μόλις τον ακούμπησαν το σταυρό, τον τίμιο επάνω στην πεθαμένη, αναστήθηκε. Γιατί ο σταυρός είναι και νεκρόν η ανάσταση, όπως λέει ο ωραίος ύμνος που θα πούμε αργότερα. Τον δε λοιπόν δύο σταυρών των ληστών, μηδέν εις τούτο ενδειξαμένων, εις θαυματοποιίας υπόδειγμα. Οι σταυροί των ληστών φαίνεται μπήκαν πριν από το σταυρό του Χριστού και δεν έκαμαν το θαύμα. Ον δι τα τίμια σταυρών προσεκίνησεν η βασίλισσα. Αυτόν λοιπόν τον τίμιο σταυρό τον προσκύνησε η βασίλισσα και εισπάσατο μετά τη συγκλή του απάσης και τον εφίλησε με όλη τη συγκλή του. Ζητών δε και ο κοινός λαός προσκυνήσε, ούκι δύνατο και ητήσαντο καν η δύν αυτόν. Και ο πολλής λαός, όλος ο απλός λαός, το ανεκεί, ο πιστός λαός, εζήτησε να τον προσκυνήσει. Αλλά δεν ήταν εύκολο και δυνατόν. Γι' αυτό τουλάχιστον εζήτησε να τον ειδεί. Έχει μεγάλη σημασία το βλέμμα. Τότε ανήλθεν ο Μακάριος Πατριάρχης Ιεροσολύμων και ύψωσεν επί του άμβωνος τον τίμιο σταυρόν. Ανέβη στον άμβωνο ο Μακάριος ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων και τον ύψωσε. Και οι δόντες ήρξατο ο λαός κράζειν το Κύριε ελέησον. Και καθώς τον είδε ο λαός, άρχισε να φωνάζει, να λέει δυνατά το Κύριε ελέησον. Και έκτοτε επεκράτησεν η τιμία εορτή της υψώσεως. Και οπότε έχουμε την τιμία εορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Και έχει και μια σημείωση εδώ, ο εκδότης του Μηναίου, και λέγει: μετά 300 δεύτερον έτη, ο αυτοκράτων Ηράκλειος αφελών τον τίμιο σταυρό εκ των χειρών των Περσών, ήτινε σε σύλλησαν τούτων, κυριεύσαντε στα Ιεροσόλυμα, εισήρχε τον νικηφόρος και θριαμβευτής εις την πόλη, ανυψώσας το ζωηφόρον ξύλων, το δεύτερον είδη, εν τη μεγάλη εκκλησία, ενώπιον του επεφημούντος λαού της Κωνσταντινούπολεως. Μετά 300 έτη, το 329, 14 Σεπτεμβρίου, μετά Χριστόν βέβαια, ο αυτοκράτορ Ηράκλειος, αφού αφήρεσε, πήρε ξανά τον τίμιο σταυρό από τα χέρια των Περσών, οι οποίοι τον εσύλησαν αφού κυρίωσαν την Κωνσταντινούπολη, εισήρχε τον νικηφόρος αυτή την ημέρα και θρεμευτής εις την πόλη, στην Ιερουσαλήμ δηλαδή, και ανήψωσε το ζωηφόρο ξύλων για δεύτερη φορά τη μεγάλη εκκλησία ενώπιον του επεφημούντος λαού της Κωνσταντινούπολης. Μάλλον αναφέρεται πήγε στην Κωνσταντινούπολη, το ύψωσε δεύτερη φορά, η πρώτη του Μακαρίου στα Ιεροσόλυμα, και μετά το επόμενο έτος το πήγε και το ύψωσε, το έβαλε πάλι στη θέση του στην Αγία Ιερουσαλήμ.

0: είναι η εκπομπή για τη μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης και της Ορθοδόξου Καθημάς Πίστεως, η γιορτή του Τιμίου Σταυρού. Το σταυρικό φρόνημα είναι φρόνημα θυσίας και η θυσία αυτή εδείχθη από τον Σαρκοφέντα Θεό πρώτα πάνω στο Σταυρό, τον πρώτο μεγαλομάρτυρα, όπως είπατε, πατέρα Ανανία.
1: Μάλιστα.
0: Για πείτε μου, πατέρα Ανανία, το σταυρικό φρόνημα χωρεί στη σημερινή εποχή?
1: Δεν χωρεί, αλλά είναι το μόνο αναγκαίο. Είναι το φάρμακο, είναι η κάθαρση της τραγωδίας του συγχρόνου κόσμου. Είναι η λύτρωσή του. Είναι η λύση στο μέγιστο αδιέξοδο στο οποίο έχει φτάσει ο κόσμος και χρησιμοποιεί τη βία για να φέρει την ειρήνη, για να δώσει τη χαρά, για να επικρατήσει δικαιοσύνη. Μα η βία η ίδια είναι ένα πρόβλημα. Βέβαια ο άνθρωπος φτάνει στη βία όταν το περωνιάσει το κόκαλο το άδικο. Αυτό είναι αλήθεια. Και πολλές φορές είναι και μια ισορροπία αυτό το πράγμα. Και θυμάμαι παλαιότερα πολιτικό που έλεγε «τρομοκρατήστε τους τρομοκράτες». Αλλά ο μεγαλύτερος τρομοκράτης είναι ο μεγαλομάρτης του Γολγοθά, ο οποίος επάνω στο σταυρό της οδύνης και του πόνου και του θανάτου που είπαμε και στην αρχή, τρομοκράτησε τα σαρχάς και εξουσίας του σκότους. Τρομοκράτησε και κατανίκησε το θάνατο. Και κατεβαίνοντας τον ανάβγει το άδεια, να θυμηθούμε το μεγάλο Εσχύλο, τον θεολόγο τραγικό, εσκύλευσε τα του άδου βασίλεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έδεσε το διάβολο. Κατήρισε το κεντρί του θανάτου. Πού σου θάνατο Νίκος, πού σου άδει το κέντρο. Και πήρα απ' εκεί όσους τον περίμεναν και τους ανέβασε στη ζωή και στην Ανάσταση. Αγαπά ο Θεός, φαίνεται, τους Αμερικανούς αδελφούς μας. Γι' αυτό και τους στέλνει σταυρούς, έστω κι αν αυτοί φταίνε. Κι άκουσα κάποιο δημοσιογράφος στο CNN να λέγει ότι εισπράττουμε αυτό που μας αξίζει. Και όπως και αν το είπε και γλώσσα λανθάνουσα, τα λυθή λέγει. Τους αγαπά. Εκεί επλεώνασεν η αμαρτία στην Αμερική. Και εδώ βέβαια και παντού επλεώνασεν η αμαρτία, επλεώνασεν η αδικία. Εκεί τρέλαναν τον κοσμάκι. Και με τα έργα τα κινηματογραφικά και όχι μόνο, τον έφεραν σε μια κατάσταση αλλοφροσύνης. Και αυτά που έβλεπαν λοιπόν στα κινηματογραφικά έργα της βίας, ήλθαν τώρα οι όποιοι εκδικητές και τα εφαρμόζουν. Και δρέπουν εκείνοι τα επίχειρα των πράξεών τους, των ανομιών τους, των υπερβάσεων. Αλλά την αγαπά την Αμερική ο Χριστός, όπως και πάντα τα έθνη. Γι' αυτό τώρα που επλεώνασεν εκεί η αμαρτία, να το ξέρετε, θα υπερπερσεύσει χάρις. Ο τόπος εκείνος που θυσιάστηκαν οι δίκαιοι και οι άδικοι μαζί, γιατί και άδικοι θυσιάστηκαν και δίκαιοι θυσιάστηκαν, να είμαστε ειλικρινείς, ο τόπος εκείνος θα γίνει τόπος σωτηρίας για τους Αμερικανούς. Και όπως λέγανε οι γέροντες που απήλθαν, γέροντας Πορφύριος και λοιπά, η Ορθοδοξία, για την οποία πολλοί και διπνευματικοί άνθρωποι τρέφουμε βαθιές προκαταλήψεις στην Ελλάδα και στα Πέριξ.
0: Μας μυρίζει στην Ελλάδα, ναι.
1: Βαθιές προκαταλήψεις τι θα κάνει? Θα μετακομίσει εις Αμερικήν. Όπως παλιά εδώ η φτωχολογιά πήγαινε στην Αμερική και ζήταγε εργασία και εργαζόταν όχι με τον τρόπο που οι εδώ λαθρομετανάστες μας έχουν τρελάνει, αλλά με έντιμο τρόπο, με αγάπη και ευλογημένο. Ετοίμησε τη χώρα που τους έδωσε ψωμάκι να φάνε και πρόσφεραν και σε εκείνη τη χώρα και στη δική μας πάρα πολλά αυτοί οι υπέροχοι μετανάστες. Την αγαπάει λοιπόν την Αμερική ο Θεός και θα στείλει εκεί την Ορθοδοξία, την οποία εμείς βαρεθήκαμε οι περισσότεροι και τη βλέπουμε φολκλωρικά και όχι μόνο, και γι' αυτό ακριβώς θα υπερπερισσεύσει εκεί η χάρις του. Αυτό κάνει ο Ναζωραίος. Αυτό κάνει και μας κόβει την ανάσα πολλές φορές. Αυτό κάνει και τρομοκρατή το διάβολο. Αυτό κάνει και πέφτουμε στα πόδια του και ριχνόμαστε στην αγκαλιά του. Και γινόμαστε κι εμείς τι, δικοί του, παιδιά του Σταυρού. Και το Σταυρός είναι σύμβολο της θυσίας. Ο Χριστός δεν εθυσίασε κανέναν άλλον. Ενώ οι ισχυροί της γης θυσιάζουν όλους τους άλλους, οι δοκούντες άρχην των εθνών, προκειμένου να διασώσουν το τομάρι τους και τους υπόλοιπους. Ενώ ο Χριστός δίνει μέγα νόημα ζωής με τον αθυσιαστή για τους ανθρώπους. Και έχει εκείνος τη μέγιστη χαρά της θυσίας, της προσφοράς και της δημιουργίας. Είναι η μέγιστη χαρά. Και αυτό θέλει ο κάθε άνθρωπος. Και αυτός ακόμα που σφάλει περ των σκοπών, που ξαστοχά, αυτό σημαίνει και είναι η αμαρτία στην ουσία της. Θέλει τη χαρά της προσφοράς. Αλλά πάει από στραβό δρόμο. Και έρχεται ο Σταυρός και το στραβό το κάνει σταυρωμένο. Και βγάζει ο Χριστός από το πικρό γλυκί. Και από το θάνατο βγάζει την Ανάσταση. Γιατί όσοι τρομοκράτες κι αν υπάρξουν, είτε λέγονται Αμερικανοί, είτε λέγονται οτιδήποτε άλλο, μπροστά στον αρχιτρομοκράτη Χριστό έρχονται τελευταίοι και καταϊδρωμένοι. Γιατί λένε οι πατέρες ότι ένα πράγμα τρομοκρατεί τον τρομοκράτη, τον ισχυρό, τον άρχοντα του σκότους του αιώνος τούτου, το διάβολο, η αγάπη, η οποία τον παραλύει. Και έρχεται ο Χριστός με το σταυρό του και ξεχύνει στην ανθρωπότητα τους ποταμούς της αγάπης του, τους ακένωτους. Και τραυματίζει το διάβολο και εξουδετερώνει το θάνατο και φέρνει στη γη την Ανάσταση μέσω του Σταυρού. Γι' αυτό ακριβώς ο Σταυρός του Χριστού, που λέει ένα ωραίο ιδιόμελο μετά το Ευαγγέλιο της ημέρας του Σταυρού, τι είναι? Χριστιανών η ελπής, πεπλανημένων οδηγός, χυμαζωμένων λιμήν, εν πολέμης νίκος, οικουμένης ασφάλεια, ασθενούντων ιατρός, νεκρών η Ανάσταση. Δίνει το μέγα νόημα στον κόσμο. Άπαξ και έβαλε πόδι ο Ιησούς στην ανθρωπότητα δια της σαρκώσεώς του, τελειώσαν όλα. Πήρε πάνω του όλη την ανθρώπινη ουσία, όλη την ανθρώπινη φύση, όλο το ανθρώπινο φύραμα. Δεν πήρε ένα πρόσωπο να σώσει ένα πρόσωπο, πήρε όλη την ανθρώπινη ουσία. Και αυτούς σήμερα είναι ειδωλολάτρες, είναι άθεοι, είναι ενσωματωμένοι στο Χριστό, στο σώμα του Χριστού, στην Αγία Εκκλησία. Και με το Σταυρό και με τα πάθη καθάρισε την ανθρώπινη φύση και ουσία. Και με την Ανάσταση την εθέωσε. Γιατί ο Ιησούς εσταυρώθη δια της αμαρτίας ημών, κατ' ωμέγα Παύλο προς Ρωμαίους, και ανέστη δια την δικαίωση ημών. Προς Ρωμαίους επιστολή, ηρίστο εν παρόδο, είναι η επιστολή της δικαιοσύνης του Χριστού, που δεν έχει καμία σχέση με καμία τρεχάμενη και συμβατική δικαιοσύνη, οποιαδήποτε. Τι είναι αυτή η δικαιοσύνη, ποια είναι η ουσία της? Ο Θεός, αντί να τιμωρήσει τον παραβάτη άνθρωπο, όπως τιμωρούν οι τρομοκράτες τώρα υποτίθεται, τι κάνει? Τον αγκαλιάζει και τον σώζει δια της αγάπης του. Και αφήνει άφωνα τα σύμπαντα και τρομοκρατεί τους δαίμονες. Οπότε λοιπόν ο Σταυρός είναι η κάθαρση του δράματος. Ο Σταυρός είναι είσοδος στον παράδεισο, και μάλιστα στον παράδεισο της καρδιάς του καθενός, στον παράδεισο των επιθυμιών του καθενός. Γιατί έχουμε μέσα μας εκκατασκευής απόλυτες τάσεις και επιθυμίες. Τάση απόλυτη για την απόλυτη αγάπη, την απόλυτη ειρήνη, την απόλυτη χαρά. Είναι έτσι φτιαγμένος ο άνθρωπος. Αυτό είναι το κατ' εικόνα και το καθομοίωση. Και μόνο ο Χριστός μπορεί αυτά να του τα εκπληρώσει, να του τα πραγματοποιήσει, να τον φέρει σε αυτά και να του δώσει αυτά. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς τον Χριστό να ζήσει. Έλεγε ο Μέγας και Πουλής Ιερός Αυγουστίνος: «Για σένα, Θεέ, μας έπλασες, κι είναι ανήσυχη ψυχή μας, έως ότου αναπαυθεί σε σένα».

0: Και θα μας ρωτήσουν και θα ρωτήσουν ευλόγως οι άνθρωποι του κόσμου σήμερα που έχουν χάσει τη συνέχεια για την αίσθηση του ιερού. Θυμάμαι τώρα τον Παναγιώτη Νέλλα, τον αείμνηστο θεολόγο και το βιβλίο του Ζώο Θεούμενο, όπου ο Νέλλας λέει εκεί κάτι καταπληκτικό για την Ευρώπη αλλά και για τον σύγχρονο δυτικό κόσμο. Λέει, το πρόβλημα της Ευρώπης σήμερα είναι ο Θεός. Το πρόβλημα της Αμερικής σήμερα είναι ο Θεός. Το πρόβλημα του δυτικού κόσμου αλλά και του κόσμου ολόκληρου είναι η σχέση με τον Θεό και ο Θεός. Είναι η εξορία του Θεού από τον κόσμο.
1: Ο θάνατος του Θεού.
0: Ο θάνατος του Θεού, όπως έλεγε ο Νίτσε στα τέλη του 19ου αιώνα. Θα ρωτήσουν λοιπόν οι άνθρωποι που ζουν μέσα στην εωτερικότητα, όπως λέμε, και είναι εκτός της σχέσης με το ιερό, της αδιάκοπης που διασώζει η Εκκλησία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Καλά, τώρα θα προσκυνούμε σταυρό και θα μιλούμε για το σταυρό και για τον πόνο. Πονοκράτες είμαστε, όπως έλεγε και ο εν πλάνη ευρισκόμενος κατά τα άλλα μεγάλος ποιητής Ανδρέας Εμπειρίκους. Πονοκράτες είμαστε. Υποστηρίζουμε τον πόνο στη ζωή. Γιατί να υπάρχει ο πόνος?
1: Βεβαίως. Λέγοντας αυτά, έρχεται στο νου μου ο εξευωνήμων ληστής στο σταυρό του Χριστού, ο οποίος έλεγε στο Χριστό, αν είσαι γιος του Θεού, κατέβα από το σταυρό, κατέβασε και εμάς.
0: Μήπως είναι αυτή η πορεία της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα? Δηλαδή αυτό το ερώτημα, μήπως είναι το ερώτημα του ανθρώπου μέχρι σήμερα?
1: Μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας αυτό το δρόμο πορεύεται και αυτό το ερώτημα έχει. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και αυτοί οι άνθρωποι όλοι που εκφράζουν αυτή την απορία και καταθέτουν αυτό το ερώτημα είναι εκείνοι που συμμετέχουν στο βίωμα του εξευωνήμων ληστού. Είναι οι εχθροί του Σταυρού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ον εχθρός η κοιλία και το τέλος απώλεια, που βλέπουν μόνο τα χρήματα, τη ραστόνη, την εκμετάλλευση και όλα τα υπόλοιπα. Άλλωστε οι τρομοκράτες στην Αμερική τι χτύπησαν? Ακριβώς τα χρήματα χτύπησαν. Έχει σημασία αυτό. Και τη βία, το Πεντάγωνο. Μα και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι στα χρόνια του Χριστού γι' αυτό δεν τον ήθελαν. Γιατί τους έπαιρνε την πελατεία και την πρωτοκαθεδρία. Τους έπαιρνε το λεφτό και την εξουσία. Βεβαίως. Και ήσαν φιλάργυροι εκείνοι. Και όταν ο Ιησούς τους ομιλούσε για την αφιλαργυρία, τον εξεμικτήριζαν. Τον αποδοκίμαζαν. Πώς φρουμάζει το άλογο και αποδοκιμάζεται αν θέλει κάποιον? Γιατί ήταν φιλάργυροι και πίστευαν ότι ο Θεός τους έδινε τα χρήματα και τα αγαθά γιατί ήταν καλοί. Αυτό όμως δεν είναι σταυρός. Είναι σταυρός, αλλά ο σταυρός του εξευωνήμων ληστού. Ο σταυρός ο οποίος οδηγεί εις θάνατον και να φέρει μια μετάνοια, είναι η μετάνοια.

0: Πολύ εκκλητή, πολύ εκκλητή.
1: Βέβαια. Και όταν κάποτε είπαν οι Απόστολοι στον Χριστό ότι εσκανδαλίσαν οι Φαρισαίοι, τι είπε? Πάσα φυτεία, ή νου καφύτευσεν. Ο πατήρ ημών ουράνιος εκριζωθήσεται. Εκριζωθήσεται. Αυτό είναι ο κόσμος της φθοράς και της απάτης. Και μερικοί απέναντι στο Σταυρό και στα Θεία και στην Εκκλησία είναι τελείως ανυποψίαστοι. Είναι τελείως αλλού που λέμε στα σύγχρονα και στα τωρινά. Είναι τελείως αλλού. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν. Και ο Παύλος τι έκανε για αυτούς, τι έκανε? Έκλαιε τους εχθρούς του Σταυρού. Αυτό είναι η Εκκλησιά. Κλαίει και τα παιδιά της. Κλαίει και τους εχθρούς του Σταυρού. Γιατί ο Χριστός μας ήλθε στη γη και έπαθε και ανέστη για να πάντα σωθώσει. Γι' αυτό και στην αρχαιολογική του προσευχή έλεγε «Και ουδής απόλετο ημί ο Υιός της απολίας». Και όταν είπε για τον Ιούδα «Καλύτερο να μη εγεννά το άνθρωπος αυτόν», αυτός δεν το είπε χερέκακα ο Χριστός, αλλά το είπε με άφατο πόνο και λύπη και οδύνη, γιατί χάνεται ένας άνθρωπος. Αυτό είναι η Εκκλησία. Μαζεύει τα απολωλώτα και συνάπτει τα διεστώτα. Γι' αυτό και η Παναγιά κοντά στο Σταυρό του Χριστού έκλαιε απαρηγόρητη. Έκλαιε για το πάθος του Ιούτ και Θεού της και θυμήθηκε τη ρομφαία του Σιμεών όταν πήγε τον Ιησού με τον Ιωσήφ τεσσαρακονθήμερο βρέφος στο ναό το νομικό και της είπε ο μέγας εκείνος υποφήτης του νόμου αλλά και συνδετικός κρίκος με τη χάρη, της είπε σου δε αυτή την ψυχήν διελεύσεται ρομφαία. Την ύπαρξή σου, την καρδιά σου, την οντότητά σου θα διαπεράσει δίκοπο μαχαίρι. Και την ώρα εκείνη τη δύσκολη, τι κάνει ο Ιησούς? Μια κίνηση υπέροχη, μοναδική και ανεπανάληπτη. Της λέει γυναίκα, δεν είναι υποτιμητικό αυτό, δείχνοντας τον Ιωάννη, ιδού ο Υιός. Όλοι οι άνθρωποι, Παναγιά μου, γυναίκα, μητέρα μου, μοναδική γυναίκα του κόσμου, όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά σου. Και απευθυνόμενος στον Ιωάννη και δείχνοντας την Παναγιά, του λέει η μητέρα σου. Και εσύ δηλαδή, Παναγιά, είσαι μητέρα όλου του κόσμου. Υπάρχει μια υπέροχη εικόνα, είναι η γνωστή δέηση της Αγίας Σοφιάς, που δείχνει εκεί την Παναγιά, τρίμορφο είναι όπως ξέρουμε, το βλέμμα της ακριβώς δείχνει, εκφράζει και παριστά τον άφατο πόνο, πόνο της για το Χριστό, αλλά και κάθε ξεριζωμένο άνθρωπο. Κάθε ξεριζωμένο άνθρωπο. Και η Παναγιά, στον προσωπικό σταυρό κάθε ανθρώπου, συμπαρίσταται και τον κλαίει σαν τον ίδιο το γιο της. Σαν τον ίδιο το γιο της. Η μάνα όλου του κόσμου είναι η Παναγιά. Δεν ξεχωρίζει τους ανθρώπους η Παναγιά, λίμωνα. Η Παναγιά είναι με κάθε πονεμένο, με κάθε αδικημένο, με κάθε φτωχό, με κάθε αδικαίωτο, με κάθε έναν που ζητάει και λέει το γιατί. Είναι μαζί του η Παναγιά. Άλλωστε και εκείνη στην αρχή του βίου της με τον Ιησού ξεριζώθηκε. Η φυγή στην Αίγυπτο ότι είναι προσφυγιά είναι. Γι' αυτό και όλοι οι πρόσφυγες όπου γης, όλοι οι αδικημένοι έχουν κοντά τους, το βλέπουν είτε όχι, την Αγία Οικογένεια. Το βρέφος Ιησούν. Την Αγία Μητέρα την Πανάχραντο και τον Προστάτη και τον Δύο τον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστορα. Έτσι λοιπόν η Παναγιά μετακομίζει. Την Παλαιστίνη πάει στην Αμερική και από την Αμερική πάει στην Ιουγκοσλαβία και από όπου πάει στο Ιράκ, πάει στο Αφγανιστάν, πάει οπουδήποτε η Παναγιά. Διότι όλοι οι άνθρωποι πλέον, το είπε ο Χριστός από το Σταυρό, είμαστε τέκνα της. Αφού είμαστε πρώτα τέκνα του Χριστού, γιατί πήρε πάνω του όλη την ανθρώπινη φύση που είπαμε και στην αρχή. Γι' αυτό ο Χριστός τάσεται αλληλέγγυος με τον κάθε πεινασμένο, τον κάθε αδικημένο, τον κάθε φυλακισμένο, τον κάθε γυμνό και με την κυριολεξία και με τη μεταφορά αυτές οι έννοιες. Είναι αλληλέγγυος ο Χριστός και η Παναγιά. Και είναι παντού. Αυτό είναι η Εκκλησία. Και τι κάνει η Εκκλησία, τι κάνει, δύο μεγάλα πράγματα κάνει. Κλαίει με τα κλαιόντων. Με αυτούς που κλαίνε, κλαίει η Εκκλησία. Και με αυτούς που χαίρονται, χαίρει η Εκκλησία.

Εκκλησία. Αυτή είναι άλλωστε και η χαρμολύπη του Σταυρού και η χαρμολύπη της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό και η μεγάλη εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού έχει χαρμολύπη. Λύπη για το μαρτυρικό θάνατο του Χριστού και χαρά για την Ανάστασή Του. Τα εορτάζομαι και τα εκφράζομαι αυτά και συμμετέχομαι αφενός στη λύπη με την νηστεία, γιατί επέχει τα ίσα της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής η μέρα αυτή, με την νηστεία που κάνουμε, την αποχή από όλα, και συμμετέχομαι στη χαρά με τους υπέροχους ύμνους που ακούμε στην εκπομπή μας και που ακούγονται στην Εκκλησία αυτές τις Άγιες ημέρες της υψώσεως, αλλά και πριν και μετά στα μεθέωρτα και προεόρτια. Τι ύμνη είναι αυτή? Λυρικός ποταμός αγάπης, χαράς, δοξαστικά, ένι στον εσταυρωμένο και αναστημένο. Ψάχνουν οι άνθρωποι για λογοτεχνία, μα εδώ είναι και η λογοτεχνία. Και η λογοτεχνία είναι τα ύψη της λογοτεχνίας, η τέχνη του λόγου, και υπέροχη μουσική μας ανάγουν στα ουράνια, μας φέρνουν στον εσταυρωμένο και αναστημένο βασιλέα της Εκκλησίας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και μας μαγεύουν. Και τι παθαίνει ο διάβολος όταν εμείς ψάλλουμε? Όταν ψάλλουμε, ο διάβολος τρομοκρατείται και φεύγει. Γι' αυτό και η Εκκλησία έβαλε την ψαλμωδία, και διαβάζουμε και τους ψαλμούς που είναι γαλήνη ψυχής. Αυτή είναι η Εκκλησιά μας, και γι' αυτό ο διάβολος την τρέμει, αλλά και οι εχθροί του Σταυρού την πολεμάνε. Και η Εκκλησία τι κάνει? Δεν αντιπολεμά, δεν αντιπολιτεύεται, δεν αντιστρατεύεται. Τι κάνει η Εκκλησία? Τους κλαίει και τους περιμένει.

0: Μέγα Έλεος, το αιτούμενο για την ανθρώπινη γαλήνη και την ανθρώπινη ψυχή. Ο Εύδιος Λιμήν για τους ανθρώπους είναι το Έλεος του Θεού, το Μέγα Έλεος.
1: Ο Χριστός.
0: Ο εκδεξίων ληστής στο Σταυρό, πατέρα Ανανία, κρατάει μια άλλη συμπεριφορά. Και θα έλεγε κανείς ότι είναι η προτύπωση της Εκκλησίας.
2: Ακριβώς. Είδε τη Θεία Αγάπη να πάσχει για τον άνθρωπο και ξεκλειδώθηκε μπροστά σε αυτή τη Θεία Αγάπη. Διότι ο ληστής ήταν καλόψυχος, καλή φυτεία, γη καλή και αγαθή. Αλλά τι, πήρε ατέρια στο δρόμο στη ζωή του, όπως αμέτρητοι αδελφοί μας είναι άνθρωποι. Γιατί έχει σημασία από ποιους θα γεννηθούμε, ποιους θα πρωτοδούμε, τι θα πρωτακούσουμε, ποιοι θα μας οδηγήσουν. Όλοι είμαι θα παράγοντες αγωγής. Λέμε παράγοντες αγωγής είναι δάσκαλοι καθίες. Σιγά. Όλοι είμαι θα παράγοντες αγωγής και πρώτη και καλύτερη μάνα μας. Από εκεί ξεκινάει η αγωγή. Την κατοίκον εκκλησία και ο πατέρας μας. Βεβαίως. Αυτός ο καημένος όμως πήρε στα, δρόμο που δεν αντιστοιχούσε στην ψυχή του. Και τράβηξε τόσα. Ήλθε όμως η Αγία ώρα κατά την οποία η μορφή του γλυκητάτου Ιησού και η αγάπη και η θεία του χάρης και η αρρύφνητη αγάπη του ανεκάλεσαν από τα βάθη της οντότητος αυτού του ανθρώπου την καλή και αγαθή γη και βγήκε στην επιφάνεια. Και βγήκε στην επιφάνεια και αναγνώρισε τον Κύριό του, βρήκε το κάτι άλλο που ζητούσε στη ζωή του, κάνοντας έστω και ληστείες, έστω και εγκλήματα, έστω και ήταν επαναστάτης κοινωνικός, όπως το λένε διάφοροι, σικάριος και ό,τι άλλο. Βρήκε λοιπόν τον Κύριό του, γιατί όπως είπατε πολύ προσφυός πριν λίγο, το πρόβλημα του ανθρώπου είναι το πρόβλημα του Θεού του. Εάν ο άνθρωπος λύσει το πρόβλημα του Θεού του,
0: έτσι,
2: είναι όλα λελειμμένα.
0: Έτσι.
2: Μπορεί να μην έχει τίποτα και να τα έχει όλα. Και να τα έχει όλα και να μην έχει τίποτα, όπως σήμερα γίνεται. Φαγωθήκαμε στην ανθρωπότητα να έχουμε τα πάντα. Διαφημίζει τηλεόραση και τα μέσα, το ένα και το άλλο, αγαθό να τα πάρουμε. Να κάνουμε τι, να μας πλακώσουν στο τέλος ή να μας τρελάνουν. Ή να μην έχουμε που να περπατήσουμε. Και να αδειάζουν την ψυχή μας και τη ζωή μας. Βρήκε λοιπόν το πλήρωμα του νόμου και των προφητών ο εκδεξιών ληστής. Και κέρδισε τον παράδεισο. Βαλών κλίδα το μνήσιτι μου. Το μνήσιτι είναι από το ρήμα μένω. Όταν μείνει κανείς κοντά στο Χριστό από τον οποίο προήλθε, όταν ξαναγυρίσει, αυτό είναι το παν. Να βρω μετάνοια, άλλωστε αυτό είναι η ουσία της μετανοίας, να ξαναβρω το Θεό μου. Και βρίσκοντας το Θεό μου, βρίσκω και τον αδελφό μου. Και δεν τον θυσιάζω πια τον αδελφό μου, να το νόημα του Σταυρού και της Εκκλησίας. Αλλά θυσιάζομαι εγώ για τον αδελφό μου. Μιμούμενος το βασιλέα του πόνου και μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά. Τον Κύριό μου Ιησού Χριστό. Και λύνω το δράμα του κόσμου. Και τουλάχιστον οι καλοπροαίρετοι ακολουθούν. Και είναι πάνω στη γη αμέτρητοι καλοπροαίρετοι. Αμέτρητοι καλοπροαίρετοι όπου γης. Οι οποίοι περιμένουν να έλθει η ώρα τους και να ανακαλέσει από τα βάθη τους ο Ιησούς αυτή την υπέροχη ομορφιά την οποία κρύπτουν και την οποία πολλές φορές βασανίζουν. Γιατί όπως έλεγε και ο Στράτης Μυρβίλης στα σκάλα με τα χρυσά μάτια, ότι κάθε αμαρτωλός έχει μέσα το αλυσοδεμένο έναν Άγιο που προσπαθεί να βγει. Και κάθε Άγιος έχει αλυσοδεμένο μέσα στο έναν αμαρτωλό προσπαθεί να βγει, γιατί ο Άγιος κινδυνεύει. Εφόσον δεν έχει τελειωθεί, εφόσον δεν έχει μεταβεί, δεν έχει περάσει την πύλη της αιωνιότητος, κινδυνεύει. Πόσοι άλλωστε αδελφοί μας και εμείς ακόμη δεν έχουμε αλυσοδέσει μέσα μας έναν Άγιο που προσπαθεί να βγει. Και ο Ιησούς με όλους τους σταυρούς και τα βάσανα προσπαθεί αυτό ακριβώς, να κόψει με τη χάρη του αυτές τις αλυσίδες και να μας φέρει στη δική του ελευθερία που είναι το Πνεύμα το Άγιο, που είναι η Αγία του Εκκλησία. Και υπάρχουν όπως είπα αμέτρητοι εκείνοι οι οποίοι έχουν πάρει ατέρια στο δρόμο στη ζωή τους, όπως ο εκδεξιών ληστής. Και ο Χριστός καιροφυλακτή την έχει στημένη για όλους και για τον καθένα χωριστά να τους φέρει εκεί που τους ταιριάζει. Γι' αυτό και οι παλαιοί στην εκκλησιά και οι καλόγεροι σήμερα, όταν πίναν, τι ευχόντουσαν? Καλή μετάνοια, καλό παράδεισο. Γιατί η μετάνοια είναι η πύλη του παραδείσου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, η πύλη του παραδείσου. Ενώ ο εξευγονή μολυστής είναι οι άνθρωποι της φθοράς και της απάτης, η φυτεία του διαβόλου, οι εχθροί του σταυρού, οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην ανθρωπότητα. Τι κάνουν? Και αυτοί δρούν και αντιδρούν και σπέρνουν τον πόνο, τη θλίψη, το θάνατο, και αδικούν ανθρώπους σαν τον εκδεξιόν ληστή. Αλλά αυτοί στην ουσία δεν αδικούνται. Μέσα από αυτό το μαρτύριο που τους επιφέρουν οι άδικοι, άλλωστε και οι άνομοι κρέμασαν τον Χριστό, τι κερδίζουν μέσα από τον πόνο και την αδικία? Τι κερδίζουν? Το βασιλέα του πόνου, και βρίσκουν το Θεό τους και γίνονται άδικοι, δίκαιοι. Και έτσι ισορροπεί η φαινομενική αδικία, την οποία υφίστανται πάνω σε αυτή την πλάση της γης υπονεμένη και αδικημένη, οπουδήποτε κι αν είναι, όπου κι αν βρίσκονται. Και έχουμε λοιπόν τη λύση του όποιου δράματος και την κάθαρση μέσα στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία, για να κλείσουμε, κάνει αυτό που αναφέραμε και πριν. Κλαίει με τα κλαιόντων. Παναγιά πήγε και έκλαψε στην Αμερική, φεύγοντας στην Παλαιστίνη. Έκλαψε τους αθώους, έκλαψε τους αδικημένους. Όπως έκλαιγε και τον Άγιο Ραφαήλ στη Μυτιλήνη, στον ναό του Γενεσίου της Θεοτόκου. Είδα την Παναγιά κάποιοι να κλαίει τον Γιώργο, έτσι έλεγαν τον Άγιο Ραφαήλ στο κοσμικό το όνομα. Τον έκλαιγε και μας κλαίει όλους η Παναγιά. Και η Εκκλησία λοιπόν κλαίει με τα κλαιόντων και χαίρει με τα χαιρόντων. Και είναι η πύλη, η κατά Ανατολάς, η πύλη της Θείας Εσπλαχνίας, η θύρα που είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος και η οποία παραμένουν ανοιχτές μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτό είναι η Εκκλησία, η πρόκληση του Σταυρού, η πρόκληση της αγάπης, η πρόκληση του Παραδείσου, η οποία δεν φοβάται κανέναν θάνατον, διότι μας έσωσε ο του Σωτήρος θάνατος, ο οποίος θάνατός του έγινε για μας ζωή και αυθαρσία και Θεία Βασιλεία και τα πάντα.

Επί τας πηγάς. Μια εκπομπή για τη σχέση της εκκλησιαστικής εμπειρίας και θεολογήσεως με την κοινωνική πράξη και τη ζωή. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοσμόπουλος.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλουν Αγιορείτες Πατέρες από το Ιερό Κουτλουμουσιανό Κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκουτινήσω νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκω. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί του έλεος σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, έλεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεγό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου πεξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

0: ημάς των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι

0: Άγια, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 13 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 13η του μηνός Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Κορνηλίου του Εκατοντάρχου. Χριστός επινεύσασου τες ευποιείες Κορνήλιε και τες θείες εντεύξεσιν, άγγελος ή Άγιον αποστέλει όλων σε φωταγωγούντα και αποστόλων ιερών των κορυφαίων ανακαινίζοντα διείδατος και πνεύματος σε πανική αξιάγαστε και μειούντα τα κρίτωνα τι του πνεύματος χάριτι. 13 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Κορνηλίου του Εκατοντάρχου. Ζωή απίστου Κορνήλιον εξάγης, πιστών απαρχήν των απεθνών Χριστέ μου. Τον Κορνήλιο Χριστέ μου τον έβγαλες από την ζωή την άπιστη, έτσι δε αυτός αποτέλεσε και την απαρχήν των πιστών που προήλθαν από τους εθνικούς, τους ειδωλολάτρες. Ο Άγιος Κορνήλιος έζησε κατά τους αποστολικούς χρόνους, αυτό ζώντας ανεπίληπτη ζωή και όντας φιλεύσπλαχνος και καλοπροαίρετος άνθρωπος, είδε καθαρά και φανερά σε οπτασία στις 3 μετά το μεσημέρι άγγελο Κυρίου, ο οποίος τον προέτρεψε να στείλει αντιπροσώπους του και να προσκαλέσει τον Απόστολο Πέτρο για να ακούσει από αυτόν αυτά που πρέπει. Ο Κορνήλιος έπραξε αμέσως σύμφωνα με την οπτασία και πράγματι ο Απόστολος Πέτρος, ύστερα από την πρόσκληση του Κορνηλίου και αφού και ο ίδιος είχε ήδη μια σχετική οπτασία, έφυγε την επόμενη μέρα από την Ιώπη, στην οποία κήρυτε το Ευαγγέλιο, και πήγε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, όπου διέμενε ο εκατόνταρχος Κορνήλιος. Μόλις έφτασε εκεί, πήγε στην οικία του Κορνηλίου και δίδαξε το Ευαγγέλιο του Χριστού σε αυτόν και σε όσους βρίσκονταν μαζί του στην οικία. Ύστερα δι' από την κατήχησή του στην πίστη του Χριστού, τους βάπτισε όλους. Αφού ο Κορνήλιος πίστευσε στο Χριστό και βαπτίστηκε, τον απέστειλε ο Απόστολος Πέτρος στην πόλη την ονομαζόμενη Σκεψέων για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Η πόλη δε αυτή ήταν κατίδωλη, γεμάτη από είδωλα και όλοι οι κατοικοί της ήταν ειδωλολάτρες. Ο Κορνήλιος όμως με την χάρη του Θεού κατόρθωσε και τους εκχριστιάνισε όλους και τους βάπτισε, και βέβαια σε αυτούς συμπεριλαμβανόταν και ο ίδιος ο ηγεμόνας της πόλεως Δημήτριος, ο οποίος μαζί με όλα τα μέλη της οικογένειάς του προσήλθε στην πίστη του Χριστού και όλοι τους δέχτηκαν το Άγιο Βάπτισμα. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος, αφού διάνυσε τον βίο του Αποστολικός κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, παρέδωσε εν ειρήνη το πνεύμα του στα χέρια του Θεού.

χρήσμα περικείμενος ιεροσύνης διέδραμες το σωτήριον κήρυγμαν, κηρύξε της έθνεσιν εκκριζών της πλάνης ακάνθας θεόφρον και εμφυτεύων απλανή διδασκαλίαν ψυχές εν πνεύματι, διώσε μακαρίζομεν ως ιεράρχην θεόληπτον και αήτητον μάρτυραν γεγιθώτες Κορνήλιε.

σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων, αγαπητοί ακροατές, στα κεφάλαια 10 και 11, ο Κορνήλιος ήταν αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, διοικητής 100 περίπου ανδρών στο θρήσκευμα ειδωλολάτρης. Ο Κορνήλιος είχε ακούσει για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού και εσωτερικώς επιθυμούσε να γίνει χριστιανός. Παραλλήλως έκανε πολλές ελεημοσύνες και προσευχόταν συνεχώς στο Θεό να αξιωθεί να λάβει το Άγιο Βάπτισμα και να ενταχθεί στα μέλη της νεοσύστασης Εκκλησίας του Χριστού. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του εκατοντάρχου και στις 3 του απόγευμα ο Κορνήλιος βλέπει άγγελο Κυρίου να του λέει: «Κορνήλιε, οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβηκαν μπροστά στο Θεό και ο Θεός σε θυμήθηκε. Στείλε και κάλεσε στο σπίτι σου τον Σίμωνα Πέτρο που βρίσκεται στην Ιώπη, στο σπίτι ενός Σίμωνος Βυρσαίος». Ο Κορνήλιος στέλνει αμέσως άνδρες στην Ιώπη. Την άλλη μέρα ο Πέτρος, καθώς πήγαινε να προσευχηθεί το μεσημέρι, έπεσε σε έκσταση, είδε ένα παράξενο όραμα. Είχε ανοίξει ο ουρανός και έβλεπε να κατεβαίνει από ψηλά ένα σεντόνι δεμένο στις 4 άκρες του. Το σεντόνι σταμάτησε μπροστά του, ήταν γεμάτο από ζώα απαγορευμένα για βρώση από τον νόμο των Ιουδαίων. Όμως ακούει μια φωνή να του λέει: «Πέτρε, θυσίασε και φάγε». «Αδύνατον, Κύριε», είπε ο Πέτρος, «διότι είναι ακάθαρτα». «Αυτά που καθάρισε ο Θεός, σημείν τα θεωρείς ακάθαρτα», του απαντά η φωνή, και αμέσως το σεντόνι αποσύρθηκε στον ουρανό. Και ενώ ο Πέτρος σκεφτόταν τι να σημαίνει άραγε το όραμα αυτό, έφτασαν οι απεσταλμένοι του εκατοντάρχου και του εξήγησαν γιατί ήρθε σε συνάντησή του. Την επομένη κιόλας ο Πέτρος μαζί με μερικούς άλλους χριστιανούς πηγαίνει στο σπίτι του εκατοντάρχου στην Κεσάρια. Ήδη με δεύτερο όραμα είχε πάρει εντολή από το Άγιο Πνεύμα να συναντήσει τον Κορνήλιο χωρίς δισταγμό, αδιάφορον αν ήταν ειδωλολάτρης. Στο μεταξύ ο Κορνήλιος τον περίμενε μαζί με πολλούς άλλους στο σπίτι του και όταν έφτασε προσκύνησε ευλαβικά τον Πέτρο, αλλά εκείνος τον πρόσταξε: «Σήκω επάνω αμέσως, διότι ο Θεός με όραμα με παρήγγειλε να μην θεωρώ ακάθαρτο οποιοδήποτε αλλόφιλο ή αλλόθρησκο». Και ο Κορνήλιος με την σειρά του του αφηγήθηκε πως ο Θεός με όραμα τον πρόσταξε να τον καλέσει για να του μιλήσει. Τότε ο Πέτρος, βαθιά συγκινημένος, ομολόγησε ότι εφόσον ο Θεός δέχεται στην εκκλησία του και μη Ιουδαίους, δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά ο καθένας σε οποιονδήποτε έθνος και ανανίκει, εφόσον σέβεται τον αληθινό Θεό και πολιτεύεται με δικαιοσύνη, είναι δεκτός στους κόλπους της εκκλησίας. Αφού λοιπόν ο Πέτρος έκανε ένα σύντομο και δυνατό κήρυγμα γύρω από το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου Ιησού, θερμάνθηκαν οι καρδιές όλων και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο στους παρευρισκομένους και όλοι μαζί μέσα σε ένα κλίμα Αγίου ενθουσιασμού και βαθιά συγκινήσεως άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες και να δοξάζουν τον Θεόν. Όσοι από αυτούς ήταν Ιουδαίοι απόρρισαν, διότι οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος χύθηκαν πλουσίως και στους εθνικούς. Ύστερα από αυτό ένα είχε μείνει, να βαπτισθούν. Έδωσε λοιπόν εντολή αμέσως ο Πέτρος και βαπτίστηκαν στο όνομα του Ιησού. Ο Θεός και μας τους Έλληνες που ήμασταν ειδωλολάτρες μας έκανε δεκτούς στην εκκλησία του. Ξεχώρισε από την κοιλιά της μάνας του τον Απόστολο Παύλο, για τον λόγον αυτό και τον έστειλε να κηρύξει το Ευαγγέλιο στα έθνη, κυρίως δε στην Ελλάδα.
ξεχώρισε και την ελληνική γλώσσα ο Θεός και την όρισε ως γλώσσα κατάλληλη για να γραφούν όλα τα ιερά και θεόπνεστα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Άραγε εμείς ως Έλληνες χριστιανοί είμαστε ευγνώμονες. Δυστυχώς στις μέρες μας το ηλιστικό πνεύμα έχει διαβρώσει σε τέτοιο βαθμό τις ψυχές των Ελλήνων, ώστε οι Έλληνες να λησμονούν τις ευεργεσίες του Θεού και να τον λυπούν με την αχάριστη συμπεριφορά τους. Το ελληνικό έθνος, ο νέος περιούσιος λαός του Θεού, υπάρχει άμεσος κίνδυνος να αποδοκιμαστεί, όπως και ο πρώτος εκλεκτός λαός του Ισραήλ. Ο Κορνήλιος, αγαπητοί ακροατές, αν και ήταν ειδωλολάτρης, στην πραγματικότητα με την πίστη και τα έργα του ήταν χριστιανός και πριν ακόμα βαπτιστεί. Πόσοι άραγε από μας, τους βαπτισμένους χριστιανούς, είμαστε πράγματι αληθινοί χριστιανοί, αφού δεν πιστεύουμε, δεν προσευχόμαστε και δεν ελεούμε καθώς πρέπει. Κάθε δέντρο φαίνεται από τους καρπούς του και η χριστιανικότητα του καθενός φαίνεται από τα έργα του. Έχουμε πίστη στο Θεό, έχουμε αγάπη στους αδελφούς. Η προσευχή μας θα αποδείξει την αγάπη μας στον Θεό και η φιλανθρωπία μας την αγάπη μας στους συνανθρώπους. Ας ζυγίσουμε την πίστη μας και την ζωή μας. Ζυγαριά, ο Άγιος Κορνήλιος, του οποίου οι ευχές ας μας συνοδεύουν.

πρόπη σου Χριστότητος ακολουθούντες οι άφρονες, απεδείχθησαν έμφρονες, θανών δε και φύσεως νόμου κατοικήσας, μακάριον τάφων, τούτων πηγήν αποτελείς πολλών θαυμάτων, σοφέ Κορνήλιε. Ιόμενος τους κάμνοντας και φυγαδεύοντα πνεύματα πονηρίας εν πνεύματι το Αγίο Θεόπνευστε.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί οι ακροατές, σήμερα 13 του Σεπτέμβρη, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κορονίδου, Λεοντίου, Σεραπίωνος, Στράτωνος, Σελεύκου, Μακροβίου, Γορδιανού, Ζωτικού, Ηλί, Λουκιανού και Ουαλεριανού. Υπήρξε άθλος η θάλασσα και τάφος Σεραπίωνη, Κορονίδη, Λεοντίο. Η θάλασσα υπήρξε ταυτόχρονα άθλος και τάφος για τον Σεραπίωνα, τον Κρονίδη και τον Λεόντιο. Κέδρης ο Μάρτης προσδεθεί στράτων δύο, ισόν το σώμα δείκνυται μεριδίο. Ο Μάρτης στράτων προσδέθηκε σε δύο κέδρους και έτσι το ενιαίο σώμα του χωρίστηκε στα δύο. Των Γορδιανών και Σέλευκων θηρίης, η θηριώδης εκδιδούσιν αγρίης. Των Γορδιανό και των Σέλευκων, οι θηριώδης ειδωλολάτρες παρέδωσαν στα άγρια θηρία. Ο Αλεριανός εκ πόθου των μαρτύρων θνίσκει προς αυτό το τάφο των μαρτύρων. Ο Ουαλεριανός από την μεγάλη αγάπη που είχε προς τους μάρτυρες ετελειώθη κοντά στον ίδιο τον τάφο των μαρτύρων. Ο Μακρόβιος το μακρόν ποθόν βίων θυρών οδούσι τον βραχήν λύπην βίο. Ο Μακρόβιος ποθώντας την αιώνια ζωή άφησε την επίγεια και πρόσκαιρη ζωή δια των οδόντων των θηρίων. Συν Λουκιανός ζωτικών στέφους έρος εράν επί και στεφανούντος ξύφους, ο έρωτας του αμάραντου Στεφάνου του μαρτυρίου έκανε τον ζωτικό και τον Λουκιανό να αγαπούν το ξύφος μέσον του οποίου θα στεφανώνονταν με το στέφανο του μαρτυρίου. Λύπη παρήλθεν ο πριν ηλί των βίων, ηλί δε μάρτης συν χαρά θνίσκει ξύφη. Με λύπη πέρασε τον βίο του ο πριν ηλί, ο δε μάρτης ηλί ετελειώθη χαρούμενος δια ξύφους. Στην Αλεξάνδρεια, στις αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, διέλαμπε με την αρετή του και το κατηχητικό του έργο ο διάκονος Κρονίδης, ο οποίος είχε οδηγήσει στην πίστη του Χριστού μεταξύ των άλλων και τους Λεόντιον και Σεραπίωνα. Στην δε βάρβαρη και άπιστην Γαλατία διέλαμπαν με την αρετή και την πίστη τους ο Σέλευκος, ο Ουαλεριανός, ο Μακρόβιος και ο Γορδιανός, ενώ στην Νικομήδια της Βυθινίας διέλαμπε ο Στράτων. Λοιπόν, οι Άγιοι Μάρτυρες Κρονίδης, Λεόντιος και Σεραπίων στην Αίγυπτον υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια. Τελικά οι Δήμοι τους έδεσαν τα χέρια και τα πόδια και τους έριξαν στη θάλασσα. Τα Άγια λείψανα τους όμως διασώθηκαν κατά θαυμαστό τρόπο στη ξηρά, ενώ άγγελοι Κυρίου πρόσταξαν με οπτασία κάποιους πιστούς άνδρες και τα ενταφίεσαν. Οι Άγιοι Μάρτυρες Σέλευκος, Μακρόβιος και Γορδιανός στην Γαλατεία με προσταγή του τοπικού άρχοντα υποβλήθηκαν δια του πυρός, του ξύφους και των στρεβλών σε φρικτά βασανιστήρια. Τελικά τους έριξα για τροφήν σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία και έτσι οι Άγιοι ετελειώθησαν και παρέδωσαν τις ψυχές τους στο Θεό. Ο Άγιος Στράτων στην Νικομήδια της Βυθινίας ετελειώθη με το εξής μαρτύριο. Ο άρχοντας της Βυθινίας, αφού τιμώρησε τον Άγιο πρώτα με πολλά και φρικτά βασανιστήρια, κύρτωσε με ειδικό μηχάνημα τις κορυφές δύο δέντρων και προσέδεσε σε αυτές τα χέρια του μάρτυρος. Κατόπιν πρόσταξε να αφήσουν ελεύθερους τους κλάδους των κορυφών, ώστε να επανέλθουν στη θέση τους. Μόλις έγινε αυτό, το σώμα του Αγίου Μάρτυρος Στράτωνος διαμελίστηκε και έτσι αυτός ετελειώθη και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ζωτικός, Ηλί
και Λουκιανός στην πόλη των Ντομαίων υπέστησαν πλήστα όσα βασανιστήρια και τελικά με προσταγή του ηγεμόνα Μαξίμου ετελειώθησαν διαξήφους. Ο Άγιος Μάρτης ο Αλεριανός ετελειώθη ενώ θρηνούσε στον τάφο των Αγίων. Όλοι δε οι αναφερθέντες ανωτέρω Άγιοι Μάρτυρες ετελειώθησαν κατά το έτος 315 μετά Χριστόν επί Λικινίου του Τυράννου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη των εγγενείων του Ναού της Αγίας του Χριστού και Θεού ημών Αναστάσεως. Την μνήμη των εγγενείων επιτελούντες, Κύριε, σε τον του αγιασμού δοτήρα, δοξάζομεν δεόμεν η αγιασθήνε ημών τα αισθητήρια των ψυχών, τη πρεσβεία των ενδόξων αθλοφόρων, αγαθέ παντοδύναμε. Ο ναός είναι ο τιμόμενος πολύ από όλους τους πιστούς ναός του Αγίου Τάφου, τον οποίον έκτισε ο Μέγας Κωνσταντίνος στον τόπο του Γολγοθά, όπου ο σωτήρας του κόσμου σταυρώθηκε και τάφη. Ήταν δε από πολύ καιρό τόπος εκείνος σκεπασμένος με χώματα επίτηδες από τους Ιουδαίους και τους ειδωλολάτρες. Τον καιρό μάλιστα του αυτοκράτορος Ανδριανού Ελίου κτίστηκε και ειδωλολατρικό τέμενος της Αφροδίτης για περισσότερη βεβήλωση του ιερού τόπου και ολοτελή λησμονιά του. Εκεί παρέμενε κρυμμένος και ο Τίμιος Σταυρός. Αλλά όταν έγινε ανασκαφή κατά την προσταγή του ευσεβούς βασιλέως, βρέθηκαν μαζί του σωτηρίου πάθους τα σύμβολα. Πάνω λοιπόν σε αυτό τον τόπο οικοδομήθηκε ο μέγιστος και περικαλής ναός που τιμάται στο όνομα της ζωηφόρου Αναστάσεως του Χριστού του Θεού ημών, με επιστασία της Μακαρίας Ελένης, του επάρχου της Παλαιστίνης Δρακυλιανού και του τότε Πατριάρχου Ιεροσολύμων Μακαρίου, που και τον Τίμιον Σταυρόν ύψωσε 14 Σεπτεμβρίου και έκανε τα εγγένεια αυτού του ναού κατά το έτος 330 μετά Χριστόν.

Εγγενίζεστε αδελφοί και των παλαιών άνθρωπων αποθέμενοι, εν κενότητης ζωής πολιτεύεστε, πάση χαλινών επιθέντες, εξών ο θάνατος, πάντα τα μέλη παιδαγωγήσομεν, πάσαν πονηράν του ξύλου βρόσιν μισήσαντες, και δια τούτο μόνον με μνημένη των παλαιών ή να φύγομεν. Ούτως εγγενίζεται άνθρωπος, ούτω τιμάται ή των εγγενείων.

13 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη των εγγενείων του Ιερού Ναού της Αγίας Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Πρόκειται για τον ναό του Παναγίου Τάφου, τον οποίον ο Μέγας Κωνσταντίνος ανήγειρε στον τόπο του Γολγοθά, και τον ναόν αυτόν εγγενίασε κατά το έτος 330 μετά Χριστόν. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιο της εορτής, ως του άνω στερεώματος την ευπρέπειαν και την κάτω συναπέδειξας ωραιότηταν του Αγίου Σκηνώματος της δόξης σου, Κύριε, στερέωσον αυτόν εις αιώνα αιώνος και πρόσδεξε ημών τα σεν αυτό απαύστος προσαγωμένας ιδεήσεις δια της Θεοτόκου η πάντων ζωή και Ανάστασης.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Αριστίδη. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Πέτρου του Εντιατρώα. Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Νικηφόρου του Πρώτου, 802-811 μετά Χριστόν. Καταγόταν από την Ασία και από νεαρή ηλικία είχε κλείσει στη μοναχική ζωή. Πήγε στην Ατρώα της Βυθινίας, όπου πέρασε τη ζωή του με αυστηρότατη άσκηση και απεβίωσε ειρηνικά. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Ιεροθέου του Νέου. Σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτην, ο Όσιος αυτός γεννήθηκε κατά το έτος 1686 στην Καλαμάτα της Πελοποννήσου, από γονείς πλουσίους και ευσεβείς, τον Δήμο και την Ασημίνα. Ασκήτευσε στη Μονή των Ιβύρων του Αγίου Όρους, έκανε πολλά θαύματα και απεβίωσε ειρηνικά το 1745.

13 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και τα προεόρτια της υψώσεως του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Χέρις ο ζωηφόρος σταυρός της ευσεβίας του αίτητων τρόπεων, η θύρα του παραδείσου, ο των πιστών στηριγμός, το της εκκλησίας περιτύχισμα, διού εξυφάνιστε η φθορά και κατήργηται και κατεπόθη του θανάτου η δύναμις και υψώθημεν από γης προς ουράνια, όπλων ακαταμάχητων, δαιμόνων αντίπαλε,

ζώπιον σταυρών της εις αγαθότητος, ον εδωρήσω ημίν της αναξίης, Κύριε, σύ προσάγομεν εις πρεσβείαν, σώζε τους βασιλείς και την πόλην σου ειρηνεύοντας, δια της Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Κεζοποιού Σταυρού. Θεός είναι ζωντανός Θεός. Δεν βρίσκεται εξωτερικά.

ορισμένος στην αυτάρκεια ή στο απρόσιτο του απείρου, τι είναι απροσμέτρητα μεγαλύτερος από τις αντιλήψεις μας για τη δύναμη, την αγάπη, τη γνώση και την αιωνιότητα. Κυρίως όμως, η πραγματική του παντοδυναμία βρίσκεται στο ότι εν τόπο και χρόνο ο Θεός σαρκώθηκε για να κατέβει στο θάνατο και στην κόλαση που δημιούργησε το πλάσμα του, δηλαδή ο άνθρωπος, και άφησε να τον δολοφονήσει για να προσφέρει στους δολοφόνους ως αντίδωρο τη ζωή. Ο Σταυρός του Χριστού για την Εκκλησία μας δεν είναι διδασκαλία, αλλά προσωπικό γεγονός. Είναι λυτρωτικό γεγονός που απαιτεί προσωπική μετοχή και συνάμα συνιστά πρόταση πίστεως. Είναι πρόσκληση για επιστροφή, μετάνοια και καταλλαγή με το Θεό Πατέρα. Ο Χριστός δεν έφερε μόνο και δεν δίδαξε μόνο την αλήθεια, όντας η αλήθεια, αλλά το βασικό στοιχείο είναι η καταλλαγή, η συμφιλίωση που συντελέστηκε στο σταυρωμένο, αναστημένο πρόσωπό του ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο. Επανένωσε τον άνθρωπο με το Θεό και σαν συνέπεια αυτής της επανενώσεως ξεπήγασε η αγάπη, η ειρήνη και η δικαιοσύνη. Ο σταυρικός του θάνατος έχει αποτέλεσμα όχι γιατί πέθανε κάποιος αθώος πάνω στο σταυρό, αλλά γιατί εκείνος που πέθανε στο σταυρό ήταν ο σαρκωμένος Θεός. Θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: χρειαστήκαμε ένα σαρκωμένο Θεό. Πέθανε ο Θεός λοιπόν για να μπορέσουμε να ζήσουμε εμείς. Όλη η ζωή του Χριστού είναι μια κένωση. Είναι έκφραση ευσπλαχνίας προς τον αμαρτωλό άνθρωπο. Είναι θυσία χάριν των ανθρώπων με σκοπό την αποκατάσταση της σχέσεως Θεού και ανθρώπων που διακόπηκε. Η ζωή του Χριστού μας είναι διαρκής έξοδος της θεότητος προς τον άνθρωπο για τη διακονία και τη σωτηρία του. Ο Χριστός μας εκένωσε τον εαυτό του όντας Θεός και πήρε δούλου μορφή για να αποκαταστήσει στην πρώτερη θέση του τον άνθρωπο που ξέπεσε και αποξενώθηκε εξαιτίας της αμαρτίας. Ο Κύριός μας παραιτήθηκε από κάθε αξίωμα, πτώχευσε για μας όντας πλούσιος για να πλουτίσει τον άνθρωπο που πτώχευσε. Το τέρμα αυτής της κενώσεως δεν είναι άλλο από τον Σταυρό. Ο Σταυρός ήταν το αποκορύφωμα του πάθους του Κυρίου μας. Όμως όλη η ζωή του ήταν πάθος, μαρτυρία για το Θεό αν θέλετε, εκφρασμένη ως υπακοή στο θέλημα του Θεού μέχρι θανάτου. Θανάτου δε Σταυρού. Ο Σταυρός ήταν συνέπεια της ζωής του, που ήταν διαρκής και χωρίς συμβιβασμούς ή υποχωρήσεις υπακοή στο θέλημα του Θεού. Ποτέ ο Χριστός μας δεν εγκατέλειψε το Θεό, έστω κι αν ο Θεός φαινομενικά τον εγκατέλειψε. Βάλτε τη λέξη εντός εισαγωγικών. Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Έκραξε, αλλά αμέσως μετά ανεφώνησε: Πατέρα μου, στα χέρια σου παραδίνω τη ζωή μου. Κι όμως, μέσα από αυτή την εγκατάλειψη, την έσχατη φτώχεια
και αποξένωση από την παρουσία του Θεού πάνω στο Σταύρο, μέσα στα πλαίσια της Θείας Αγάπης αρχίζει η πορεία του θριάμβου του. Παλεύει να νικήσει την αμαρτία και τον θάνατο. Την νικά, την κατακρίνει, ελευθερώνει τον άνθρωπο. Διχάζεται ο Θεός. Εκτελεί τον εαυτό του στο σταυρό. Η δικαιοσύνη, απ' αγάπη, δρά ως τιμωρός δύναμη. Αυτοτιμωρείται ο αθώος. Πάσχει και πεθαίνει για χάρη μας ο Θεός. Αντιπροσωπευτικός λοιπόν για χάρη μας είναι ο θάνατος του Χριστού μας στον Σταυρό. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και θα ακούσουμε τους ένους της εορτής της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, που είναι τονισμένη στον πλάγιο του τετάρτου ήχου. Ψάλλει πολυμελής βυζαντινός χορός υπό τη διεύθυνση του Αντωνίου Μπελούση.

θάνατος του Χριστού δεν είναι θάνατος ενοχής, ούτε τυχαίου γεγονός, ούτε προερχόμενο από μέρους των ανθρώπων. Είναι εκθελήματος Θεού με σκοπιμότητα προκαθορισμένη κατά το Θείο Σχέδιο. Ο Χριστός λύτρωσε τους ανθρώπους από την αμαρτία χωρίς τους ανθρώπους. Έφερε εις πέρας ένα έργο για μας, χωρίς εμάς. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας βλέπουν τον Σταυρό του Κυρίου σαν το βάπτισμα του αίματος όλης της δημιουργίας, σαν μια κάθαρση όχι για ένα μικρό μέρος του ανθρώπινου κόσμου και πρόσκαιρη, αλλά για την οικουμένη ολάκερη και αιώνια. Κάθε πράξη και κάθε θαυματουργία του Χριστού μας είναι μέγιστη και θαυμαστή, θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Αλλά απ' όλα θαυμαστότερο είναι ο Τίμιος Σταυρός του. Με τίποτα άλλο δεν καταργήθηκε ο θάνατος. Δεν λύθηκε η αμαρτία του προπάτορος. Δεν σκυλεύτηκε ο Άδης. Η Ανάσταση δεν δωρήθηκε. Δεν μας δόθηκε η δύναμη να καταφρονούμε τα παρόντα και τον θάνατο. Με τίποτε άλλο δεν κατορθώθηκε η επάνωδος στην αρχαία μακαριότητα. Δεν ανοίχτηκαν πάλι οι πύλες του παραδείσου. Με τίποτε άλλο δεν κάθισε η φύση μας στα δεξιά του Πατρός. Δεν γίναμε τέκνα και κληρονόμη Θεού παρά μόνον με τον Σταυρό του Κυρίου μας. Και η Εκκλησία μας ευγνωμόνος ψάλλει: σταυρώθηκες για χάρη μου, για να μου προσφέρεις την άφεση, και ντύθηκες στην πλευρά σου για να αναβλύσεις για μένα τους κρουμούς της ζωής. Στα καρφιά καρφώθηκες, ώστε βλέποντας το μέγεθος των παθημάτων σου να μπορώ να κράζω σε σένα, ζωοδότα Χριστέ, βεβαιώνοντας το ύψος της δυναμεώς σου. Δοξασμένος να είναι ο Σταυρός σου, σωτήρα μου, και το πάθος σου. Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με τις καταβασίες της εορτής Σταυρών Χαράξας Μωσής, τονισμένες στον πλάγιο του τετάρτου ήχου.

προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δώρεσε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συν, όπλον ειρήνη

ο μετατρίτων ουρανών αρθίσεν παραδείσο, κερίματα τα άρρητα και θεία, αού και ξών γλώσσες λαλήν, τι τις γαλάτες γράφει ως εραστέ των γραφών, ανέγνοτε και έγνοτε, εμήφυση καυχάστε μη γέννητο, πλην ή μη εν μόνο το σταυρότο του Κυρίου, ενώ παθών έκτινε τα πάθη. Αυτόν και εμείς βεβαίως κρατώμεν του Κυρίου των Σταυρών καύχημα πάντες. Έστι γάρ σωτήριον ημίν τούτο το ξύλον,

τη 14η του μηνός Σεπτεμβρίου, η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Τα σεν λάρικη ισότερη ψώσης φέρει, υψούμενον βλέπουσα των σταυρών κτίσεις, υψώθη 10η σταυρού ξύλων η 14η. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας.

0: Και χρόνια πολλά σε όσους εόρτασαν χθες και τις υπόλοιπες ημέρες που έρχονται.
1: Είχαμε υποσχεθεί στους ακροατές μας πως σήμερα θα αναφερόμαστε στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό μέσα από τις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Μια και τις τρεις προηγούμενες εκπομπές μας αναφερθήκαμε στον Άγιο των Σκλάβων και μάλιστα την προηγούμενη φορά αναφερθήκαμε στις διδαχές του σχετικά με το πρόσωπο της Παναγίας μας.
0: Βέβαια, και σήμερα θα πούμε μερικά από τις διδαχές του για την αξία του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, για τη χάρη του, την προστασία του και ό,τι άλλο θα μας πει ο Άγιος των Σκλάβων, όπως είπατε κι εσείς, ο μεγάλος διδάχος του γένους μας και της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Κοσμάς, όπως και κάθε ασκητής και ιερωμένος, αγαπούσε τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Είχε έρωτα θείων, όπως και όλοι έχουμε και πρέπει να έχουμε. Με τη σωτηρία των ξύλων, πάνω στο οποίο εσταυρώθη ο αναμάρτος Χριστός και το αγίασε με το αίμα του, το Τίμιον, και έσωσε το γένος των ανθρώπων. Γι' αυτό ο Τίμιος Σταυρός είναι, όπως λέει ένας ύμνος της Εκκλησίας, και Παύλου το κάφημα, αλλά και το σέμνομα και το εγκαλόπισμα κάθε χριστιανού. Και αυτό είναι πολύ ωφέλιμο να το σκεπτόμεθα και πολύ καλό να το πράττουμε, δηλαδή να σκεπτόμεθα τη μεγίστη ευεργεσία την οποία μας προσέφερε και μας προσφέρει ο Χριστός μας με τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του. Ένωσε τα το πριν διεστώτα και άνοιξε το δρόμο για τον Παράδεισο αφενός και τη Βασιλεία του Θεού, και αφετέρου άνοιξε τις στράτες μεταξύ μας, άνοιξε την επικοινωνία και την αγάπη και την ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων. Γι' αυτό μας κάνει καλό να τα σκεπτόμεθα αυτά, προποθέτως να τα πράττουμε, δηλαδή να κάνουμε στην ψυχή μας σκέψεις ωφέλιμες αφενός και αφετέρου πράξεις σωστικές, δηλαδή να ακολουθούμε την πορεία του Σταυρού, του Τιμίου και του Εσταυρωμένου Χριστού, γιατί Εσταυρωμένος και Σταυρός ταυτίζονται. Και ο Σταυρός έχει δύναμη και χάρη ένεκα του Εσταυρωμένου Χριστού. Και όταν μιλάμε για το ένα, συνυπονοούμε ακριβώς και το άλλο. Και όταν κάνουμε πρακτική άσκηση επάνω σε αυτό, σημαίνει ότι σταυρωνόμαστε κι εμείς. Σταυρωνόμαστε με το Χριστό μας. Και έτσι ανοίγει ο δρόμος για τη Βασιλεία του Θεού και για τη συμφιλίωση μεταξύ μας και για την ειρήνη. Αυτά όμως καλύτερα από εμάς θα μας τα πει ο Άγιος των Σκλάβων, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Ας διαβάσουμε όμως αρχικά κάτι που αναφέρει ο Σάπφυρος Χριστοδουλίδης, ο έγκριτος μαθητής του από το γραμμένο της Υπήρου, που έγραψε και τη βιογραφία του και η σχέση με την εορτή της υψώσεως Τιμίου Σταυρού και με έναν σταυρό που ύψωσε τελευταίων ο Άγιος στο Καλικόντασι, κοντά στο Βερά της Βορείου Υπήρου. Ας διαβάσουμε από μέσα, δούμε τι γράφει ο φωτισμένος μαθητής του. Αφού έκαμε την ιστερινή διδαχήν ο Άγιος εις το προληθέν χωρίον Κολικόντασι, άφησεν εκεί ένα σταυρόν κατά την συνήθειαν στημένον εις την γην, και μετά την τελευταίν του έβλεπον οι χριστιανοί φως ουράνιον, όπου έλαμπεν επάνω εις των σταυρών κάθε νύχτα. Όθεν, την ημέραν της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, σαν χθες, επήγαν οι ιερείς με τον λαόν και επήραν των σταυρών εκείνων μετευλαβίας λιτανεύοντες και τον έβαλαν πίσω του βήματος, κοντά εις των τάφων του Αγίου, εις παντοτινήν ενθύμησιν του θαύματος. Τελευταίος σταυρός που άφησε ο Άγιος που μίλησε εκεί, το έτος

0: 1779, λίγο πριν μαρτυρήσει, ήταν στο Κολικόντας. Και αφού ο Άγιος εμαρτύρησε, οι χριστιανοί έβλεπαν φως ουράνιου, έλαμπε πάνω στο σταυρό κάθε νύχτα. Όντως ο σταυρός του Κυρίου είναι φως. Είναι ένδοξος. Έχει το φως του Θεού, το άκτιστο φως, το φως το οδηγητικό. Γι' αυτό και εκείνοι εθαμπόθηκαν, κατενήγησαν και ανήμερα στην ύψος τιμής σταυρού, δηλαδή 14 Σεπτεμβρίου 1779, λίγες μέρες αφού του είχε μαρτυρήσει ο Άγιος, πήγαν και πήραν το σταυρό λιτανευτικά και τον έφεραν στο ναό των Ισοδύων της Θεοτόκου πίσω από το Άγιο Βήμα όπου είχε ταφεί ο Άγιος και τον έβαλαν κοντά στο μνήμα του εις ενθύμηση του θαύματος παντοτινήν, όπως λέει εδώ ο Σάπφυρος Χριστοδουλίδης. Τίμιος λοιπόν και ζωπή ο σταυρός έχει δύναμη μέγιστη και χάρη ανίποτη και προσφορά μεγάλη. Γι' αυτό και έχει τα πρωτεία στην Εκκλησία με την Παναγία και στις απολύσεις που κάνουμε στις μεγάλες εορτές και τις Κυριακές με την Παναγία λέμε δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός είναι το όπλο της σωτηρίας και το όργανο, αλλά και το όπλο κατ' του διαβόλου. Το όπλο κατ' του διαβόλου είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα αφήσουμε τον Άγιο να μας πει εδώ σε μία διδαχή του σχετικά με τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, σχετικά με τη δύναμή του και σχετικά με τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από αυτή την καλοσύνη, την έμπρακτη του Θεού, γιατί η σταύρωση του Χριστού είναι η καλοσύνη του Θεού, τι, χειροπιαστή, και αυτό μας βοηθάει τα μέγιστα. Για να δούμε όμως εδώ τον Άγιο Κοσμά τι μας λέγει
1: για την δύναμη του Σταυρού. Και μάλιστα ο Άγιος έλεγε και στους χριστιανούς πως ακριβώς θα πρέπει να κάνουν το Σταυρό τους, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, θα διαβάσουμε και αυτά. Βεβαίως, τώρα σας συμβουλεύω να κάμετε από ένα κομβολόγι μικρή και μεγάλη και να το κρατείτε με το αριστερό χέρι και με το δεξιό να κάμε τον σταυρόν σας και να λέγεται «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιέ και Λόγια του Θεού του Ζώντος, δια της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, ελέησόν με των αμαρτωλών και ανάξιων δούλων σου». Ο Πανάγαθος Θεός μας εχάρισε τον Τίμιο Σταυρόν με τον οποίον να ευλογόμεν και τα άγραντα μυστήρια, με τον Σταυρόν να ανοίγουμε τον Παράδεισον, με τον Σταυρόν να διώκουμε τους δαίμονες, αλλά πρέπει να έχουμε το χέρι μας καθαρόν από αμαρτίας και τότε κατακαίεται ο διάβολος και φεύγει. Όθεν αδελφοί μου, ή τρώγετε, ή πίνετε, ή δουλεύετε, να μην σας λείπει αυτός ο λόγος και ο Σταυρός. Και καλόν και άγιον είναι να προσεύχεστε πάντα την αυγή, το βράδυ και τα μεσάνυχτα. Και στη συνέχεια, ακούσατε αδελφοί μου πώς πρέπει να γίνεται ο Σταυρός και τι σημαίνει. Πρώτον, όπως η Αγία Τριάς δοξάζεται εις των ουρανών από τους αγγέλους, ούτω και εσύ να σμίγεις τα τρία σου δάκτυλα της δεξιάς χειρός και μη δυνάμενες να αναβείς των ουρανών, να προσκυνήσεις, βάνεις την χείρα σου στην κεφαλήν σου, διότι κεφαλή σημαίνει των ουρανών, και λέγεις «Καθώς οι άγγελοι δοξάζουν στην Αγία Τριάδα εις των ουρανών, έτσι κι εγώ ως δούλος δοξάζω και προσκυνώ την Αγία Τριάδα. Και καθώς τα δάκτυλα είναι τρία, είναι ξεχωριστά, είναι και μαζί, έτσι και η Αγία Τριάς είναι τρία πρόσωπα, αλλά είσαι Θεός. Κατεβάζον το χέρι σου στην κοιλία σου να λέγεις «Σε προσκυνώ και σε λατρεύω, Κυριέ μου, ότι κατεδέχθης και εσαρκώθης εις την κοιλία της Θεοτόκου δια της αμαρτίας μας». Το βάζεις πάλι στο δεξιό σώμων και λέγεις «Σε παρακαλώ, Θεέ μου, να με συγχωρήσεις και να με βάλεις στα δεξιά σου με τους δικαίους». Βάνοντάς το πάλι εις τον αριστερό νόμο λέγεις «Σε παρακαλώ, Κυριέ μου, μη με βάλεις στα αριστερά με τους αμαρτωλούς». Έπειτα κύπτοντας κάτω εις την γην να λέγει «Σε δοξάζω, Θεέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, ότι καθώς σε βάλθηκε στον τάφον, έτσι θα βαλθώ κι εγώ». Και όταν σηκώνεσαι ορθώς, φανερώνει την Ανάσταση και λέγεις «Σε δοξάζω και σε προσκυνώ, Κυριέ μου, ότι ανέσαι εκ νεκρών, για να μας χαρίσει ζωή αιώνιων». Αυτό σημαίνει ο Σταυρός. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Αντώνης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αμαλία Γιαννούλη για τα δικά σας μηνύματα. Μιλάμε για τον Δήμιο Σταυρό και αναφερόμαστε ιδιαιτέρως στις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού γύρω από το Σταυρό του Κυρίου μας, που είναι η δόξα της Εκκλησίας, που πριν τη Σταύρωση του Χριστού ήταν σκάνδαλο και μορία. Και το αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος άλλωστε, αλλά μετά εμείς οι χριστιανοί θεωρούμε το Σταυρό του Κυρίου, την πύλη και την οδό για τη σωτηρία μας, είναι το σύμβολο της μεγάλης σταυρικής θυσίας αλλά και της Αναστάσεως.
1: Σίγουρα. Η βάδια Σταυρού χαλάει όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να διαβάσουμε ακόμη λιγάκι. «Και πάντες οι Άγιοι με τον Σταυρόν και με τον Κύριο Ιησού Χριστέ επήγαν στον Παράδεισον. Και όπως λέγει αυτόν τον λόγον και κάμει και το Σταυρόν του, καν άνδρας, καν γυναίκα, ευλογεί τον ουρανόν, την γην, την θάλασσαν. Με τον Σταυρόν και με τον Κύριο Ιησού Χριστέ ιατρεύονται κάθε αρρωστίες. Με τον Σταυρόν και με τον Κύριο Ιησού Χριστέ οι Απόστολοι αναστούσαν νεκρούς και ιάτρευαν πάσαν ασθένειαν. Με τον Σταυρόν και με τον Κύριο Ιησού Χριστέ αποστομώνει ο άνθρωπος κάθε αιρετικόν. Με τον Σταυρόν και με τον Κύριο Ιησού Χριστέ αγιάζει ο άνθρωπος και πηγαίνει στον Παράδεισον να χαίρεται και να εφραίνεται ως αν οι άγγελοι. Και ακούσατε τι κάνει ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Να είπομεν και ένα παράδειγμα, να ειδείτε την δύναμη του Σταυρού. Και λέγει εδώ, εις την Αίγυπτον ήτο ένας βασιλεύς ασεβής, είχε και έναν Εβραίο βεζίριν, ως έπειτα έγινε Τούρκος. Εις την Αλεξάνδριαν ήτο ένας πατριάρχης, το όνομα Ιωακείμ, άγιος άνθρωπος και σοφός. Ακούν ο βασιλεύς ότι ήτο άγιος άνθρωπος ο πατριάρχης, τον ηγάπα πολύ. Λέγει ο Εβραίος του βασιλέως, κάτι πολύν αγάπη να έχεις τον πατριάρχην. Του λέγει ο βασιλεύς, ο πατριάρχης είναι καλός άνθρωπος. Του λέει ο Εβραίος, κράξε βασιλιά τον πατριάρχη να έλθει να διαλεχθώμεν μαζί και να ειδείς όπου θα μείνει αναπολόγητος. Έκραξε ο βασιλιάς τον πατριάρχη να έλθει. Λέει το Εβραίος, εγώ θέλω πατριάρχη να διαλεχθώ με μερικά περί πίστεως. Με τον ορισμό σου λέει ο πατριάρχης, έτοιμος είμαι για την πίστη μου να χύσω και το αίμα μου. Και κάμουν αρχήν ο πατριάρχης να φιλονικεί με τον Εβραίον με έναν τρόπο επιδέξεων πάντοτε τον ενίκα των Εβραίων. Λέει ο Εβραίος του πατριάρχη, γιατί να φιλονικόμεν. Ακούω όπου λέγει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι όσοι έχει πίστην ως κόκκον συνάπειος μεταφέρει ένα βουνό από ένα μέρος εις άλλο. Αυτό είναι αλήθεια, το λέει το Ευαγγέλιο. Μάλιστα του λέει ο Πατριάρχης, λέει το Εβραίος, λοιπόν αν είσαι άξιος πρόσταξε και εσύ να γίνει και τότε να πιστεύσω. Τότε ζήτησε ο Πατριάρχης τρεις ημέρες διορίαν και λέει του Βασιλέως, έτοιμος είμαι για το πρόσταγμα όπου είπομεν. Ήτο εκεί ένα βουνό τρεις ώρες μακράν. Λέγει ο Εβραίος του Πατριάρχη να σηκώσει εκείνο το βουνό. Τότε πιάνει ο Πατριάρχης και θυμιάζει εκείνο το βουνό και κάμει τον σταυρόν του τρεις φοράς, λέγον και το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήτα λέγει, σε προστάζω εσέ βουνό να σηκωθείς, να έλθεις στην Αίγυπτον. Και ότου θαύματος, ευθύς εσηκώθη το βουνό και έγινε νηστρία εις τύπον της Αγίας Τριάδος και εκκίνησε και ήρχε το. Φωνάζει ο βασιλεύς, Πατριάρχη, βοήθησέ μας, διότι εχαθήκαμεν. Και κάμνον δε εισιν πάλιν ο Πατριάρχης, εστάθη το βουνόν εις 6 μίλια μακράν από την πόλη. Αλλά ο Εβραίος δεν επίστευσε και λέγει του βασιλέως. Ο Χριστός λέει και άλλο, ότι όποιος έχει πίστην, αν πει η θανάσιμο φαρμάκι, δεν αποθνίσκει. Λοιπόν, υπέ του Πατριάρχη να του κάνω ένα φαρμάκι να το πει, και αν δεν αποθάνει, να πιστεύσουμε και εμείς. Να ξέρεις και τούτο βασιλεύ ότι οι χριστιανοί έχουν τον σταυρόν, κάμνοντες τον τα διαλύουν όλα και το πικρό το κάμουν γλυκό. Κάμει λοιπόν ο Εβραίος το φαρμάκι, η νάμα το εγγύξει στο στόμα του Πατριάρχη αποθάνει. Το πηγαίνει στον βασιλέα και του λέει πρόσταξε τον Πατριάρχη να το πει και να μην κάνει το σταυρόν του. Κράζει ο βασιλεύς τον Πατριάρχη και τον προστάζει να πει το φάρμακο ως ήθελεν ο Εβραίος. Καλά λέει ο Πατριάρχης, μου έδωσες βασιλεύ τούτο το ποτήρι, μα δεν μου είπες πόθε να το πείω. Από εδώ, από εκεί, από εκεί ή από εκεί. Και κάμνουν τον δεξιόν του χέρι ως να ευλογείς τύπον, ερωτά πόθε να το πει. Εδώ θενή, εκεί θενή και το σταυρώνει. Οι άλλοι δεν κατάλαβαν γιατί φαίνονται ότι ρωτούσε ο Πατριάρχης. Ο Πατριάρχης ο Σταύρος. Λέγει το Εβραίος, πείε το όθεν θέλεις. Και πίνοντάς το ο Πατριάρχης έμεινε υγιής. Λέει τότε του βασιλέως, Εγώ έπια όλο το φαρμάκι. Ο δε Εβραίος να ξεπλύνει το ποτήρι με λίγο νερό και να το πει. Και αν δεν πάθει τίποτε, να πιστέψουμε και εμείς εις την πίστη του. Δεν ήθελε ο Εβραίος να το πει, τον εβίασε όμως ο βασιλεύς και το έπια. Και ότου θάματος έσκασε ευθύς και απέθανε. Καταλάβατε, αδελφοί μου, όσοι έχει πίστη στον Χριστό μας και είναι καθαρός, δεν παθαίνει κανέναν κακόν.

0: Πολύ άμεσα τα παραδείγματα του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, αυτά που χρησιμοποιεί στις διδαχές του. Φανταζόμαστε ότι και ο κόσμος τότε, όταν άκουγε τα κηρύγματα του Αγίου Κοσμά, πολύ θα παρηγοριόταν.
1: Βεβαίως, γιατί ομιλούσε, όπως λέει στο Νέο Μαρτυρολόγιο, ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, εις γλώσσαν απλουστάτη. Και όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, ομιλούσε και με παραδείγματα, με παραβολές και με ιστορίες από την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων και την ιστορία της Εκκλησίας μας.
0: Με τον τρόπο αυτό στήριζε τους ανθρώπους στην πίστη που είχαν καθημερινές δυσκολίες και προβλήματα και πολλά δεινά, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ήταν κάτω από την τουρκική κατοχή και πολλές φορές οι άνθρωποι δυσκολεύονταν ακόμα και να ζήσουν, να βρουν το καθημερινό τους, το φαγητό, τα πιο απλά πράγματα.
1: Βέβαια, πολλοί ζούσαν από τους καρπούς των δέντρων, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά. Γι' αυτό δεν τους έλεγε να έχουν αγάπη στα δέντρα. Γιατί αν δεν έχουν αγάπη θα γίνουν φτωχοί και άμα είναι τεμπέληδες θα καταστραφούν. Πόσοι από αυτούς δεν ζούσαν σαν τα πουλάκια στα βουνά, στις ερημιές, υβρισμένοι, διωγμένοι, υποφέροντες, σκλάβοι, απειλούμενοι από εξισλαμισμό, απειλούμενοι και από τόσα άλλα δεινά.
0: Και μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, πατέρα Ανανία, που ο Άγιος Κοσμάς έδειχνε στους ανθρώπους πώς να φροντίζουν τα δέντρα, πώς να τα περιποιούνται, πώς να τα κλαδεύουν, γιατί ο ίδιος ήξερε, εργαζόταν πολλά χρόνια στο...
1: Βεβαίως, ήταν και αγρότης ο Άγιος και υφαντής και καλλιεργητής και τόσα καλά. Και οι Άγιοι είναι και φωτισμένοι και προοδευτικοί και εργατικοί. Αγαπούν την κτήση και τη δημιουργία, αγαπούν τα όντα και τα δημιουργήματα και είναι μια ισορροπία μέσα στην πλάση. Οι Άγιοι είναι ό,τι ωραιότερο υπάρχει επάνω στη γη. Είναι οι τέλειοι άνθρωποι που είναι Χριστοί και Θεοί κατά χάριν και οι οποίοι τα καταλαβαίνουν όλα, τα κατανοούν όλα και προσφέρουν το καλύτερο παράδειγμα σε όλους, σε όλες τις μορφές και σε όλους και με όλους τους τρόπους του βίου. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Σταματούσε τη διδαχή ο Άγιος, έφερε τις ψυχές των ακροατών του, οι οποίοι δεν ήταν μόνο Έλληνες, Ορθόδοξοι, αλλά ήταν και Τούρκοι και όπως είπαμε μια φορά και Εβραίοι και όποιοι άλλοι. Διότι ο Άγιος απευθύνεται στο γένος των ανθρώπων και κάθε ψυχή που ήταν καλοπροαίρετη ερχόταν κοντά του. Ανοιγόταν σε εκείνον. Γέμιζε από τη Θεία Χάρη. Ενθουσιαζότανε, απαρνιότανε τον αμαρτωλό, τον πρώτερο αμαρτωλό βίο και έμπαινε στη χάρη, έμπαινε στη μετάνοια και αν δεν ήταν και χριστιανός, βαφτιζότανε. Ο Άγιος κουβαλούσε κοντά του πολλούς ιερείς και πολλές κολυμπήθρες και μανάλια και κεριά και όλα αυτά που χρειάζονται για την Εκκλησία μας, για την λειτουργία και εντέλεση των μυστηρίων και όχι μόνο. Και βαπτίζονται αμέτρητοι. Γιατί στην Αλβανία πριν έρθει η τουρκοκρατία ήταν 350.000 Ορθόδοξοι και είχαν μείνει μόνο στην εποχή του Κοσμά 50.000. 50.000 Ορθόδοξοι. Οι άλλοι είχαν γίνει Τουρκαλβανοί και στη Ζαμουριά εκεί και λοιπά που ήταν οι πυρώτες των Ορθόδοξοι. Χάνοντας όμως την Ορθοδοξία έχασαν και τον Ελληνισμό, τα έχασαν όλα. Γι' αυτό και σήμερα υπάρχει εκεί δυσκολία. Χάνει κανείς άμα χάσει την πίστη. Είμαστε Έλληνες γιατί είμαστε Ορθόδοξοι. Αν δεν είμαστε Ορθόδοξοι, δεν θα είμαστε Έλληνες σήμερα. Μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί ο Ελληνισμός δεν είναι ιδωλολατρία, ούτε κάτι ιδίες που κάνουν μερικοί. Ο Ελληνισμός αναζητούσε το φιλάνθρωπο. Αναζητούσε το Μεσσία. Έψαχνε το λυτρωτή. Γι' αυτό και όλοι οι φιλόσοφοι, οι αρχαίοι και οι υπόλοιποι συναυτείς αποτελούσαν τη συνισταμένη της προσδοκίας των εθνών. Και όλα τα αρχαία έργα, σε όλα τα αρχαία έργα υπόκειται θεολογία. Με αποκορύφωμα την τραγωδία. Είναι πολύ σπουδαία αυτά, πολύ βαθιά αυτά. Έψαχναν οι αρχαίοι, έψαχναν να ζητούσαν και προκαλούσαν τον ερχομό του φιλανθρώπου. Και προσπαθούσαν να τον αγγίσουν, να τον πιάσουν, να τον ψηλαφίσουν. Αφού δεν ήταν και μακριά τους. Και αυτό είναι συγκινητικό. Και σήμερα είμαι Έλληνες γιατί είμαστε Ορθόδοξοι. Το πρώτο είναι σίγουρα η Ορθοδοξία. Και ο δεύτερον, ο ενισμός, το έλασον. Και το έλασον υπό του Κρήτωνος ευλογείται. Βλέπετε εκεί στις παρευξήνιες χώρες και λοιπά που ήταν ορθόδοξοι Έλληνες και λοιποί στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, έχασαν τη γλώσσα τους, την ελληνική, μιλούν πια τις επιχώριες, δεν έχασαν όμως την ορθοδοξία τους. Και ας μιλάνε ελληνικά, διατείνονται και ισχυρίζονται και επιμένουν, και το δεχόμαστε αυτό, πως είναι Έλληνες.
0: Γιατί δεν έχασαν την εθνική συνείδηση. Βεβαίως. Μέσα από την πίστη και την εκκλησία.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Γι' αυτό λέει ο Κοσμάς ότι μάθετε γράμματα ελληνικά, γιατί στην ελληνική είναι και η εκκλησία. Η Ορθοδοξία προσέλαβε τον ελληνισμό και τον αποθέωσε. Και δανείστη μάλιστα, επήρε θα λέγαμε δυναμικά καλύτερα, τη γλώσσα του. Δεν δώσαμε εμείς τη γλώσσα μας στο Ευαγγέλιο αστεία, εμείς πνέα μεταλλήστε όπως και όλοι οι ανθρωπότες. Το Πνεύμα το Άγιο όμως πήρε τη γλώσσα μας. Και με αυτήν ενέπνευσε τους μαθητάς και αποστόλους και ιερούς συγγραφείς και έγραψαν την Καινή Διαθήκη στα ελληνικά. Ήταν βέβαια διεθνής τότε η ελληνική γλώσσα, ένεκα μεγάλου Αλεξάνδρου. Διεθνής το δεύτερον. Και το πρώτο το διεθνής με τους πρώτους και δεύτερους απικισμούς. Και ήταν λοιπόν διεθνής η γλώσσα η ελληνική. Και τον μιλούσαν, όπως λέει ο Φλάβιος Ιώσιπος, και οι ψαράδες της Γαλιλαίας. Τι μεγαλείο ήταν αυτό. Και η ελληνική γλώσσα είναι ποιητική γλώσσα. Είναι ένα αριστούργημα. Οι ξένοι μάλιστα που τη μαθαίνουν εκπλήσονται και τη λένε γλώσσα των Θεών, γλώσσα του Παραδείσου. Μια ωραία μουσική τη λένε οι βούλγαροι φιλόλογοι. Μια ανεπανάληπτη. Και εκστασιάζονται και μαγεύονται. Γι' αυτό και ο Αντίδικος στα όργανα της ημέρας μας βάλθηκαν να χαλάσουν την ωραιότατη ελληνική γλώσσα. Και θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο σε 1984 φώναζε. Μας πήρα τη γλώσσα μας βρε, την ωραιότατη ελληνική γλώσσα. Μας πήρα την ιστορία μας. Μας τα χάλασαν όλα. Και εσείς χειροκροτείτε τη δημοκρατία. Είχε δίκιο απόλυτο ο Γέροντας. Δεν φταίνε εκείνοι που τα πήρανε, φταίμε εμείς που τα δώσαμε. Ας προσέχαμε.

0: Στη ρύθμιση του ήχου είμαι ο Αντώνης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αμαλία Γιαννούλη για τα δικά σας μηνύματα. Και εμείς να συνεχίσουμε με τις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού για τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό.
1: Λέει λοιπόν σε άλλη διδαχή του ο Πατροκοσμάς: «Ο Τίμιος Σταυρός, αδελφοί μου, είναι άβλαξ όλης της γης. Ο Τίμιος Σταυρός αγιάζει όλα τα πέρατα, όλα τα θεία και άγια των εκκλησιών. Ο Σταυρός αγιάζει την θείαν λειτουργίαν και κάθε ακολουθίαν. Ο Σταυρός αγιάζει τους Αγίους. Ο Σταυρός αγιάζει και στερεώνει την βάπτισιν. Ο Σταυρός ευλογεί τα ανδρόγυνα. Ο Σταυρός κυνηγά τους δαίμονας και φεύγουσιν ωσάν από την αστραπήν. Ο Σταυρός είναι όπλον φωτεινών και όποιος τον κάμνει τον φωτίζει και τον αγιάζει εκείνον τον άνθρωπον και είναι ωσάν δίστομον σπαθίον και δεν ζυγώνουν σημά οι δαίμονες να παρακινούν τους ανθρώπους για να κάμουσιν αμαρτήματα. Και όπου κινήσει να πηγαίνει ο άνθρωπος, πρώτον να κάμει τον Σταυρόν και να λέγει το Κύριε Ιησού Χριστέ. Ή στο παζάρι κοινάς, ή στο χωράφι, ή στο αμπέλι, ή όταν φάγεις ψωμί, ή όταν πίνεις κρασί ή νερόν ή οπορικών, ή όταν κοιμηθείς, να προσκυνήσεις τον Θεόν, να σταυρώνεις και το σώμα σου και ύστερα να πλαγιάσεις, να κοιμηθείς και θέλεις σηκωθεί το πρωί γερός και χαρούμενος. Όθεν αδελφοί μου, εκαταλάβατε αυτό που λέγω και το εξεύρετε όλοι σας». Τι ωραία, τα λέει όλα εδώ. Ο Σταυρός είναι ο φύλαξ όλης της οικουμένης. Αγιάζει τα πάντα. Αγιάζει τη Θεία Λειτουργία. Αρχίζουμε τη Θεία Λειτουργία σταυρώνοντας με το Ευαγγέλιο την Αγία Τράπεζα. Και τελειώνοντας πάλι, σταυρώνουμε την Αγία Τράπεζα με το Ευαγγέλιο. Είναι αυτά σημαντικότατα. Και όλα τα μυστήρια και τα πάντα και την μετουσίωση των τιμίων δώρων την κάνουμε με το σημείο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Γι' αυτόν ο φύλαξ πάσης οικουμένης, ιερό της Εκκλησίας, βασιλέων το κρατέο μας, πιστών το στήριγμα, τον αγγέλων η δόξα, τον δαιμόν το τραύμα, κυνηγάει τους δαίμονες. Και εκείνοι φεύγουν σαν από αστραπή, όπως λέει εδώ επιλέξει ο Άγιος Κοσμάς. Γι' αυτό και ο αρχιέκακος κάνει τα πάντα προκειμένου να μας αποτρέψει και να μας εμποδίσει από το να κάνουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Και αν δεν μπορέσει να το κόψει τελείως από μας, τότε μας βάνει και το κάνουμε όχι σωστά. Πολλές φορές το έχουμε πάθει και εμείς ίσως και άλλους βλέπουμε να κάνουν το σημείο Τιμίου Σταυρού σαν βαράμε το μαντολίνο και ό,τι άλλο. Ο Τίμιος Σταυρός είναι όπλο και το όπλο που δεν ξέρω να χρησιμοποιείς σωστά δεν έχει αποτέλεσμα και κινδυνεύεις. Ο Τίμιος Σταυρός να γίνεται όπως είπε στην αρχή που διαβάσαμε στη διδαχή ο Άγιος Κοσμάς. Ενώνουμε τα τρία δάχτυλα, Πατήριος και Άγιο Πνεύμα Τριάς Ομοούσιος και Αχώριστος, και τα βάζουμε στο μέτωπό μας, το κεφάλι μας που είναι στρογγυλό σαν τον ουρανό. Ο Θεός κατοικεί εξαιρέτως τον ουρανό που είναι οι Άγιοι και λοιπά. Και τυπώνουμε και λέμε εμείς δεν είμαστε άγγελοι ούτε Άγιοι του ουρανού να ανεβούμε για να δοξάσουμε την Αγία Τριάδα. Βάλουμε όμως τα τρία δάχτυλα του δεξιού χεριού μας στο κεφάλι μας και συμβολίζουμε το δόγμα και εκφράζουμε το δόγμα της Αγίας Τριάδος και την πίστη μας αυτήν. Και ύστερα κατεβάζουμε τα τρία ενωμένα δάχτυλα στην κοιλία μας και δηλώνουμε την ενανθρώπιση. Δηλαδή στην ουσία τι είναι ο Σταυρός? Το σύμβολο της πίστης. Είναι σύμβολο όντως ο Σταυρός γιατί συμβάλλει, ενώνει τα το πριν διεστώτα. Και εκφράζει λοιπόν την πίστη μας στην Αγία Τριάδα, στον Σταυρωμένο Χριστό μας και αναστημένο και λοιπά, όπως λέει το σύμβολο της πίστης, στην Εκκλησία, στην Ανάσταση των νεκρών και στη Σωτηρία, στην αιώνια ζωή. Τα λέει όλα ο Σταυρός. Βάλαμε στο μέτωπο και εκεί δηλώνουμε και εκφράζουμε το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Βάζουμε στην κοιλιά μας και εκφράζουμε το δόγμα της ανανθρωπίσεως και τη σταύρωση του Χριστού και την ταφή και την Ανάσταση. Πάμε στα δεξιά και εκφράζουμε και την εκδεξιών καθέδρα, αλλά και την ευχή να πάμε και εμείς στα δεξιά του Θεού όταν φύγουμε, δηλαδή στη Θεία του Βασιλεία. Και βάλουμε και με το, βάλουμε και στο αριστερό σημείο τα τρία μας δάχτυλα, στον άλλο ώμο τον αριστερό, και λέμε: Χριστέ μου, γλίδωσέ μας από την κόλαση. Δηλαδή δώσ' μας τη ζωή την αιώνιον και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Να πάμε στη ζωή, να πάμε στην αθανασία, να πάμε στον παράδεισο. Να μην πάμε στην κόλαση. Το τυπώνουμε κανονικά. Και με αυτό τι κάνουμε στην ουσία? Εκφράζουμε το δόγμα, εκφράζουμε την πίστη μας, εκφράζουμε το σύμβολο της πίστης. Και σαν τι κάνουμε? Ευλογούμεθα. Ευλογούμε τον εαυτό μας. Γιατί ο χριστιανός είναι βασίλειον ιεράτευμα. Έθνος άγιον. Έχει την γενική ιεροσύνη. Δυνάμει του βαπτίσματος και του χρίσματος. Και τι κάνουμε? Ευλογούμεθα. Και όταν σταυρώνουμε το σταυρό οι χριστιανοί, ευλογούν την κτήση. Όχι όπως ο ιερεύς και ο αρχιερεύς, αλλά ως χριστιανοί ευλογούν την κτήση. Αγιάζουν τον αέρα. Προστατεύουν εαυτούς και αλλήλους. Και γίνεται τι? Μέγα καλό. Αναφέρεται στην αξάρια της Εκκλησίας, κάποιος χριστιανός περίληθε σε έκσταση και έφυγε. Πήγε αλλού. Και όταν συνήλθε, έκαμε το σταυρό του 7 ημέρες. Σταυροκοπήταν. Και όταν τελείωσε, το ρώτησαν: Γιατί το κάνεις? Εγώ ξέρω, ρε, τι είδα και τι πέρασε και ποιος με γλίτησε. Ο Τίμιος και ο οποίος σταυρός με γλίτησε.

0: Με αυτά που μας είπατε προηγουμένως σχετικά με τις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού για τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό και για το πώς καθημερινά στη ζωή μας πρέπει να κάνουμε το Σταυρό μας, μας θυμίσατε αυτό που μας λέγανε οι μεγαλύτεροι, οι παππούδες και οι γιαγιάδες δηλαδή, που δεν φεύγαμε από το σπίτι για το σχολείο χωρίς να κάνουμε το Σταυρό μας ή δεν καθόμαστε στο τραπέζι χωρίς να κάνουμε το Σταυρό μας. Και θυμάμαι που η προγιαγιά μας μάθαινε πώς να σταυρώνουμε το βράδυ το μαξιλάρι μας λίγο πριν κοιμηθούμε.
1: Μάλιστα. Έτσι είναι. Το λέει άλλος εδώ και ο Άγιος και μας το θυμίζει. Και έχουμε και εμείς μνήμες, συγκινητικές μνήμες. Τις παππούδες, τις γιαγιάδες, μανάδες μας, δασκάλους μας, τις ιερείς μας, τους χριστιανούς μας, τους ασκητάδες μας. Τώρα μας δυσκόλεψαν λίγο, αλλά φούγα είναι, θα περάσει. Τίμιο Σταυρός θα νικήσει και πάλι. Και ο Αναστάς εκ νεκρών, ο οποίος σε σφαγμένων αρνίων εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Και μας λέει εδώ ακόμα ο Άγιος Κοσμάς και το βράδυ τι να κάνουμε πριν κοιμηθούμε. Να προσκυνήσεις, λέει, τον Θεόν. Έτσι. Τι ωραίο αυτό. Παλιοί και τώρα ακόμα χριστιανοί πριν κοιμηθούν γονατίζουν και προσκυνούν τον Πατέρα των Υιών και το Πνεύμα το Άγιο, τη Μαλαγία και Ζωπιό και αδιαίρετον Τριάδα. Προσκυνώ Πατέρα Υιών και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Και τότε ο άνθρωπος συγκλονίζεται, παίρνει την ευχή του Θεού. Και ύστερα, όπως συνεχίζει ο Άγιος Κοσμάς, να σταυρώνεις και το σώμα σου. Το σταυρώνουμε. Κύριε Σταυρός φύλακας, Κύριε Σταυρός πηγή ευλογίας, και στη συνέχεια και ύστερα να πλαγιάσεις. Τι ωραίο είναι αυτό. Φεύγουν όλα από πάνω μας. Όλα από πάνω μας. Και ο άνθρωπος γίνεται ανάλαφρος. Και λέει στη συνέχεια να κοιμηθείς και θέλει σηκωθεί το πρωί γερός και χαρούμενος. Και γερός, υγιής, αλλά και χαρούμενος. Και ο Σταυρός μας φυλάτει, μας ανασταίνει, μας ευλογεί, μας συγχωράει, μας προστατεύει. Και έτσι σηκωνόμαστε υγιείς, αλλά και χαρούμενοι. Τι εγκυμηθεί ο άνθρωπος, με βαριά ψυχή και με ό,τι άλλο, σηκώνει το πρωί τι μελαγχολικός. Και αρχίζουν οι σκέψεις, αντιστρέφονται οι λογισμοί, πιάνει απελπισία, έρχεται το κακό και καημένοι δεν μπορούμε να αρχίσουμε τη μέρα μας. Ενώ είδατε τι φάρμακο και τι όπλο Τίμιο Σταυρός μας κάνει και κοιμόμαστε σαν παιδάκια, σαν αρνάκια τον ύπνο του δικαίου, κάτω από τη σκιά του, κάτω από την προστασία του. Και θυμάμαι εδώ τον Άγιο Ρωμανό τον Μελωδό που λέει έναν ύμνο στο Σταυρό, ότι ήρθαν κάτω από τη σκιά του Σταυρού και του Εσταυρωμένου να τις αποστάσουν ληστές, πόρνες, αμαρτωλοί και τελώνες. Ήρθαν να ξαποστάσουν. Και ξαποσταίνει κανείς κάτω από το Σταυρό του Ιησού Χριστού. Οι παλαιότεροι ημών πίστευαν πως το σκοτάδι είναι ο ίσκιος του Θεού για να μην φοβούν τη νύχτα. Και τότε κοιμόντουσαν μέσα και κάτω από τον ίσιο του Θεού, από τον ίσιο του Σταυρού. Και τι αισθανόντουσαν? Ασφάλεια. Και είχαν ειρήνη. Και κοιμόντουσαν ήσυχα. Έστω και αν γύρω γινόντουσαν φοβερά πράγματα ή υπήρχαν κίνδυνοι ή ό,τι άλλο. Και προπαντός έμεναν ανεπηρέαστοι από του διαβόλου τις παγίδες και τις εισηγήσεις. Γιατί ο σατανάς μας πολεμά και τη νύχτα. Τότε που η ψυχή μας είναι χωρίς την προστασία μας, χωρίς τη σωματική δύναμη, γιατί το σώμα ξεκουράζεται, είναι κάπως απροστάτευτη. Γιατί το σώμα είναι το φυλακτήριο της ψυχής. Είναι ο ναός της ψυχής. Είναι πολύ σπουδαίο. Και τη νύχτα λοιπόν βρίσκει ευκαιρία ο αντίδικος και πολεμά. Και μας φέρνει και όνειρα της αγωνίας, που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, και νυχτερινές ειδηπάθειες και ό,τι άλλο. Ενώ αν κάνει κανείς το σταυρό του με πίστη και ξαπλώσει, πλαγιάσει, όπως λέει ο Αίσκος μας, τότε είναι φρουρημένος. Θα γίνει βέβαια προσπάθεια του αντικειμένου, αλλά θα σκοντάψει πάνω στον Τίμιο Σταυρό, με τον οποίο έχουμε σταυρώσει το σώμα μας, τα μέλη μας, την οντότητά μας και την ύπαρξή μας. Γι' αυτό και όπως είπαμε, ο Σαταράς κάνει τα πάντα να μας δέσει το χεράκι να μην σταυροκοπηθεί.
0: Μου θυμήσατε το εξής. Προηγουμένως είπατε ότι οι παλαιοί θεωρούσαν πως το σκοτάδι, η νύχτα είναι η σκιά του Θεού και έτσι δεν φοβόντουσαν. Και μου ήρθε στο νου ότι οι παλαιοί δεν ξεκινούσαν καμία εργασία, είτε στο σπίτι είτε εκτός σπιτιού, χωρίς να κάνουν το σταυρό τους.
1: Βεβαίως.
0: Ας πούμε, οι γυναίκες ζύμωναν και σταύρωναν πριν το αλεύρι, τη σκάφη που ζύμωναν.
1: Βεβαίως.
0: Ή το φαγητό που έβαζαν στην φωτιά.
1: Και έβγαινε καλό. Και το ψωμί. Και το φαγητό και η δουλειά, και όποιος κάνει το σταυρό του, άρμα έχει στο πλευρό του. Άρμα σημαίνει όπλο, με προστασία. Είναι αυτό πάρα πολύ σπουδαίο. Οι δαίμονες τρέμουν τον Τίμιο Κυζοπίο Σταυρό και φεύγουν. Στις ημέρες μας γίνεται προσπάθεια να φύγουμε από το σταυρό και από το ασταυρωμένο βίο, και στην παιδεία μας και στη ζωή μας και στα πάντα μας. Αλλά ευτυχώς περισσότεροι καταλαβαίνουμε το λάθος και επιστρέφουμε στην Αγία μας Εκκλησία, στην Ιερά μας Παράδοση, την Ελληνοορθόδοξη και την Αγία Ορθόδοξη Παράδοσή μας, και κάνουμε χριστιανικό βίο. Βλέπετε σήμερα πολλά παιδιά, πολλούς νέους, να λέμε και αυτό, γυρίζουν στην Εκκλησία, έρχονται στην πίστη, πάνε στις μονές, ξομολογούνται, μεταλαβαίνουν, προσεύχονται, σταυρώνονται, και δεν είναι υποκριτές. Λέει, γιατί, έδωσε σε κάποιον μια εικόνα μια μέρα, την βάλασε μια τσάντα. Γιατί, πάτερ, λέει, να την βάλεις στη τσάντα? Α, την έχω στα χέρια μου. Και άμα σε δει κανείς, ας καταλάβει ότι είμαι χριστιανός. Γιατί να ντραπώ εγώ? Ο Χριστός δεν ντράπηκε να σταυρωθεί για μένα. Τι ωραία σκέψη. Έχω κουραστεί από τις δικές μας υποκρισίες και αγγυλώσεις οι νέοι, και έρχονται στην Εκκλησία του Χριστού Παύλου. Πού είναι η αλήθεια, πού είναι η ελευθερία, πού είναι η ειρήνη, πού είναι η χαρά, πού είναι η δικαίωση? Και μακάρι και εμείς να μπορούσαμε και να προσπαθούμε πάντοτε να βοηθάμε τα παιδιά μας. Με την αγάπη μας, με την υπομονή μας, με την ανοχή μας, γιατί όχι. Και εμείς υπήρξαμε παιδιά και κάναμε λάθη, ίσως χειρότερα και μεγαλύτερα. Και όμως οι μεγαλύτεροι μόνο και μας ασυγχώρησαν και μας σκέπασαν και μας συμβούλεψαν και μας βοήθησαν και μας ανέχτηκαν. Και μεγαλώσαμε κι εμείς. Τώρα οφείλουμε να το κάνουμε στα παιδιά μας. Σε όλα τα παιδιά μας. Όλοι οι νέοι είναι παιδιά μας. Και όλοι οι μεθα παράγοντες αγωγής. Και όλοι οι νέοι επηρεάζονται από μας. Παλαιοί έκαναν το σταυρό τους μπροστά στα παιδιά. Οι γονείς, οι γιαγιάδες, όποιοι άλλοι. Και έβλεπαν τα παιδιά. Και τι κάναν τα παιδιά? Πήγαιναν και εκείνα κοντά. Δεν τα παίρνουμε το ζόρι. Έλα, διαβάσουμε απόδειγμα. Όχι, ψυχαναγκασμός δεν χωρίζει στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία κάνει εσύ και βλέπει και ο νέος και κάνει. Και άστονε. Ή και αν είναι να πάει στην Εκκλησία, παιδί μου, εγώ θα πάω στην Εκκλησία λιγάκι, κάτσε εδώ και θα γυρίσω. Έτσι λέγανε παλαιοί. Σήμερα που θεωρούμε θα παιδαγωγή πολύ κλπ. Κλπ. Κάνουμε και κάποια λάθη. Τους παίρνουμε το ζόρι. Και κάποιοι γονείς πάνε και τα μικρά παιδιά τους από τον όρθρο. Δεν κάθεται το παιδί, με συγχωρείτε, τρεις ώρες μέσα στην Εκκλησία. Δεν κάθεται το παιδί μέσα στην Εκκλησία. Θα αρχίσει να φωνάζει, θα κοπεί όπως λέγανε παλαιοί, θα κουραστεί δηλαδή, και αν θέλει να βγει. Και θα σα δουν και τους άλλους. Όχι. Το παιδάκι το πάμε λίγο πριν τελειώσει. Να το μεταλάβουμε, να εκκλησιαστεί και να φύγει. Και ας έχει λιγότερη εκκλησία. Και αν μεγαλώσει, θα θέλει περισσότερη. Πώς γίνεται και με την τροφή που λένε οι γιατροί? Να σηκωνόμαστε από το τραπέζι και να πεινάμε. Και να θέλουμε κι άλλο να φάμε. Αυτή είναι η ορθοδοξία μας. Γι' αυτό λοιπόν, ας παρέχουμε κι εμείς παράδειγμα αρετής και αγάπης και ορθοπραξίας στους νέους μας. Και εκείνοι που θα πάνε? Δικοί μας δεν είναι, κοντά μας θα έρθουν.

0: να στείλετε τα μηνύματά σας. Ήδη έχουμε λάβει αρκετά και πολύ σας ευχαριστούμε. Και εμείς μιλάμε για τις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού που αναφέρονται, που έχουν άμεση σχέση με τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Άμεσος και πολύ ζωντανός ο λόγος του Πατροκοσμά και στις μέρες μας και με τον τρόπο του και με τα παραδείγματά του μας δείχνει πως είμαστε κάτω από τη σκέπη και την φρουρά και την προστασία του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ακόμα ο Άγιος Κοσμάς λέει και τα απλά και ίσως τα αυτονόητα, αλλά αυτά που ακόμα και σήμερα δεν κάνουμε σωστά. Δηλαδή μας λέει πως πρέπει ακριβώς να κάνουμε το σταυρό μας.
1: Βεβαίως. Και αυτό είναι σημαντικό και τον ευχαριστούμε τον Πατρό Κοσμά, τον Ιερό Μάρτυρα και εις Απόστολου και τόσα άλλα που έχει κοσμητικά και αληθινά στολίδια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί πραγματικά αρκετοί δεν ξέρουμε να κάνουμε το σταυρό μας. Και οι νεότεροι, περισσότεροι δεν φταίνε. Δεν τους το έμαθε κανείς. Γιατί ίσως είναι αυτό που είπατε και εσείς, θα θεωρούμε κάποια πράγματα αυτονόητα. Για τον άνθρωπο που γεννιέται όμως δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Εμείς μπορεί να τα μάθαμε και τα κάνουμε, αλλά εκείνοι που γεννώνται και δεν του έχει πει κανείς τίποτα, πού να το μάθουν καμία.
0: Και πολλές φορές βλέπουν και λάθος πράγματα, γιατί όπως είπατε και έχουμε πει πολλές φορές, το ζωντανό παράδειγμα είναι αυτό που ο καθένας κοιτάζει και αυτό που μετράει περισσότερο για τον καθένα. Όταν λοιπόν βλέπουν κάτι λάθος, το αντιγράφουν και λάθος.
1: Βέβαια. Και μερικοί ντρέπονται οι καμένοι να κάνουν το σταυρό του. Τι να κάνουμε, βλέπετε ο Χριστός και πάλι φιλάνθρωπο μας φέρεται. Τον κάνουμε και πλημελώς, δεν τον κάνουμε και καθόλου. Και Κύριος μας προστατεύει, γιατί αλλιώς ο διάβολος θα μας άρπαζε και θα μας εξαφάνιζε. Έχει τόση ανοχή ο Χριστός, τόση φιλανθρωπία. Και η καλοσύνη του αυτού πρέπει να μας φέρει, πως λέει ο Μέγας Παύλος, εις μετάνοιαν. Το Χριστόν του Θεού, καλοσύνη του δηλαδή, εις μετάνοιαν σε άγει. Σε φέρει, εις μετάνοιαν. Γιατί κανείς τότε τι κάνει, πέφτει στο φλότιμο, λέει για κάτσε ρε Θεούλη μου. Εγώ δεν κάνω τίποτα, όχι μόνο δεν κάνω τίποτα, αλλά κάνω και στραβά. Και εσύ με ανέχεις, είσαι φιλάνθρωπος απέναντί μου. Με προστατεύεις. Δεν μου το κρατάς. Δεν με τιμωρείς. Και τι κάνει ο άνθρωπος τότε, συγκινείται. Πέφτει στο φιλότιμο και μάλιστα ο Έλληνας έχει φιλότιμο, μακάρι να το βρίσκαμε στον καθένα το φιλότιμο και να το ρίχναμε στο φιλότιμο και να πέφταμε κι εμείς στο φιλότιμο. Θα σώζαμε και την πατρίδα μας και τις ψυχές μας και τα παιδιά μας και θα διδάσκαμε και άλλους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ακριβώς ας παρέχουμε παράδειγμα στους άλλους. Και απλά είναι τα πράγματα. Μπορούμε να τηρούμε τα βασικά της Εκκλησίας μας. Και ο Κύριος, όπως λέει εσύ κάποιον το μεσημέρι, δεν μας ζητάει να κάνουμε αυτό που δεν μπορούμε. Μας ζητάει να κάνουμε αυτό που μπορούμε. Να άψουμε ένα καντιλάκι, είναι η πρώτη πράξη λατρείας. Ένα κεράκι, λίγο λιβάνιο που μπορούμε. Να φιλήσουμε μια εικόνα, να κάνουμε δύο μετάνοιες. Να παρακαλέσουμε για μας και για τους άλλους, για τους αποθαμένους. Να πούμε τις αμαρτίες μας στον παπά. Να νηστέψουμε λιγάκι. Πολύ κάνει, άμα μπορούμε, γιατί να μην το κάνουμε. Να συγχωρέσουμε. Να φερθούμε καλά. Να κάνουμε σωστά το σταυρό μας. Να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο. Είναι δύσκολο, αλλά αυτά δεν είναι δύσκολο. Νομίζω ότι είναι απλά και αυτονόητα. Πάντα να άψεις το καντιλάκι, σαν σε χαρά. Για το καντήλι τι συμβολίζει, το Χριστό, που είναι το φως του κόσμου. Το λιβάνι τι συμβολίζει, το Άγιο Πνεύμα. Είναι το σύμβολο της προσευχής και το σύμβολο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Βεβαίως. Το κεράκι είναι η εσπλαχνία του Θεού, η καλοσύνη του. Η καλοσύνη του Κυρίου. Και δίνει και σε εμάς αυτό το φως. Και ενθουσιαζόμαστε κι εμείς για την αγάπη του Χριστού και την αγάπη στον πλησίον. Αυτές είναι δύο μεγάλες εντολές. Να συγχωρέσεις έστω και με το λίγο, αφού θυμώσεις ή δυσκολευτείς. Τι είναι αυτό, ανακούφιση? Σε εμάς έρχεται πρώτα η χάρη. Και μετά πάει στον άλλο. Δεν μας ζητάει δύσκολα ο Χριστός. Γι' αυτό και στη Δευτέρα Παρουσία θα στενοχωρηθούμε πολύ όταν αποστρέψει το πρόσωπό του από εμάς. Και μας πήρε παιδιά, μα δεν μπορούσατε να κάνετε ούτε αυτά τα απλά πράγματα. Εγώ δεν σας ζήτησα, όπως λέει ο Χρυσοήμων, να αναστήσετε πεθαμένους, να σηκώσετε παραλίτους, να πείτε στον βουνό να πάει στη θάλασσα. Ο Άγιος Κοσμάς εδώ το αναφέρει, το έκανε ο Άγιος Πατριάρχης και η πίστη μας είναι αληθινή. Αλλά ζητάει απλά πράγματα. πράγματα, φυσιολογικά πράγματα.

0: έναν άνθρωπο, το αφήσει κουρία αμαρτία και πράγματα τα οποία προσφέρουν τη Θεία Χάρη και προσφέρουν τη χαρά. Και αν δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα, τότε τι κάνουμε?
1: Μας έρχεται στο νου ότι ο τρόπος της Εκκλησίας είναι ο διαφορετικός αυτός τρόπος υπάρξεως, που είναι και τρόπος ελευθερίας.
0: Τρόπος ελευθερίας. Στην Εκκλησία στηρίζονται όλα που σας ακούσαμε και στο Ευαγγέλιο της Κυριακής επάνω στο θέλω του ανθρώπου. Όσοι θέλει ο πίσω μελθύν. Η ελευθερία, το αυτοεξούσιο, η αρχοντιά. Γιατί αρετή χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει. Και ο Κύριος Δευτέρα Παρουσία θα κρίνει τις ελεύθερες πράξεις των ανθρώπων. Έχει σημασία αυτό. Τις ελεύθερες πράξεις των ανθρώπων. Γι' αυτό έχει αυτή την αρχοντιά η Εκκλησία μας. Αυτό το μεγαλείο, αυτό το ως της θέλει, που κανείς άλλος δεν το έχει και δεν το προσφέρει. Και όταν τα πράττουμε έτσι εμείς, το μεταδίδουμε και στους άλλους. Και έρχεται και ο άλλος χωρίς βία, αλλά από ενθουσιασμό και φιλότιμο και από καλό παράδειγμα στην Εκκλησία. Γιατί όλοι στο τέλος το καλό θέλουμε. Την αγάπη θέλουμε. Την αλήθεια θέλουμε. Και ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από την αγάπη και από την αλήθεια. Γι' αυτό όταν δεν βρίσκεται μέσα στην αγάπη και δεν είναι εντός της αληθείας, τι κάνει? Υποφέρει. Άγια αμαρτία. Υποφέρει. Είναι σε άλλο κλίμα. Είναι σε κόλαση. Είναι σε απομόνωση. Κόλαση μια απομόνωση. Είναι σε κλάδεμα. Και έχουμε κολαστικές εικόνες πάρα πολλές. Αφού και ο μεγάλος Σάρτρ είχε πει ότι ο άλλος είναι η κόλασή μου. Το βλέπουμε σήμερα. Τέτοια απομόνωση, τέτοια μοναξιά, τέτοια δυσκολία. Εδώ φωνάζεις κάτι, γίνεται κάτι και δεν έρθει κανείς. Αυτό που γινόταν στα Αμερική χρόνια γίνεται και στην Ελλάδα τώρα. Γίνεται στην Ελλάδα τώρα. Ο αμερικανικός τρόπος ζωής είναι η άγρια δύση. Έδισε το καλό από τις ψυχές μας. Σκλήραν οι καρδιές μας. Θόλος ο νους μας. Και κοιτάζουμε πια ένα πράγμα μόνο. Πώς θα γλιτώσουμε το τομάρι μας. Η φιλαυτία είναι η πηγή όλων των κακών. Όλων των παθών, λέει η φιλοκαλία. Και ο άνθρωπος ο φύλαυτος είναι τι? Μια κόλαση. Μια κινητή κόλαση. Φόβος και τρόμος. Και δεν μπορεί κανείς, μα κανείς, να τον δαμάσει. Όσες αστυνομίες και υπάρξουν, όσοι στρατιωτικοί νόμοι, όσες τιμωρίες, παρά μόνο ένα: η αγάπη του Θεού, η χάρη του Κυρίου, η οποία πέρευσε από τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό και η οποία κάνει κατά τον Χρυσορήμονα το λύκο αρνεί και το κοράκι περιστέρι. Γιατί έχει τέτοια αναπλαστική και ανακαινιστική δύναμη η Εκκλησία μας, που μεταβάλλει τα πάντα και ανασταίνει ηθικώς νεκρούς και πεθαμένους και τους κάνει Αγίους. Κάνει τον ληστή πρώτο οικιστή του Παραδείσου, τις πόρες και τις θελώνες μπροστάρδες στη βασιλεία, στον δρόμο για τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το θαύμα. Και αν δεν νικηθεί κανείς από την αγάπη του Θεού και αν δεν αλωθεί από αυτήν, τότε αλώνεται και νικέται από τον Σατανά και τα συντάγματά του. Και είναι τότε ο άνθρωπος ο ίδιος πρώτα και κύρια μια μεγάλη δυστυχία, μια μεγάλη ταλαιπωρία, ένα σύντριμα, και στη συνέχεια είναι επικίνδυνος και φοβερός για τους άλλους. Γι' αυτό μας συμφέρει κατά πάντα λόγο, αλλά και με ελευθερία και αυτοεξουσιότητα, να ερχόμεθα στην Εκκλησία και να παραδεινόμεθα στην αγκάλη του Χριστού και κάτω από τον ίσιο του Σταυρού να φυλάμε θερμοπύλες, να κρατάμε πίστη, πατρίδα και οικογένεια.

0: Να δούμε όμως κάποια από τα μηνύματά μας, να δούμε τις περιοχές από όπου προέρχονται. Από τα Ιωάννινα, τη Λάρισα, τον Πειραιά, τα Καμίνια, τη Νέα Σμύρνη, την Κορονησία, το Παγκράτη, την Ερυθρέα, τα Πατήσια, από το Πέραμα, την Τρίπολη, τους Αμπελοκήπους, από την Αρχαία Κόρινθο, την Κρήτη, την Κέρκυρα, από τον Άλυμο, το Άνω Καλαμάκι, τη Δάφνη, το Περιστέρι, τη Νέα Σμύρνη, τα Πατήσια, τις Σέρες, από την Τίνο, την Πεύκη, τα Πατήσια, από τα Κάτω Πατήσια, από την Άρτα, από τον Άγιο Δημήτριο, τον Ημιτό, την Κόρινθο, το Βόλο, τη Ρόδο, από την Αγία Βαρβάρα, την Καλυθέα, τον Ταύρο, από τον Πειραιά, από τους Αμπελοκήπους, από τα Κάτω Πετράλωνα, από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι, από τους Αμπελοκήπους, την Αθήνα, την Κυψέλη, από το Μαρούσι, την Άξο, από τη Μεσαρά της Κρήτης, από την Αλεξανδρούπολη, τα Μέγαρα, το Βοτανικό, από τον Άλυμο, το Γέρακα, την Κεσαριανή, από τη Θεσσαλονίκη, το Νέο Ηράκλειο, το Περιστέρι, τη Γλυφάδα, τα Ιωάννινα, τη Βέρεια, από το Βόλο, τα Βρυλίσια, το Κολονάκι, το Πέραμα, από τη Βούλα, από την περιοχή του Ρέντι, από το Περιστέρι, από τη Σκωτία, από τη Λέρο, από του Ζωγράφου, το Κερατσίνι, από τη Μάνη, από την Αθήνα, τη Ρόδο, την Κέρκυρα, τα Καλάβρητα, τα Τρίκαλα, από την Άρτα, τη Βέρεια, τη Λέσβο, από το Λαύριο, την Καβάλα, την Τερψιθέα της Γλυφάδας, από την Νίκαια, το Περιστέρι, από τον Ομό Ηλίας, από το Πήλιο, από τη Νέα Σμύρνη, από το Βύρονα, από τα Ταμπούρια, το Μαρούσι, από τον Ηλισσό, το Μοσχάτο, την Άρτα, τους Αμπελοκήπους, από το Νέο Φάληρο, το Χαλάνδρι, την Αγία Τριάδα, από τον Άγιο Δημήτριο, από το Βόλο, την Καβάλα, από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, από την Γκό, από το Χαϊδάρι, τη Σπάρτη, από τα Πετράλωνα, από τον Πύργο, από τη Μεσαρά της Κρήτης, από τη Νέα Ιωνία, από το Νέο Κόσμο, από την Νίκαια, την Αλεξανδρούπολη, το Παλαιό Φάληρο, την Κεσαριανή, τη Θήβα, την Επανομή της Θεσσαλονίκης, από το Παλαιό Φάληρο, την Κηφισιά, από τη Λεμεσό της Κύπρου, από την Άρτα, την Νίκαια, τη Χαλκιδική, από τον Περισσό, από τη Σπάρτη, την Ξάνθη, την Κυψέλη, από τη Λέσβο, το Παγκράτη, το Κερατσίνι, από την Κεφαλονιά, την Τίνο, από τη Μεταμόρφωση, από τη Νέα Ερυθρέα, από την Πάρο, από τη Νέα Ιωνία, την Ανφιθέα, από τον Κορυδαλό, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα, την Κυψέλη, από την Τίνο και από το Μέτσοβο.
1: Πολλά και καλά. Ευχαριστούμε ολόψυχα τους ακροατάς, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς για αυτή την καλοσύνη και την αγάπη. Τα διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Υπάρχουν και κάποιες απλές ερωτήσεις. Ρωτάει μια ακροάτρια πόσες φορές μπορούμε να κάνουμε το σταυρό μας. Όταν είμαστε μόνοι μας, ας τον κάνουμε πολλές φορές. Τρώμε σε εκκλησίες σε άλλο χώρο με μέτρο. Ή σε ποια σημεία στη λειτουργία να κάνουμε το σταυρό μας, ρωτάει άλλη. Υπάρχουν και πνευματικοί ή κάποιοι άλλοι ρωτάει, υπάρχουν αιρετικοί στην αιωρία μας. Τότε απευθυνόμαστε στην αιωρία, στην Ιερά Μητρόπολη, στο πνευματικό μας. Και άλλες τέτοιες ερωτήσεις απλές, να με συγχωρούν δηλαδή. Οι ακροατές, τους ευχαριστούμε πάντως και αυτά που μας γράφουν. Εμείς τα κρατάμε όλα και ευχόμεθα για όλα και που μας κάνουν παρέα και τις παρατηρήσεις λαμβάνουμε υπόψη και ωφελούμεθα κι εμείς. Και ό,τι είναι καλό το εντάσσουμε στα πλαίσια της εκπομπής μας. Σε αυτήν ή και στην επόμενη. Δεν χάνετε τίποτα, αγαπητοί ακροατές και σεβαστοί. Τίποτα δεν χάνετε. Σας ευχαριστούμε καθώς ευχαριστούμε και όλους τους ακροατές. Εντός Ελλάδος, εκτός και στα δυσκολεμένα μέρη. Και ας εύχονται και εκείνοι και εμείς να μας ελεήσει όλους ο Χριστός με τον τίμιο σταυρό του και να μας φάει η Ανάστασή του και ο Παράδεισός του.
0: Να ευχαριστήσουμε και πάλι την Αμαλία Γιαννούλη που καταγράφει τα μηνύματα των ακροατών μας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Αντώνης Παντελιός. Και εμείς μιλάμε για τις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού για τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό.
1: Ναι, και μερικοί ρωτάνε τι βιβλίο διαβάζουν. Υπάρχουν στα βιβλιοπολία τα χριστιανικά και τα θύραθεν πολλά βιβλία για τον Αγίου Κοσμά. Ο καθένας σας πάει να ψάξει, να ρωτήσει, να του τα δώσουν, να του τα δείξουν και όποιο του αρέσει να πάρει. Εμείς τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν τόσα πολλά και τόσα καλά.
0: Μπορεί ο καθένας να επιλέξει αυτό που του ταιριάζει περισσότερο.
1: Ακριβώς, μπράβο. Γιατί εμείς να δικήσουμε ή να μεροληπτήσουμε. Δεν είναι καλό αυτό. Συγγραφείς είναι όλοι σεβαστοί. Και οι κληρικοί και οι μοναχοί λαϊκοί που έχουν γράψει και έχουν γράψει πάμπολα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα θα μας επιτρέψετε, κυρία Δαμαντία, να διαβάσουμε πάλι ένα κομμάτι από τη διδαχή του Αγίου Κοσμά.
0: Βεβαίως.
1: Που έχει τίτλο «Με καθαράς χείρας το σημείο του Σταυρού». Θέλετε να ακούσετε κι άλλο δια των σταυρών, πως δεν ενεργεί όταν είναι μολυσμένο το χέρι από αμαρτίας? Ήταν ένας άνθρωπος ονομαζόμενος Ιουλιανός Αναγνώστης, ώστε σπούδασε γράμματα με τον Μέγαν Βασίλειον, ο οποίος Ιουλιανός ηθέλησε να γίνει βασιλεύς. Πηγαίνει λοιπόν και βρίσκει έναν μάγον και του λέει: «Είσαι καλός να με κάνεις βασιλέα και να σε κάνω βεζίρι?» Δηλαδή είσαι ικανός. Του λέει ο μάγος: «Αρνείς τον Χριστόν και εγώ να σε κάνω?» Λέει του Ιουλιανός: «Τον αρνούμε». Τότε κάνει ένα γράμμα ο μάγος και του λέει: «Πάρε τούτο το χαρτί και πήγαινε σε ένα μνήμα ελληνικό, ιδωλολατρικό, και ρίψε το υψηλά και θα έλθουν δαίμονες. Και ό,τι σου κάνουν μη φοβηθείς. Και να μην κάνεις το σταυρό σου, διότι θα φύγουν». Επήγαινε ο Ιουλιανός στο μνήμα και ρίχνοντας το χαρτί ήρθαν οι δαίμονες. Αυτός φοβηθείς και κάνοντας τον σταυρό του έφυγαν οι δαίμονες. Πηγαίνει ευθύς στον μάγον και του λέει τα γενόμενα. Τότε του λέγει ο μάγος: «Πήγαινε να σφάξει ένα παιδί και να μου φέρεις την καρδιά του». Επήγε και έσφαξε το παιδί και του έφερε την καρδιά. Τότε κράζει πάλι τους δαίμονας ο μάγος. Αυτός ο Ιουλιανός πάλι από τον φόβο του έκαμε τον σταυρόν. Αλλά οι δαίμονες δεν εφοβήθησαν, διότι ήταν μολυσμένος από τον φόνο. Έτσι έκαμε το θέλημά του και βασίλευσε 2 χρόνια και πήγε εις την κόλαση να καίεται πάντοτε. Πρέπει και εμείς να είμεθα καθαροί από αμαρτίας και τότε φεύγει ο διάβολος. Και επειδή κάποιοι γράφουν στα βιβλία τους ότι αυτά τα παραδείγματα του Αγίου Κοσμά είναι δικής του επινοήσεως ή ότι είναι παρμένα από λαϊκές φυλάδες θρησκευτικές, το παράδειγμα αυτό το αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που έχει γράψει λόγους κατά Ιουλιανού και το αναφέρει. Έτσι για να ξέρουμε δηλαδή, για να μην τα απλοποιούμε τόσο πολύ όλα. Ο Άγιος ήταν σοφός. Είχε διαβάσει όλους τους πατέρες, όλη τη γραφή και όλη τη θύρα θεογνώση και παιδεία. Και ήξερε και καλά γράμματα ελληνικά και φιλοσοφία ήξερε και γραφάς εγνώριζε και επιστήμες το ίδιο.
0: Άλλωστε μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν μας λέγατε για το βίο του Αγίου Πατέρα Ανανία, με πόση μεγάλη δίψα ήθελε να μάθει γράμματα και πώς όταν ξεκίνησε στα 20 του χρόνια να μαθαίνει γράμματα επιδόθηκε τόσο πολύ που έμαθε στέρεα γράμματα πολύ καλά.
1: Σίγουρα.
0: Και όλες τις επιστήμες μάλιστα.
1: Και όλες τις επιστήμες βεβαίως. Και γι' αυτό είναι το πάνσοφος ο Άγιος Κοσμάς. Και προπαντός και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος καθώς οι Απόστολοι. Γι' αυτό απέβει και εις Απόστολος και Ιερομάρτης και σπουδαίος παράγοντας στη Βαλκανική και στην Εκκλησία ολόκληρη και είναι και ο δικός μας εις Απόστολος και Ιερομάρτης των Ελλήνων ή το Έλληνο Κοσμάς. Αγαπούσε όλη την Οικουμένη αλλά ήτο και Έλληνο Ορθόδοξος.
0: Και ας μην ξεχνάμε, όπως είχατε πει και στις προηγούμενες εκπομπές μας, ότι ήταν πάνω απ' όλα μοναχός και κληρικός και προσευχόταν και νίστευε και βάπτιζε όπου περνούσε και εξομολογούσε τους ανθρώπους και τελούσε τα ιερά μυστήρια και αυτό ήταν το κέντρο της υπάρξεώς του.
1: Πρώτα και κύριε ήταν παπάς βεβαίως. Ήταν κληρικός. Εκείνη η ουσία. Και έκανε έργο αποστολικό, ίσο με τους Αποστόλους. Γι' αυτό ονομάστηκε και εις Απόστολος. Λίγοι ονομάστηκαν στην Εκκλησία εις Απόστολοι. Και πρόσφερε τόσα πολλά. Και αν οι περιοχές αυτές περιόδευσε, δεν είχαν την τύχη να περιέλθει από εκεί ο Άγιος, δεν θα ήταν σήμερα Έλληνες, ούτε Ορθόδοξοι. Θα ήταν Μουσουλμάνοι, θα ήταν Φράγκοι, θα ήταν οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό είναι μεγάλη, τρισμεγάλη ευγνωμοσύνη των Ελλήνων και των ημερών εκείνων τα οποία περιόδευσε και πήγε σε όλη την Ελλάδα. Και στα νησιά και στη στεριά και έφτασε πάνω μέχρι το Βελιγράδι και πρόσφερε. Ήταν αϊκίνητος ο Άγιος Κοσμάς, υπόπτερος αετός, έτρεχε παντού, βρισκόταν παντού, νοιαζόταν τους πάντες, πρόσφερε σε όλους και τα πάντα ξεκούραστος παρότι κοιμάτων 1 ή 2 ώρες και είχε και εσωτερική ζωή πλουσία, εκείνη η υπόθεση, για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, είχε τον προσωπικό του αγώνα, καλλιεργούσε τον εαυτό του και λάβανε περισσότερη χάρη. Γι' αυτό και μερικοί πασάδες που κίνησαν εκεί στην Ήπειρο να πάντων δούνε, έφτασαν κατά τη νύχτα στο μέρος που καταλήσει ο Άγιος και περίμεναν να ξημερώσει και τη βλέπαν. Στο μέρος ήταν ο Άγιος, ουράνιο φως έλαμπε και σκέπαζε τον Άγιο και τους πέριξε. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Φωτεινό μετέωρο ο Άγιος Κοσμάς. Γι' αυτό και σήμερα μας καλεί ο Άγιος να επιστρέψουμε στην Εκκλησία, στην Ορθοδοξία, στη μετάνοια,
2: και οι Έλληνες στην ελληνοφοδοξία μας. Να μην τα αφήσουμε αυτά. Να μην τα πουλήσουμε αντίπειρα εκεί φακής. Διότι τότε θα χάσουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους και θα πικράνουμε και τον Άγιο Κοσμά και την Παναγιά και τον Χριστό μας.

0: Να δούμε όμως κάποια μηνύματα ακόμα ακροατών μας, στις περιοχές δηλαδή από όπου προέρχονται, από τη Σαλαμίνα, την Κυψέλη, από τον ομό Ηλίας, από τον Κορυδαλό, από τη Νέα Ιωνία, από την Κόρινθο, από το Γαλάτσι, από το Γουδί, από το Μαρούσι, από την Άνοιξη, από την Κύπρο, το Λουτράκι, τη Νέα Ιωνία, τη Ρόδο, την Ελευθερούπολη, από την Ελασσόνα, από την περιοχή, από την Αθήνα, από τα Καμίνια, από του Ζωγράφου, από την Καλυθέα, από τη Στυλίδα, την Κομωτινή, από την Αγία Βαρβάρα, από την Κοπενχάγη και από το Αίγιο.
1: Και πάλι σας ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Και στον υπόλοιπο χρόνο, στον χρόνο που μας απομένει, νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε κάποιες ακόμα από τις διδαχές του Αγίου Κοσμά του Ετωλού που αναφέρονται στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό.
1: Μάλιστα. Εδώ θα αναφερθούμε σε ένα θαύμα που έκανε ο Άγιος Κοσμάς με τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Και το θαύμα είναι διδαχή πιο έμπρακτη από τις άλλες, τις λεκτικές. Κατά το φανάρι και στην Ήπειρο, εις τον τόπον λεγόμενον Λακούριση, ένας Τούρκος εξουσιαστής του τόπου, βλέποντας τον Σταυρόν όπου αφήκεν εκεί ο Άγιος όταν εδίδασκε, καθώς είχε συνήθειαν, ως προείπομεν, τούτον λέγω βλέποντας τον έβγαλα από τον τόπο του και τον έφερε εις το σπίτι του, για να κάνει δύο στήλους του κραβάτου του, όπου είχε εις την δραγόνταν του, αλευθείς ότου θαύματος. Γίνεται ως αν ένας φοβερός σεισμός. Και μη δυνάμενος ο Τούρκος να σταθεί στους πόδας του, έπεσε κατά γης. Κυλιόμενος όραν πολλήν και αφρίζων και τρίζων τους οδόντας του, ως αν δαιμονισμένος. Ύστερον δε σηκωθείς από δύο Τούρκους, όπου εδιάβαινε κήθεν, και ελθόν εις τον εαυτόν του, εγνώρισε πως τούτο το έπαθεν από θείαν οργήν, δια την τόλμην όπου έλαβε και έβγαλε τον Τίμιον Σταυρόν. Όθεν μόνος του τον επήγεν και τον εστερέωσε πάλι στον τόπον όπου ήταν και πρωτήτερα, και κάθε ημέρα επήγαινε και τον εφήλει με μεγάλην ευλάβιαν. Και άλλην φοράν, όπου επέρασεν εκείθεν ο ιερός διδάσκαλος, έδραμεν αυτός ο ίδιος Τούρκος εις προσκύνησήν του, και διηγεί το παρησία εις όλους το θαύμα και ζήτη ταπεινό συγχώρηση.
0: Κατάλαβε τελικά ακόμα και ο Τούρκος που είχε άλλη πίστη, που ήταν αλόθρησκος, τη μεγάλη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.
1: Βεβαίως. Γιατί ήταν καλόγνωμος. Είχε καλή ψυχή, καλή διάθεση, καλή καρδιά. Και αυτό το θαύμα τον συγκλώνησε. Αυτή η παιδαγωγία του Κυρίου και του Αγίου Κοσμά το συνέφερε. Και τι κάνει μόλις συνήλθε, τον σήκωσαν οι περαστικοί Τούρκοι, πηγαίνει μόνος του με το σταυρό στον ώμο και τον βάζει εκεί που ήταν, στη θέση του. Και όχι μόνο αυτό, επήγαινε όπως λέει εδώ το συναξάριο κάθε μέρα και τον εφήλει με μεγάλη ευλάβεια.
0: Δεν ήταν μικρό πράγμα τελικά το ότι αναγνώρισε το λάθος του, ότι το είδε, το κατάλαβε, ότι άνοιξε η ψυχή του.
1: Μα εδώ είναι το μεγαλείο στην Ορθοδοξία μας. Το σφάλινε στην ανθρώπινο, λέει ο Ιερός Χρήστος. Το μετανοήν θείον. Είναι θεϊκό να μετανιώνει κανείς. Είναι θείο δώρο. Η μετάνοια έρθει από τον ουρανό. Γι' αυτό και γίνεται χαρά εν το ουρανό επί εννοί αμαρτωλών μετανοούντι. Και συνεχίζει ο Ιερός Χρήστος, το δε εμένιν εν την κακία δαιμονικών. Οι δαίμονες σε μένα είναι την κακία. Είναι αμετανόητοι. Είναι πορωμένοι. Εσταθεροποιήθησαν, εστεροποιήθησαν στο κακό. Εντός όμως ο Τούρκος είχε αγαθή καρδιά. Και μίλησε με το θαύμα η χάρη στα βάθη της ψυχής του. Και αγάπησε τον Τίμιο Σταυρό. Και τι έκανε, απέκτησε σχέση μαζί του. Αφού πήγαινε κάθε μέρα και τον ασπαζόταν. Τον εφιλούσε. Σκεφτείτε πόση χάρη θα έπαιρνε αυτός ο άνθρωπος. Και όταν ήρθε ο Άγιος Κοσμάς, έτρεξε πρώτος ο αγάς εκείνος. Είχε επίσημη θέση, δεν ήταν μικρός. Ανεπίσημος δηλαδή και τελευταίος. Που η ανεπίσημη και τελευταία εκκλησία είναι πρώτη πολλές φορές, άλλο πράγμα αυτό. Και πήγε και ομολόγησε παρησία, λέει το συνταξάριο. Δηλαδή, ενώπιον όλων. Αυτό που έκανε, αυτό που έπαθε και αυτό το καλό που τον βρήκε τελικά. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Γι' αυτό ο Τίμιος και ο Ζωπίος Σταυρός εκδικείται. Εδώ η πέρυσι το 614 μετά Χριστόν, δεν αναφερθήκαμε στα ιστορικά της υψώσεως, τα είχαμε πει πέρσι, αναφερθήκαμε στις διδαχές του Αγίου και καλά κάναμε. Πήγαν το 614 στην Ιερουσαλήμ και πήραν τον Τίμιο Σταυρό. Το κομμάτι που είχε αφήσει η Αγία Ελένη, το άλλο το έχει μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη. Και πήραν και τον Πατριάρχη Ζαχαρία και κάποιους ακόμη. Και τα πήραν στα βάθη της Περσίας. Και εκεί ο Τίμιος Σταυρός τι έκανε, δουλειά. Εκδίκης, συσταγωγικά. Οι καλοπροαίρετοι Πέρσες άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι κοντά τους, πολύ κοντά τους, ήταν κάτι πολύ μεγάλο και θαυμαστό. Ο Σταυρός, ο Τίμιος και ο Ζωπιός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τι άρχισε να γίνεται, αυτό που λέει ο Γέροντας Πορφύριος. Ξεκλειδωνόντουσαν οι καρδιές τους μπροστά στον Τίμιο Σταυρό. Είναι κλειδί ο Τίμιος Σταυρός. Μας ανοίγει τον παράδεισο. Ανοίγει την ψυχή μας και μας ανοίγει τον παράδεισο. Και ανοίγει τις πηγές της λατρείας. Να λατρεύουμε τον Κύριο και να διακρίνουμε στο όνομα των πλησίων. Αυτές είναι η κάθετη και οριζόντια διάσταση του Τίμιου Σταυρού. Και ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς που ξεκλειδώθηκαν ήταν και ο Υιός του μεγαλύτερου μάγου της Περσίας. Ο Μανατάφτα Αναστάσεις ο Πέρσης, ο Άγιος Αναστάσεις ο Πέρσης. Αυτός αισθάνθηκε κάτι άλλο. Τρέχει λοιπόν στον Τίμιο Κυριοποιό Σταυρό. Και λαβώθηκε από τη θέα και αλώθηκε από τη χάρη του Τίμιου Σταυρού. Βεβαίως. Και απετέλεσε ο Τίμιος Σταυρός το καύχημά του. Και έμαθα ιστορικά όλα και κυλάει με τα πόδια από την Περσία και έρθε στην Ιερουσαλήμ. Και γίνεται μοναχός και κοντά σε Ιεροσόλυμα. Και όταν ήρθαν πάλι οι Πέρσες, τον συνέλαβαν, γιατί ξέρανε ποιος ήταν, τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια και τον αποκεφάλισαν. Και είναι από τους μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας. Και είναι σε εισαγωγικά, πάλι θα το πω, η εκδίκηση του Τιμίου Σταυρού πήγε στην Περσία. Και πόσους μα πόσους άλλους δεν έφερε στη θεογνωσία ο Τίμιος και ο Ζωπιός Σταυρός. Έτσι και εδώ αυτός ο Τούρκος, αυτός ο Τούρκος, ο αγάς αυτός, εσυλήθη από τον Τίμιο και τον Ζωπιό Σταυρό. Εχμαλωτίστη με αυτή την παιδαγωγία που του έκανε ο Κύριος. Γι' αυτό πολλές φορές να δεχόμεθα και τις παιδαγωγίες του Κυρίου, διότι μας πλαταίνουν την ψυχή οι θλίψεις και θυμόμαστε τον Κύριο και μπαίνουμε στο δρόμο του. Κύριος μας ευλογεί με το δεξί του χέρι, με τις ευλογίες και τα καλά, αλλά και με το αριστερό μας παιδαγωγεί. Και πολλές φορές αυτό που κάνει το αριστερό χέρι είναι μεγαλύτερο από αυτό που κάνει το δεξί. Διότι μας φέρνει στη θεογνωσία, μας φέρνει στην εκκλησία, μας φέρνει στη μετάνοια και μας φέρνει και στην αγιότητα. Και πώς τέτοι καλοπροαίρετοι, όπως ο αγάς αυτός εδώ Τούρκος στην Ήπειρο, δεν υπάρχουν και σήμερα επάνω στη γη. Τι λέει το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου ο Χριστός μας, ότι ο Ιωάννης το λέει βέβαια, ο Χριστός είναι το φως, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Ο βρει καλοπροαίρετη ψυχή και ύπαρξη, γη καλή και αγαθή ο Χριστός, μπαίνει μέσα. Μπαίνει μέσα. Τίποτα δεν του αρέσει περισσότερο από την καλή διάθεση, από την καλοσύνη, από την αγάπη και από το άφημα στη δική του τη χάρη. Και πολλές φορές έχουμε κι εμείς δέσει την ψυχή μας με πολλά κακά και ο Κύριος έρχεται στην ώρα και τα κόβει με μια αρρώστια, με μια αδικία, με μια δυσκολία, με μια υποτίμηση και με ό,τι άλλο. Και τι κάνει? Ελευθερώνει την ψυχή μας. Αν είμαστε καλά, καβαλάμε και καλάμια. Αν ο Κύριος όμως μας φέρει σε δυσκολία, σε αρρώστια, ό,τι άλλο, τι κάνουμε? Πονούμε, δυσκολευόμαστε. Και τι κάνουμε? Φιλοσοφούμε. Και θυμόμαστε τότε το Θεό και πλαταίνει η ψυχή μας. Και σκεπτόμαστε αλλιώς και μπαίνουμε και ασθενής πύλης στον πλατσμό της Εκκλησίας, στην απλοχωριά, στην αρχοντιά, στην Ανάσταση και στην άνοιξη της Εκκλησίας. Και αυτό είναι που μας συγκινεί αμέτρως.

0: Να δούμε κάποια μηνύματα ακόμα από τον Άγιο Αρτέμιο, τον Κολονό, την Καρδίτσα, από την περιοχή του Ζωγράφου, από την Αγία Παρασκευή, από το Μέτσοβο, τη Νέα Σμύρνη, από την Κεσαριανή, την Καλαμάτα, από τον Καρέα, από το Νέο Ηράκλειο, από το Νέο Ηράκλειο επίσης, από τη Μεσαρά Κρήτης, από τα Μέγαρα, από τη Λαμία, από την Ξάνθη, από την περιοχή του Γκίζη, από το Άργο, στην Άρτα, από τη Βιτίνα, από τα Βρυλίσια, από τον Περισσό, από τη Νέα Κηφισιά, από το Ηράκλειο της Κρήτης και από τη Λαμία.
1: Πολύ σας ευχαριστούμε.
0: Να ευχαριστήσουμε και πάλι τη τηλεφωνήτριά μας. Ευχαριστούμε και τον Αντώνη τον Παντελιό που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και στα λεπτά που μας απομένουν να επιστρέψουμε και πάλι στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό και στις διδαχές του.
1: Ναι, και να μην ξεχάσουμε να ευχηθούμε και καλή χρονιά στους δασκάλους και μαθητάς των σχολείων της χώρας, του έθνους μας, και καλή δύναμη στη νέα χρονιά και φώτιση από το Θεό και τον Άγιο Κοσμά. Παλιά τα σχολεία άρχιζαν την επόμενη του Σταυρού. Την επόμενη Σταυρού σήμερα κάνουν απεργίες. Αφού καταργήσαμε τις αργίες εκκλησίες, κάνουν απεργίες, να η εκδίκηση. Ευχόμεθα καλή χρονιά λοιπόν και καλή φώτιση σε διδασκάλους και σε μαθητάς πάης βαθμίδους, καθώς και σε όλους τους παράγοντας αγωγής. Να πούμε ακόμα δύο λογάκια για τον Άγιο. Ο πατήρ Κοσμάς ή το απλούς αλλά δυνατός πρωτότυπος στο κηρυγμά του, στο μέρος όπου επρόκειτο να κηρύξει, εστίνεται ένας μεγάλος σταυρός. Κάτω από τη σκιά του σταυρού, επάνω σε ένα σκαμνί, πρόχειρον άμβονα της υπαίθρου, ανήρχεται ο ταπεινός ιερομόναχος και ομίλη. Ομίλη εκ του θησαυρού της καρδίας του, ομίλη με την γλώσσα των αλλιέων της Γαλιλαίας. Είχε βαθύ ενσυνείδηση της μεγάλης αποστολής του ως ιεροκήρυκος. Εγώ, έλεγε προς τον λαόν, με την χάρη του Θεού, μήτε σακούλα έχω, μήτε σπίτι, μήτε άλλο ράσο, και το σκαμνί που έχω ειδικών σας είναι, το οποίο εικονίζει τον τάφο μου. Ετούτος ο τάφος έχει την εξουσία να διδάξει βασιλείς, πατριάρχας, αρχιερείς, ιερείς, άνδρας και γυναίκας, νέους και γέροντας και όλων των κόσμων. Και ακόμη, άλλη μαρτυρία, εσυνήθιζε όπου έμελε να σταθεί να διδάξει πρώτα, έλεγε και κατασκεύαζαν ένα σταυρό ξύλινο μεγάλο και τον έστενε εκεί. Έπειτα ακουμβίζοντας επάνω εις το ξύλο του σταυρού το σκαμνί, το οποίο ως λέγουσιν του το κατασκεύασεν ο Σαν Θρονί ο Κούρτ Πασάς, εις αυτό αναβαίνοντας εδίδασκε, και με άτη διδαχή το μέν σκαμνί το διέλυε και το έπαιρνε μαζί του όπου κι αν πήγαινε, ο δε σταυρός έμενε εκεί εις ενθύμησιν του κηρύγματος του παντοτινήν. Εις εκείνους λοιπόν τους τόπους όπου ήσαν στημένοι οι σταυροί, ενήργει ο Θεός πολλά θαυμάσια, είπαμε ένα, διότι στο μέσον του παζαρίου του Αργοστολίου, ήτης είναι χώρα της αυτής Κεφαλινίας, όπου άφησε ο Άγιος έναν τιούτιον σταυρόν, ανέβλησε ένα νερό θαυμαστόν, το οποίο φαίνεται έως τη σήμερον, χωρίς ποτέ να ολιγοστεύσει. Έχουμε λοιπόν και θαύματα του Αγίου. Και στις προφητείες του έχει πει το εξής: να έχετε το σταυρό στο μέτωπο, για να σας γνωρίσουν ότι είστε χριστιανοί. Είναι το σημείο της αναγνωρίσεως, το σημείο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Ο Αντίχριστος, αν θα έρθει, θα βάλει το σημείο του σταυρού, προτάει κάποιος εδώ, όχι. Θα μας βγάλει και τη βάπτιση και θα βάλει το αντισημείο, το κακό και την κόλαση, την παγίδα και την αρά. Γι' αυτό εμείς να έχουμε το τίμιο και ζωοποιό σταυρό και στη ζωή μας και στην ψυχή μας και στον αγώνα μας, και να υψώνουμε το όνομα του Κυρίου, του Σταυρωθέντος και Αναστάντος, δια την ημετέρα σωτηρία, και να υψώνουμε προπαντός αυτό και το δικό μας βίον, από την αμαρτία στη χάρη, από τα γήινα στα υπουράνια και από το σκοτάδι στο φως.

0: Να δούμε κάποια μηνύματα ακόμα. Από τη Θήβα, από την Κοζάνη, από την Αγία Παρασκευή, την Καλυθέα, από την Καβάλα, τη Βέρεια, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα, από τα Φάρσαλα, το Παλαιό Φάλιρο, από το Ζεφύρι, από τον Πειραιά, από την Κερασιά του Βόλου, από τη Μεσαρά της Κρήτης, από το Δομοκό, από τα Βασιλικά της Ιστιαίας, από την Καστοριά, από την Ιερά Πέτρα της Κρήτης, από την Κυψέλη, από το Παγκράτη, από τα Τρίκαλα, από την Τρίπολη, την Καλαμάτα, από τον Ναύπλιο, από την Τρίπολη. Ευχαριστούμε και πάλι τους ακροατές μας που επικοινωνούν με την εκπομπή μας και χαιρόμαστε πολύ που είναι από όλες τις περιοχές της πατρίδας μας και από το εξωτερικό βέβαια, όπου υπάρχουν πολλοί Έλληνες και εκεί και ακούν το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Χαιρόμαστε πραγματικά που είμαστε μια οικογένεια, μια τόσο μεγάλη συντροφιά, και μας δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνούμε μέσω της εκπομπής και να είμαστε μαζί.
1: Άλλωστε αυτό είναι η Εκκλησία μας, το συνήνε Χριστό και το κατοικήν αδελφούς επί το αυτό. Και αυτό μας δίνει δύναμη, μας δίνει ασφάλεια, μας δίνει χαρά. Νιώθουμε την παρουσία του Ιησού Χριστού μας, που είπε όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί μη εν μέσω αυτών, και αποτελούμε τη μεγάλη οικογένεια του Χριστού μας και της Παναγίας μας. Και είμαστε κι εμείς φίλοι των Αγίων και οικοί του Θεού, και ευχόμεθα πέρα αυτών και αλλήλων, γιατί η προσευχή, η κοινή προσευχή, η εκκλησιαστική προσευχή έχει μεγάλη δύναμη και προσφέρει πολλά. Και στεκόμαστε από τις προσευχές του Χριστού ως άκρου αρχιερέως, της Παναγίας μας ως μεσητρίας στο μοναδικό Μεσίτη Χριστό, και των Αγίων και των ασωμάτων αγγέλων και των πνευμάτων και ψυχών των δικαίων. Και έτσι είμεθα εν της λαμπρότης των Αγίων και επόμενη της Αγίας Πατράς. Και η Εκκλησία είναι η μεγαλύτερη, η μοναδική θα έλεγα καλύτερα, υπερδύναμη. Ό,τι και να γίνει, η Εκκλησία πάντοτε νικά και θριαμβεύει, διότι ενίκησε και θριάμβευσε η δεδοξασμένη κεφαλή της, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και όλες οι πύλες του άδου να ανοιχθούν, και ό,τι άλλο ούκα της χύσους είναι αυτής. Γι' αυτό ας μένουμε μέσα στην Ορθόδοξη Αγία μας Εκκλησία, στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ας ακούμε το Λόγο του Θεού. Ας μετανιώνουμε για τις αμαρτίες και ατελειές μας. Ας εξομολογούμεθα. Ας μεταλαβαίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Ας νηστεύουμε και περισσότερο το κακό. Ας διαβάζουμε τις Θείες Γραφές, τους βίους των Αγίων, τους ύμνους της Εκκλησίας, τα συγγράμματα των Πατέρων. Ας συγχωρούμε και ας φροντίζουμε και την πατρίδα μας, όπως τη φρόντισε ο Πατροκοσμάς, με λόγια και με έργα και με τη θυσία του. Θυσιάστη ο Πατροκοσμάς, περπίστεως και πατρίδος, και μας άφησε μέγα παράδειγμα. Γιατί η πατρίδα μας τελευταία ανάλυση είναι το χώμα που κουβαλάμε. Το σώμα μας είναι η πατρίδα μας. Αλλά και ο τόπος από εκεί που πήραμε το χώμα είναι ιερός και αγιασμένος. Και οι αρχαίοι μάχονται υπερβομών και αστιών και έκαμαν τα πάντα προκειμένου να υπερασπιστούν και την οικογένεια και την πατρίδα και τους θεούς των. Γι' αυτό ας ξαναγίνουμε ένθεοι, ας ενωτιστούμε τις φωνές του Αγίου Κοσμά και ας μετανοήσουμε και ας διορθωθούμε και ας γίνουμε αυτό που εύχεται ο Άγιος των ελληνικών γραμμάτων, ο Μέγα Αλέξανδρος λογοτεχνίας μας, ο θρυλικός Παπαδιαμάντης. Ας γίνουμε και ας αποβούμε αληθείς Ορθόδοξοι Έλληνες.
0: Να δούμε κάποια μηνύματα ακόμα από τη Νέα Ελβετία, τη Δράμα, από τη Λέσβο, την Τίνο, από την περιοχή του Ζωγράφου και τη Θεσσαλονίκη. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως, γιατί στις τελευταίες μας εκπομπές είχαμε αυτή την λαμπρή ευκαιρία να ακούσουμε και να μάθουμε τόσα πράγματα για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, για τον Πατρο Κοσμά, τον τόσο αγαπημένο, αλλά εν πολύς άγνωστο. Και πραγματικά συγκινηθήκαμε και στην ψυχή μας μέσα κρατάμε πολλά από τις διδαχές του, από τις τόσο σημαντικές και ουσιαστικές προφητείες του, και ευχόμαστε να φωτίσει όλους μας και να φωτίσει και τους μαθητές και τα ελληνικά γράμματα. Δύο μηνύματα ακόμα, να μου επιτρέψετε να πω τις περιοχές, από τα Βίλια και τη Λάρισα, τα τελευταία μας μηνύματα. Σας ευχαριστούμε για όλα, ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας τον Αντώνη τον Πατελιό, αλλά και την Αμαλία Τηγιανούλη που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ευχαριστούμε και πάλι την ευχή σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ ολόψυχα και όλους ακροατάς και τους εδώ συνεργάτες. Βοηθιά μας Άγιος Κοσμάς, καλλιτά μου την επόμενη φορά.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων γνωρίζουμε τον εκατόνταρχο Κορνήλιο και συγκεκριμένα στο 10ο κεφάλαιο γίνεται εκτενής λόγος για τη μεταστροφή του και το βάπτισμά του από τον Απόστολο Πέτρο. Ήταν άνδρας ευσεβής και ζούσε με φόβο Θεού στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Επιπλέον ο Κορνήλιος ήταν εκατόνταρχος. Ανήκε στο επίλεκτο τάγμα που ονομαζόταν Σπύρα Ιταλική, διότι αποτελείται από άνδρες που είχαν γεννηθεί στην Ιταλία και ήταν αρχηγός στην ομάδα των Ρωμαίων στρατιωτών όπου είχε εγκατασταθεί στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Επομένως, όπως παρατηρεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Κορνήλιος δεν ήταν Ιουδαίος, αλλά πιστός στο Θεό μαζί με όλη την οικογένειά του, ελεήμονας στους φτωχούς και πρόθυμος για κάθε έργο αγαθό.

0: Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ερμηνεύων το 12ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και ερχόμενος στην περικοπή την λέγουσα, ήσαν δε την εσ Έλληνες εκ των αναβενόντων ή να προσκυνήσω συνεντή ορτή, λέγει ότι οι Έλληνες αυτοί δεν ήσαν ειδωλολάτρες, διότι πόσοι δύνατον αναβούν εις Ιεροσόλυμα για να εορτάσουν το Πάσχα των Εβραίων και να προσκυνήσουν εν το ναό του Σολομώντος. Αλλά ούτε πάλιν ήσαν περιτετμημένοι και πάντα τα των Ιουδαίων παραδεχόμενοι, αλλά την μεν πολυθεΐαν των Ελλήνων και εθνικών απεστρέφοντο, την δε μοναρχίαν του ενός Θεού την υπό των Ιουδαίων κηρυττωμένην απεδέχοντο. Ομοίως και πολλά ηθικά εκ του Ιουδαϊκού νόμου εφύλατον. Εις εξ αυτών ήτο και ο θείος Κορνήλιος ο εκατόνταρχος, περιού γράφουσιν επράξεις των Αποστόλων. Ύστερα από αυτές τις μαρτυρίες, ας προσεγγίσουμε τη θαυμαστή αυτή μορφή του θείου Κορνηλίου του Εκατοντάρχου, όπως περιγράφεται στις πράξεις των Αποστόλων και όπως ωραιότατα ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου σκιαγραφεί.
1: Ύστερα από την Πεντηκοστή, οι Απόστολοι φωτιστήκαν από το Άγιο Πνεύμα, σκορπίσαν ο καθένας όπου τον έστειλε η μυστική προσταγή. Ο Πέτρος, αφού πήγε σε διάφορα μέρη της Παλαιστίνης, κατέβηκε στη Γιάφα, που λέγανε ελληνικά Ιώπη, για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Η Γιάφα είναι μια πολιτεία χτισμένη στο παραθαλάσσιο Παμπάλαια, αφού λέγανε πως χτίστηκε πριν από τον κατακλυσμό. Εκεί πέρα λοιπόν ζούσε μια κόρη καλή και προκομμένη που τη λέγαν Ταβιθά, δηλαδή Ζαρκάδη, και που την αγαπούσαν όλοι για τα κεντήματα που έκανε και για τη φρονιμάδα της, μα αρρώστησε και πέθανε. Οι λίγοι χριστιανοί που ήταν στη Γιάφα στείλανε και παρακαλέσανε τον Πέτρο να πάγει στο σπίτι της Ταβιθάς, και εκείνος πήγε. Και πιάσανε και κλαίγανε οι χείρες που είχαν μαζευτεί στο σπίτι της και του δείχναν τα εργόχειρα που είχε κεντυμένα η Ταβιθά. Και ο Πέτρος τους είπε να βγουν έξω και γονάτισε και προσευχήθηκε, και η Ταβιθά άνοιξε τα μάτια της και ανακάθισε στο κρεβάτι και κοίταζε τον Πέτρο, και εκείνος φώναξε τις χείρες και τους χριστιανούς και την παρέδωσε ζωντανή, και ύστερα πήγε στο σπίτι που τον φιλοξενούσανε. Αυτό το σπίτι ήταν κάπου του Σίμωνα Ταμπάκη, χτισμένο στο παραθαλάσσιο. Μια μέρα ο Πέτρος ανέβηκε επάνω στο δώμα για να προσευχηθεί κοντά το μεσημέρι, και σαν να πεινούσε λιγάκι και ήθελε να φάγει, και εκεί που το ετοιμάζανε κάτι να φάγει έπεσε σε έκσταση και βλέπει τον ουρανό ανοιχτό.

0: και από πάνω του κάποιο πράγμα σαν σεντόνι μεγάλο, δεμένο και από τις τέσσερες άκρες να κατεβαίνει στη γη. Και μέσα σε αυτό το σεντόνι ήταν όλα τα τετράποδα και τα θηρία και τα ερπετά της γης και τα πουλιά του ουρανού. Και άκουσε μια φωνή να του λέγει: «Σήκω, Πέτρε, κάνε το σταυρό σου και φάγε». Και ο Πέτρος αποκρίθηκε: «Όχι, Κύριε, δεν κάνω τέτοιο πράγμα, γιατί ποτέ δεν έφαγα τίποτα από όσα είναι απαγορευμένα και ακάθαρτα». Και άκουσε πάλι για δεύτερη φορά την ίδια φωνή να του λέγει: «Αυτά που καθάρισε ο Θεός, εσύ μην τα έχεις για βρώμικα». Και αυτό γέννηκε τρεις φορές, δηλαδή τρεις φορές κατέβηκε εκείνο το σεντόνι και πάλι ανέβηκε στον ουρανό και χάθηκε. Και ο Πέτρος ανήρθε στον εαυτό του, απορούσε και έλεγε μέσα στο νου του: «Τι σημασία να έχει τάχα το σημείο που είδε?» Και δεν μπορούσε να το καταλάβει. Τώρα ας πάμε σε μια άλλη πολιτεία, στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, που βρισκόταν στα βορεινά της Γιάφας και εκείνη παραθαλάσσια, στα ριζά του βουνού Ερμών. Εκείνο τον καιρό ήταν επίσημη πολιτεία και είχαν εκεί πέρα το στρατόπεδό της οι Ρωμαίοι, λιγοστοί Εβραίοι την κατοικούσανε. Ζούσε λοιπόν σε αυτό το μέρος ένας Ρωμαίος αξιωματικός που τον λέγανε Κορνήλιο και ήταν εκατόνταρχος της λεγόμενης Ιταλικής Σπύρας.
1: Ενώ λοιπόν βρισκόταν ο εκατόνταρχος Κορνήλιος στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, του φανερώθηκε άγγελος Κυρίου και του είπε: «Κορνήλιε, οι προσευχές σου και οι λεημοσύνες σου ανέβηκαν στον ουρανό. Στο Θεό ως προσφορά ευπρόσδεκτη και άξια να σε ενθυμείτε και να μη σε λησμονεί ποτέ. Λοιπόν, στείλε στην Ιώπη να έλθει σε σένα ο Απόστολος Πέτρος. Αυτός όταν έλθει θα σε διδάξει λόγια αιώνιας ζωής και τα μυστήρια του Θεού». Όταν είπε αυτά τα λόγια, ο άγγελος έγινε άφαντος. Τότε ο Κορνήλιος έστειλε δύο υπηρέτες και έναν πιστό στρατιώτη του, αφού τους φανέρωσε όλα όσα είδε και άκουσε, για να τα πούν στον Απόστολο Πέτρο και να τον φέρουν στο σπίτι του. Ο Απόστολος Πέτρος κατά το διάστημα αυτό βρισκόταν στη Λίδα, όπου γιάτρεψε τον παράλυτο Ενία και ανέστησε την ελεήμονα Ταβιθά. Και ενώ πήγαινε για την Ιώπη, συναντήθηκε με τους απεσταλμένους του Κορνηλίου, οι οποίοι του μετέφεραν το όραμα και τα λόγια του εκατόνταρχου. Ο Θείος Απόστολος, έχοντας ειδοποιηθεί πιο μπροστά από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, συμφώνησε και την άλλη μέρα ήλθαν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Ο Κορνήλιος, όταν έμαθε τον ερχομό του Αποστόλου, βγήκε να τον προϋπαντήσει, έπεσε στα πόδια του και με πολλή ευλάβεια τον προσκύνησε. Ο Απόστολος Πέτρος τον σήκωσε και του είπε: «Κι εγώ άνθρωπος είμαι, όπως και εσύ». Ο Κορνήλιος τότε διηγήθηκε όλα όσα του συνέβησαν και το λόγο που τον κάλεσε. Ο Απόστολος Πέτρος τους κατήχησε, τους δίδαξε τα μυστήρια της Αγίας μας πίστης και όλους όσους ήσαν στο σπίτι τους, τους βάπτισε.

0: Ο θείος Κορνήλιος από εκείνη τη στιγμή έγινε πιστός ακόλουθος του Αποστόλου Πέτρου. Σε κάποια περιοδία τους, στα μέρη της Ασίας, έμαθαν ότι μία χώρα με πολλούς κατοίκους που ονομαζόταν Σκεψεών, ίσως η παλαιά Σκύψης, πόλη της Μυσίας, στη Μικρά Ασία, βρισκόταν περισσότερο από όλες τις άλλες βυθισμένη στην ειδωλολατρία. Τότε ο Κορνήλιος ανέλαβε να πάει στη χώρα των Σκεψεών για να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Στην πόλη αυτή, ηγεμόνας ήταν κάποιος Δημήτριος, άνθρωπος φιλόδοξος και φανατικός ειδωλολάτρης. Αυτός όταν έμαθε τον ερχομό του Κορνήλιου, τον κάλεσε μπροστά του, ζητώντας του να μάθει ποιος είναι, από πού έρχεται και ποια η αποστολή του στη χώρα των Σκεψεών. Ο Κορνήλιος τότε με παρησία, χωρίς να δηλιάσει, του είπε: «Δούλος είμαι του Θεού, του ζώντος, εστάλην δε υπό της αληθείας, για να σε εξαγάγω από το σκότος της αγνωσίας, να σε φέρω εις το φως της αληθούς επιγνώσεως και να λαμπρυνθεί η ψυχή σου». Όταν άκουσε αυτά ο ηγεμόνας, οργίστηκε και λέγει στον Άγιο: «Εγώ άλλα σε ρώτησα και εσύ άλλα μου απαντάς. Πρόσεξε, αν δεν μου απαντήσεις σε όλα όσα σε ρώτησα, δεν θα λυπηθώ ούτε την ηλικία σου, ούτε το παράστημά σου». Και ο Κορνήλιος με ευθύτητα του αποκαλύπτει την αλήθεια, ενώ ο ασεβής ηγεμόνας τον πιέζει να θυσιάσει στους θεούς. «Εγώ ποτέ», απαντά ο θαυμάσιος Κορνήλιος, «δεν θα προσφέρω θυσία σε δαίμονες και σε άψυχα είδωλα». Με τη βία τον οδηγεί μπροστά στο βωμό των θεών να θυσιάσει. Συγκεντρώθηκε κόσμος πολλής και μαζί με τον ηγεμόνα ήρθαν ο γιος του, που και αυτόν τον έλεγαν Δημήτριο, και η σύζυγός του Ευανθία. Ο Άγιος γονάτισε και προσευχήθηκε στον Κύριο να συντρίψει τα είδωλα και να δώσει να γνωρίσουν όλοι σήμερα τη Θεία Παντοδυναμία του. Φοβερός σεισμός συγκλώνησε τη γη εκείνη τη στιγμή. Τα είδωλα των θεών και ο βωμός τους έγιναν 1000 κομμάτια, καταπλακώνοντας την σύζυγο και τον γιο του ηγεμόνα.
1: Βλέποντας ο ηγεμόνας τη φοβερή καταστροφή του ναού και μη γνωρίζοντας τίποτα για το παιδί και τη σύζυγό του, ζήτησε να παρουσιαστεί μπροστά του ο Κορνήλιος, τον οποίο θεώρησε υπεύθυνο. «Με ποιες μαγείες ταλέπορε», του είπε, «γκρέμισες το ναό και συνέτριψες τα είδωλα? Θα σε βάλω στη φυλακή σε πικρότατα βασανιστήρια». Και αμέσως δίνει εντολή να τον κρεμάσουν στη φυλακή. Εκείνη την ώρα του αναγγέλουν ότι οι δικοί του χάθηκαν κάτω από τα ερείπια. Η οργή και ο πόνος του ηγεμόνα ήταν μεγάλος, που πήρε την απόφαση να θανατώσει τον Κορνήλιο. Μα κάποιοι άλλοι τον ειδοποιούν ότι οι δικοί του ζουν κάτω από τα ερείπια. Τότε όλοι μαζί έρχονται στα ερείπια του ναού και άρχισαν να σηκώνουν τα χαλάσματα. Με αγωνία ο ηγεμόνας έσκυψε πάνω να ακούσει τη φωνή των δικών του. Ακούει τη φωνή της συζύγους του και του γιού του να του λέγουν: «Μέγας ο Θεός των χριστιανών, ο οποίος μας γλίτωσε από τόσο μεγάλο κίνδυνο διαμέσου του δούλου του Κορνηλίου. Φρόντισε, Δημήτρη, και ελευθέρωσε αυτόν τον Άγιο άνθρωπο από τη φυλακή και παρακάλεσέ τον να έλθει να μας βγάλει από αυτό το χάος». Σαν άκουσε αυτά ο ηγεμόνας, έρχεται στη φυλακή που βρήκε το θείο Κορνήλιο με χαρά να υμνεί το Θεό που με άγγελό του τον είχε ελευθερώσει από τα δεσμά. Ο ηγεμόνας έπεσε στα πόδια του Αγίου λέγοντας: «Δούλε του αληθινού Θεού, όλοι εμείς πιστεύουμε στον εσταυρωμένο που Κυρίτης με τη χάρη του βγάλει από τα βάθη της γης τη γυναίκα και το παιδί μου ζωντανούς». Ο Άγιος Κορνήλιος του υποσχέθηκε ότι θα το κάνει αφού πρώτα βαπτιστούν. Έτσι ο Δημήτριος και πολλοί άρχοντες δέχονται το Άγιο Βάπτισμα και έπειτα αναγεννημένοι ήρθαν στον κατεστραμμένο ναό. Ο Άγιος προσευχήθηκε και ξαφνικά μια νέα δυνατή δόνηση έβγαλε ζωντανούς τη σύζυγο και το γιο του ηγεμόνα. Το θαύμα συγκλώνησε όλους, ώστε εκείνη την ημέρα πίστεψαν 200.000 ψυχές.

Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Άγιος Κορνήλιος βρήκε ένα ήσυχο τόπο και κατοίκησε εκεί. Πήγαιναν συχνά ο ηγεμόνας με την οικογένειά του και άκουγαν τη Θεία Διδασκαλία του Αγίου. Από εκεί ο Κορνήλιος δίδασκε και φώτιζε κάθε μέρα πλήθη ανδρών και γυναικών. Έτσι η πόλη των σκέψεών είχε γίνει ένα θαυμαστό κέντρο του χριστιανισμού. Και ο Άγιος Κορνήλιος, σαν γέρασε πολύ, πήρε μήνυμα από τον Κύριο ότι πλησιάζει το τέλος του. Προσκάλεσε τότε τους πιστούς, χειροτώνησε επισκόπους και ιερείς, τους συμβούλευσε και θερμά προσευχήθηκε για να τους διαφυλάτει ο Κύριος αυλαβής από τις παγίδες του πονηρού. Μόλις είπαν όλοι μαζί το αμήν, ο Άγιος Κορνήλιος, ο εκατόνταρχος, παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού. Ετάφη στην πόλη των σκέψεων, με τιμές και κάθε μεγαλοπρέπεια, από τον χριστιανό ηγεμόνα Δημήτριο. Γύρω από τον τάφο του φύτρωσε αμέσως μία βάτος και έγινε τόσο ψηλή, ώστε δεν φαινόταν καθόλου ο τάφος σε εκείνους που πήγαιναν. Μονάχα ο ηγεμόνας και η συνοδεία του, που πήγαιναν συχνά και θυμίαζαν, τον έβλεπαν. Εγίνονται εκεί πολλά θαύματα και επειδή ο κόσμος έβλεπε μόνο τη βάτο, νόμιζαν ότι το φυτό αυτό είχε κάποια θεία χάρη και εγίνονται τα εξαίσια θαύματα. Αφού πέρασαν τα χρόνια και έφυγαν όλοι όσοι εγνώριζαν τον Άγιο, ο τάφος ξεχάστηκε και έμεινε άγνωστος. Αργότερα, Θεού Οικονομία, όταν χειροτονήθηκε επίσκοπος στην Τροάδα ο ευάρεστος Σιλβανός, ο οποίος έτυχε να επισκεφθεί την χώρα των σκέψεων, τότε σε όραμά του εμφανίστηκε ο θείος Κορνήλιος και του ζητά να χτίσει εκκλησία πάνω από τον τόπο του τάφου του. Ο επίσκοπος συγκέντρωσε το λαό και τους λέγει: «Μεγάλος θησαυρός φανερώθηκε σε μένα, ελάτε μαζί μου να τον λάβουμε». Όταν άκουσαν αυτό εκείνοι έτρεξαν με προθυμία και καθώς έφτασαν στη βάτο, οι ιερείς είπαν στον επίσκοπο: «Αυτός ο τόπος, δέσποτα, έχει θεία χάρη, διότι όσοι ασθενείς και δαιμονισμένοι ήλθαν έλαβαν την υγεία τους και νόμιζαν όλοι ότι η βάτος έχει την ενέργεια των ιάσεων. Όμως, αν ίσως και ο θησαυρός της χάριτος ευρίσκεται κάτω από τη βάτο, ποιος μπορεί να ξεριζώσει τόσους ακανθωτούς κλόνους και να λάβει το θησαυρό? Και μάλιστα ο καθένας φοβάται να επιχειρήσει κάτι τέτοιο, επειδή ενεργεί πολλά θαύματα». Ο ευσεβής επίσκοπος έστησε έναν σταυρό στη γη και κάνοντας προσευχή άρχισε να κόβει τα κλαδιά της βάτου. Τον μιμήθηκαν όλοι. Έτσι σε λίγο φάνηκε ο τάφος του Αγίου. Μια θεία ευωδία ξεχύθηκε και όλοι με ύμνους και δοξολογίες τίμησαν τον Άγιο Κορνήλιο.

Μετά την ανέβρεση του ιερού Λιψάνου, ένας ευσεβής και πλούσιος άρχοντας, ο Ευγένιος, σε όραμα βλέπει τον Άγιο και του ζητά να συμβάλλει στην ανέργευση του ναού του. Έτσι, σε μικρό χρονικό διάστημα, ο ναός ετελείωσε. Ο Άγιος πρωταστατούσε σε όλα. Ήρθε η ώρα το ιερό του Λείψανο να μεταφερθεί σε αυτόν. Με λαμπρότητα ξεκίνησε η τελετή. Ο αρχιερέας με το Ιερό Ευαγγέλιο και όλους τους πιστούς κύκλωσαν τον τάφο για να πάρουν τα ιερά λείψανα του Αγίου. Τότε, ενώ καλήφωνοι ψαλτάδες έψαλαν, η θήκη με το Άγιο Λείψανο ξεκίνησε μόνη της προς το ναό, χωρίς να την κρατά κανένας. Όλοι με μια φωνή έκπληκτη φώναξαν «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, οποιών δια του δούλου σου Κορνηλίου τέτοια παράδοξα θαύματα». Όταν έφτασαν στο ναό, στάθηκαν οι μισοί από το ένα μέρος και οι άλλοι από το άλλο και παρακολουθούσαν το ιερό λείψανο του Αγίου που θα πήγαινε να σταθεί. Τότε η λειψανοθήκη με το Άγιο Λείψανο περνώντας ανάμεσά τους ήρθε και στάθηκε μπροστά στο Άγιο Βήμα. Και από εκεί, όσο κι αν προσπάθησαν να το σηκώσουν για να το τοποθετήσουν μέσα στο ιερό θυσιαστήριο, δεν μπόρεσαν. Εκεί παρέμεινε για αιώνες αυτός ο πολύτιμος θησαυρός και ανέβληζε θαύματα αμέτρητα προς ωφέλεια σώματος και ψυχής.

Έτσι ο Κύριος τίμησε και δόξασε τον ευσεβή Κορνήλιο τον Εκατόνταργο. Ζωής απίστου Κορνήλιον εξάγης, πιστών απαρχήν των απεθνών Χριστέ μου. Ο καλοπροαίρετος Άγιος Κορνήλιος, πέρα από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, δεν ξεχνούσε την προσευχή και την ελεημοσύνη. «Οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβηκαν στο Θεό», του είπε ο άγγελος. «Ανέβηκαν στο Θεό». Τι άλλο σαν χριστιανοί ζητούμε? «Άνθρωπος της προσευχής και της ελεημοσύνης», ήταν ο Εκατόνταρχος Κορνήλιος. «Μας καλεί να τον μιμηθούμε».

0: χρόνος μας ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε τη Γεωργία Καλογεράτου που ήταν κοντά μας, επίσης τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Ηλία Τρυπογιώργο, ιεροψάλτη του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Οτόκου Πολυγόνου και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την εκτέλεση των ειδικών ύμνων, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Αγαπητοί ακροατέ, και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Κυριακή πρώτης υψώσεως και θα ακούσουμε στον Απόστολο. Εν γάρ Χριστώ Ιησού, ούτε περιτομή της ισχύ, ούτε ακροβιστία, αλλά καινή κτήσεις. Η ανωτέρω φράση είναι μια από τις πλέον σοβαρές δηλώσεις τις οποίες προέβη ο Απόστολος Παύλος. Έβλεπε ότι οι Ιουδαίοι έδιναν πολύ προσοχή στους τύπους και τα σύμφωνα, και ο Απόστολος εγνώριζε ότι αυτά ήταν όλα σκιές και αλληγορίες. Αλλού ήταν η ουσία, στην ψυχή, στην ηθική αναγέννηση. Γι' αυτό στο ανάγνωσμα διατυπώνει αυτή τη σοβαρή και ρωμαλαία ιδέα. Στη σχέση μας με τον Χριστό λέει, ούτε η περιτομή έχει δύναμη, ούτε η ακροβιστία. Σημασία έχει η νέα κτήση, δηλαδή η εκ του Σταυρού εκπηγάζουσα αναγέννηση. Από τότε που ο άνθρωπος επανεστάθησε κατά του Θεού και εξεδιώχθη από τον Παράδεισο, πήρε λανθασμένο δρόμο και οδηγήθηκε σε τόπους επικίνδυνους. Έχασε την έννοια του αληθινού Θεού, λάτρευσε τα είδωλα, διεστράφει μέσα του η ιδέα της αρετής. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι καλό και τι κακό. Έπεσε μέσα στο βάραθρο της αμαρτίας και της πλάνης. Έγινε σκλάβος του κακού. Λαχταρούσε να βρει το δρόμο της σωτηρίας, μα δεν μπορούσε. Διψούσε, αλλά δεν υπήρχε νερό. Υπετάγει στα πάθη του. Από το ύψος της θεώσεως που τον είχε θέσει ο Θεός, βρέθηκε στο χάος, πληγωμένος, δέσμιος και δυστυχής. Μέσα σε αυτή την κατάσταση μόνο ένα φωτάκι υπήρχε, η Ιουδαϊκή θρησκεία. Ήταν όμως απλώς φωτάκι, δεν ήταν το φως. Ήταν βέβαια αληθινή θρησκεία, αλλά όχι πλήρης. Εκινήτω μέσα σε τύπους που προετύπωναν μια μελλοντική πραγματικότητα η οποία θα ερχόταν με την εμφάνιση του Χριστού. Παρουσίαζε σύμβολα τα οποία απλώς απεικόνιζαν την χριστιανική αλήθεια, η οποία έπειτα από αιώνες θα ήρχε το να φωτίσει τον κόσμο. Οι τύποι αυτοί δεν είχαν την δύναμη να σώσουν, να σπάσουν τα δεσμά της αμαρτίας, να φωτίσουν την ψυχή, να οδηγήσουν στη σωτηρία. Μιλούσαν για το φως, αλλά δεν ήταν αυτοί το φως. Και κάποτε έφτασε ο καιρός του λυτρωμού. Έλαμψε το φως το αληθινό, ο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας των ανθρώπων. Ήρθε και διέλυσε τα σκοτάδια της πλάνης. Ήρθε και μας αποκάλυψε τον αληθινό Θεό. Ήρθε και έσπασε τις αλυσίδες της σκλαβιάς. Ήρθε και συνέδριψε το κράτος του διαβόλου. Ήρθε και μας εξήγησε τι είναι αρετή και τι είναι κακία. Ήρθε και έδωσε στον άνθρωπο αξία και χαρά. Θεμελίωσε την αγάπη. Καταδίκασε την αδικία και το μίσος. Στερέωσε το οικογενειακό οικοδόμημα. Άνοιξε το δρόμο προς τον Παράδεισο. Έστησε το σταυρό του για να γίνει κλίμακα που θα έφερνε τον άνθρωπο μέχρι το θρόνο του Θεού. Και έτσι ο άνθρωπος είχε όλη την δύναμη και τα μέσα να γίνει καινή κτήσης, δηλαδή καινούρια. Καινούριος κόσμος, αναγεννημένος και δυνατός, χάρη στη θυσία του Χριστού. Αλλά δεν θέλησε δυστυχώς να ακολουθήσει τον Χριστό. Μια μερίδα μόνο χρησιμοποίησε τη χάρη και τη λυτρωτική δύναμη του εσταυρωμένου. Οι περισσότεροι, διαμέσου των αιώνων, έμειναν αδιάφοροι. Άλλοι έγιναν και διώκτες του φοβεροί, αρνητές και εχθροί του Σταυρού μέχρι και σήμερα. Είπε κάποτε ο Κύριος, «Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν». Και η πείρα βεβαίωσε και βεβαιώνει ότι χωρίς τον Χριστό τίποτε το μεγάλο δεν μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος. Μια ματιά στην κοινωνία θα μας πείσει. Πού είναι η ειρήνη στον κόσμο? Γιατί να γίνονται πόλεμοι και αιματοχυσίες? Πού είναι η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων? Γιατί να μην είμαστε αδελφοί και να περπατούμε χέρι με χέρι
αδελφομένοι, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Πού είναι η δικαιοσύνη? Γιατί να υπάρχει αδικία και ψευτιά? Γιατί να μας κλέβουν στο κατάστημα? Γιατί να μας δίνουν ψεύτικα πράγματα στην αγορά? Πού είναι η αρετή, η σεμνότητα και η σοφροσύνη? Γιατί η ανθρωπότητα περιφρονεί την ηθική? Γιατί να υπάρχουν οικογένειες που ζουν μαρτυρική ζωή? Γιατί να χωρίζουν οι σύζυγοι? Γιατί να σκοτώνονται και να διαλύονται? Δεν υπάρχει τρόπος άραγε αποφυγής αυτών των δραμάτων? Γιατί να είναι η γη κόλαση και φωτιά? Τόσο δύσκολο είναι να έρθει στον κόσμο η χαρά, η ομόνοια και η γαλήνη? Λυπηρές οι διαπιστώσεις, και θα συνεχιστεί αυτό το κακό αν δεν πάρουμε το σωστό δρόμο, τον χριστιανικό. Όσο καιρό ο κόσμος διώχνει τον Χριστό και μένει αδιάφορος στο κήρυγμα της αλήθειας και κρατάει την καρδιά του μακριά από την Εκκλησία, δεν θα μπορέσει να βρει την ευτυχία του. Όσο καιρό θα πετάει το φάρμακο που του έδωσε ο Χριστός, θα εξακολουθεί να είναι άρρωστος και δυστυχής. Θα φλογίζεται από τον πυρετό, αλλά θεραπεία δεν θα βρίσκει. «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή», είπε ο ίδιος ο Κύριος. Και αυτός ο δρόμος οδηγεί στην ψυχική αναγέννηση. Πρέπει να γίνουμε λοιπόν καινούργοι άνθρωποι. Να πετάξουμε από μέσα μας τα παλιά, τα άχρηστα, τα βρώμικα, τα αμαρτωλά. Να στήσουμε νέα φρούρια μέσα μας, νέους πύργους και νέους φάρους. Είναι απόλυτη ανάγκη να γίνει αυτό που διακηρύσει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή οι καινοί κτίσεις. Νέες αρχές, νέα αισθήματα, νέοι πόθοι, νέες ελπίδες, νέοι προσανατολισμοί. Τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονεν κενά τα πάντα, διασαλπίζει ο Απόστολος Παύλος. Και πάνω στα νέα αυτά πνευματικά οικοδομήματα να στήσουμε τη σημαία μας, τον Τίμιο Σταυρό. Αυτός να είναι το σύμβολό μας, σύμβολο αγάπης, σύμβολο θυσίας, σύμβολο αγιότητος, σύμβολο αθανασίας. Και έτσι λυτρωμένοι καινούργοι άνθρωποι να ρηχτούμε στη ζωή και τον αγώνα, που έχει χαρές και ικανοποιήσεις και ομορφιές και πολλά στεφάνια. Με καινούριους ανθρώπους η γη θα γίνει ένα κομμάτι παραδείσου. Ένας πολύ παλιός μύθος αναφέρει ότι μια φορά ένας κύκνος λουζόταν στα νερά μιας λίμνης. Κάποιος γερανός που έψαχνε στην όχθη για σαλιγκάρια είδε τον κύκνο και θαυμάζοντας το κατάλευκο φτέρωμά του τον ερώτησε από πού ερχόταν. «Από τον παράδεισο», απάντησε εκείνος. «Και τι είναι αυτός ο παράδεισος?», ρώτησε με περιέργεια ο γερανός. Τότε ο κύκνος άρχισε να του εκδιάζει το μεγαλείο του παραδείσου. Όμως ο γερανός φαινόταν να μην συγκινείται από την περιγραφή. Έτσι όταν τελείωσε την αφήγησή του, ο γερανός ρώτησε πάλι. «Υπάρχουν σαλιγκάρια εκεί πάνω?» «Σαλιγκάρια», απόρρισε ο κύκνος. «Σε μια τέτοια πόλη δεν υπάρχουν βέβαια σαλιγκάρια». «Τότε», συμπλήρωσε ο γερανός, «δεν μου χρειάζεται ο παράδεισός σας. Εγώ θέλω σαλιγκάρια». Πόσοι δυστυχώς, ενώ δίνει ο Θεός τον παράδεισο, ζητάνε τα σαλιγκάρια της γης, δηλαδή τις αμαρτωλές απολαύσεις και τα εφήμερα του κόσμου αγαθά, όπως ο γερανός. Εμείς άραγε, τι να ζητάμε?

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής, που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή πρώτης υψώσεως. Θα συνεχίζουμε λοιπόν να ακούμε στην Ευαγγελική περικοπή. «Εμί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διου εμί κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο». Πολύ συχνά ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του ενθυμείται το Σταυρό του Χριστού. Η Εκκλησία αυτή την αναφορά στο Σταυρό του Χριστού την έχει τοποθετήσει σε πολλά αποστολικά αναγνώσματα των Κυριακών. Ιδιαιτέρως όμως τις Κυριακές που προηγούνται και έπονται της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Δεν μπορεί κανείς εύκολα να ξεφύγει το κήρυγμα περί του Σταυρού, έστω και αν είναι δύσκολο, τόσο για τον κήρυκα, όσο και για αυτούς που το ακούν. Δυστυχώς όμως, οι περισσότεροι από μας αγνοούμε αυτό το μυστήριο του Σταυρού, που είναι το μυστήριο της σωτηρίας μας, και ακόμη περισσότερο, δεν θέλουμε να γίνεται λόγος γι' αυτό, αλλά προτιμούμε λόγους ανέσεως, λόγους έξω από τη σταυρική ατμόσφαιρα. Όμως εμείς πρέπει να στραφούμε γύρω από αυτό το μυστήριο της σωτηρίας μας, γιατί αυτό εκφράζει τη γνησιότητα του Ορθοδόξου ήθους. Ο Απόστολος Παύλος είναι εκφραστικός. «Εμί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Ενώ άλλοι, οι Εβραίοι παραδείγματος χάρη, καυχόνται για την περιτομή, και άλλοι, οι εθνικοί, καυχόνται για τη δόξα της φιλοσοφίας, ο Παύλος καυχάται για το Σταυρό του Χριστού, που είναι για τους Ιουδαίους σκάνδαλο και για τους Έλληνες ιδωλολάτρες μορία, διότι δια του Σταυρού ήρθε χαρά σε ολόκληρο τον κόσμο. Βέβαια ο Σταυρός, εκτός του ότι είναι ιστορικά η φανέρωση του τρόπου ζωής των προσώπων της Παναγίας Τριάδος, είναι ακόμη η άκτιστη ενέργεια του Θεού που έσωζε και σώζει τους ανθρώπους πρώτης ενανθρωπίσεως, κατά την ενανθρώπιση πρώτης Πεντηκοστής και μετά την Πεντηκοστή. Κατά τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο Σταυρός του Χριστού είναι η της αμαρτίας κατάργηση. Είναι το μυστήριο του Σταυρού, έτσι το μυστήριο του Σταυρού ενεργούσε και στους προπάτορες, τον Αβραάμ, Ισαάκ κλπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Απόστολος δεν καυχάται γιατί είδε τον Χριστό, ούτε για το ότι ανέβηκε μέχρι τον τρίτο ουρανό, αλλά για το Σταυρό του Χριστού. Όπως και στη Θεία Λειτουργία δεν ενθυμόμαστε τα θαύματα που έκανε για μας ο Χριστός, αλλά του Σταυρού, της Ταφής, της Τριημέρου Αναστάσεως. Σημειώνει ο Νικόλαος Καβάσιλας, ερμηνεύοντας το τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση στη Θεία Λειτουργία. Ποια είναι αυτή η ανάμνηση? Πώς μέσα στη λειτουργία θα θυμόμαστε τον Κύριο? Τι θα θυμηθούμε περί αυτού ή τι θα διηγηθούμε από τη ζωή του? Μήπως ότι ανέστησε νεκρούς, ή ότι άνοιξε τα μάτια των τυφλών, ή ότι διέταξε τους ανέμους να σοπάσουν, ή διότι με λίγα ψωμιά χόρτασε χιλιάδες ανθρώπους, ή τα θαύματα που τον αποδεικνύουν θεόπαντο δύναμο? Καθόλου, λέει, αλλά μάλλον εκείνα που φανερώνουν την αδυναμία, τον Σταυρό, τα πάθη, τον θάνατο. Πάνω σε αυτά μας διέταξε να τον θυμόμαστε. Έτσι το εννόησε ο Παύλος, ο τέλειος γνώστης των περί Χριστού. Ο Απόστολος λοιπόν καυχάται για το Σταυρό, γιατί δι' αυτού εμεί κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο. Πρώτα εδώ χρησιμοποιείται η λέξη κόσμος, όχι με την έννοια της κτήσεως που δημιουργήθηκε από τον Θεό, αλλά με την έννοια της αμαρτίας που δεσπόζει στην κτήση. Επίσης και η Θεοτόκος ακόμη βίωσε το Σταυρό. Ο λόγος που είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννητο μη κατορήμα σου» είναι
ανάληψη του Σταυρού, άρνηση της λογικής και υπακοή στο θέλημα του Θεού. Αν ο Κύριος με την ενανθρώπισή του και με όλη του τη ζωή σήκωσε οδυνηρό σταυρό, σημαίνει ότι και η Παναγία συμμετείχε σε αυτόν τον σταυρό, αφού μάλιστα διαμέσου της Αγίας της ψυχής διήλθε ρομφαία. Όλα αυτά δείχνουν ότι είμαστε ελεύθεροι όταν είμαστε σταυρωμένοι. Η σωτηρία μας περνάει μέσα από το σταυρό. Σώζονται αυτοί που έπλυναν και λεύκαναν τις στολές τους εν το αίματι του αρνίου, μας λέει η Αποκάλυψη, του εσταυρωμένου, όσοι αγωνίζονται να τηρήσουν τις εντολές του Χριστού και να ζήσουν με Αυτόν.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθεί την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Αφού κάναμε την αναφορά μας στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, συνεχίζουμε με την Ευαγγελική Περικοπή που είναι Κυριακή πρώτης υψώσεως. Είπεν ο Κύριος, ουδείς αναβεύηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό. Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήν εδί τον Υιό του ανθρώπου, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ούτω γαρ ηγάπησαν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ού γαρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, ή να κρίνει τον κόσμο, αλλή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Η Κυριακή στην εκκλησιαστική μας γλώσσα λέγεται Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, όπως και η άλλη Κυριακή λέγεται Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Την εβδομάδα αυτή θα γιορτάσουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή, για την οποία μας προετοίμαζε από καιρό η Εκκλησία μας, την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Το Ιερό Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε θα μας θυμίσει μια παλιά ιστορία σχετικά με τη γιορτή αυτή. Κάποτε, μας λέει η Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Ισραηλιτικός λαός βάδιζε στην έρημο και λιγοψύχησε και γόγγισε εναντίον του Θεού και του Μωυσή, ο Θεός τους έστειλε μια σκληρή τιμωρία. Τους έστειλε φίδια θανατηφόρα που θανάτωναν αυτόν τον αχάριστο λαό. Τα φίδια πλήθαιναν και οι άνθρωποι λιγόστευαν από τους συνεχούς θανάτους. Αλλά αυτή η τιμωρία έφερε μετάνοια στους επιζήσαντες Ισραηλίτες. Και πήγαν λοιπόν αυτοί που πρώτα κακολογούσαν τον Μωυσή, πήγαν σε αυτόν, ομολόγησαν την αμαρτία τους και τον παρεκάλεσαν να προσευχηθεί για αυτούς τον Θεό να τους σώσει από τα θανατηφόρα φίδια. Και ο Θεός έδωσε στο Μωυσή ένα παράδοξο και θαυματουργικό φάρμακο. Το είπε να κατασκευάσει ένα χάλκινο φίδι, να το κρεμάσει σε έναν πάσαλο, να το βάλει σε έναν ψηλό τόπο για να φαίνεται απόλυτη κατασκήνωση των Εβραίων, και αυτό θα είναι το σωτήριο φάρμακο του λαού. Όποιος τώρα Ισραηλίτης δαγκωνόταν από φίδι, θα ύψωνε τα μάτια του και θα ενατένιζε τον χάλκινο όφι και θα θεραπευόταν. Αυτή την παλιά ιστορία θα μας θυμίσει η Ευαγγελική Περικοπή, όταν μας είπε ο Κύριος αυτήν, όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε καθένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Η πορεία του Ισραήλ στην έρημο είναι μια θαυμαστή εικόνα της πνευματικής μας ζωής. Ταξιδεύουμε κι εμείς και πορευόμαστε για τη γη της Επαγγελίας, την Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά πόσα φίδια δεν μας επιτίθενται, πόσοι πειρασμοί και επιθέσεις του διαβόλου δεν μας προσβάλλουν και δεν μας δηλητηριάζουν με το φοβερό δηλητήριο της αμαρτίας. Τι θα μας σώσει? Τίποτε άλλο παρά μόνο ο εσταυρωμένος Κύριος, που τυπώθηκε από παλαιά, όπως θα μας πει το Ευαγγέλιο, με τον χάλκινο όφι που ύψωσε ο Μωυσής στην έρημο. Όποιος πιστεύει στη θυσία του Χριστού που προσφέρθηκε για μας, δεν φοβάται, δεν απελπίζεται για τα αμαρτήματά του, όσο πολλά και μεγάλα κι αν είναι. Γιατί ξέρει ότι το αίμα Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Ας το πιστέψουμε αυτό δυνατά, αυτό το παρήγορο μήνυμα, αυτό το Ευαγγέλιο, ποιο δηλαδή? Ότι ο Χριστός πέθανε για μας τους αμαρτωλούς, ότι ενώ εμείς είμεθα ακόμη αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για μας. Ότι το αίμα του Χριστού που είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο, στη Θεία Λειτουργία, πλένει, σβήνει τα αμαρτήματα, καθαρίζει την ψυχή του μετανοούντος αμαρτωλού.
Ο Όφης, λέει ένας πατέρας της εκκλησίας μας, έγινε ο πιο κακούργος για τον άνθρωπο. Αλλά και ο αναμάρτητος Ιησούς Χριστός μας φάνηκε σαν πιο κακούργος, εντός παρενθέσεως, με το να καταδικαστεί σε σαυρικό θάνατο. Γιατί ο Θεός, προς χάρη μας, έκανε αμαρτία εκείνων που δεν γνώρισε αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δι' αυτού δικαιοσύνη του Θεού. Ούτως υψωθήνε δι τον Υιό του ανθρώπου. Πραγματικά, την ώρα που ο Χριστός ήταν σταυρωμένος και τον ηρωνεύονταν οι σταυρωτές του, τότε κατήγαγε την θριαβευτική νίκη του διαβόλου. Τότε ήταν η μεγάλη του δόξα, η ύψωσή του, όπως θα μας πει το Ευαγγέλιο. Τότε, όπως λέει πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος, ακύρωσε το χρεωστικό μας έγγραφο με τις διατάξεις του που ήταν εναντίον μας, το πήρε από το μέσον και το κάρφωσε στο σταυρό και με αυτό απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες και τις διαπόμπευσε δημόσια, σύροντας αυτές στην θριαβευτική πομπή του. Ας έχουμε λοιπόν πάντα υψωμένο μέσα μας τον εσταυρωμένο Κύριό μας. Ας σκεπτόμαστε συνέχεια τη θυσία του που πρόσφερε για μας και ας προσπαθούμε, ας αγωνιζόμαστε να σταυρώνουμε τα πάθη μας. Γιατί λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας ότι για να προσβλέπει κανείς το σταυρό πρέπει να είναι εσταυρωμένος και νεκρός κατά τον κόσμο.

δρούμε μόλις μας τις δυνάμεις εναντίον του θανάτου. Η ιστορία μας ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά πόλεμος εναντίον του θανάτου. Επιστήμες, τέχνες, πολιτισμός, όλα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το φοβερό φάσμα του θανάτου. Τι είναι όμως ο θάνατος? Από προσωπική του πείρα δεν μπορεί να απαντήσει κανένας. Κανένας δεν έζησε τον θάνατο. Ο Λάζαρος που ανέστησε ο Χριστός, αυτοί που αναστήθηκαν μετά την Ανάσταση του Χριστού και μερικοί άλλοι που αναστήθηκαν από τους Αποστόλους, κανένας τους δεν είπε τίποτα περί θανάτου. Φαίνεται πως η ταυτόχρονη εμπειρία των δύο αυτών αντιθέτων ιδιωμάτων της ζωής και του θανάτου είναι αδύνατη. Το ένα αναιρεί το άλλο. Και ενώ βιολογικά στερούμαστε της εμπειρίας του θανάτου, πνευματικά όμως γνωρίζουμε όλοι μας τι σημαίνει θάνατος. Θάνατος είναι ο οριστικός χωρισμός του ανθρώπου από το φως, την αλήθεια, την αγάπη και την ελευθερία. Ο χωρισμός από την πηγή της ζωής που είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε στη γη και σταυρώθηκε, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον, όπως θα μας πει το Ευαγγέλιο. Το γεγονός αυτό μάλιστα προτυπώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Μωυσής, όπως είπαμε, ύψωσε το χάλκινο φίδι και σώζοντο οι Εβραίοι από τα δηλητηριώδη φίδια όταν το κοίταζαν με πίστη. Έτσι και όποιος πιστεύει και ενώνεται με τον Χριστό που υψώθηκε στο Σταυρό, σώζεται από τον θάνατο. Έχει ζωή αιώνια. Ο Χριστός νίκησε τον θάνατο. Η σύγχρονη αγωγή και παιδαγωγική αποφεύγει να ομιλεί περί θανάτου. Φοβάται μήπως και δημιουργήσει αισθήματα φοβίας και καταθλίψεως στον άνθρωπο. Αυτό όμως είναι μεγάλο σφάλμα. Ποτέ η φυγή δεν είναι λύση. Η χριστιανική αγωγή και συνείδηση αντιστρόφως παίρνει θέση απέναντι στον θάνατο. Ομιλεί περί αυτού και οδηγεί στη νίκη εναντίον του θανάτου. Συνδέει τον άνθρωπο με τον Χριστό και τον κάνει κατά χάρη Θεό αθάνατο. Κανένα άλλο όν στη γη δεν προβληματίζεται με το θάνατο. Κανένα άλλο όν δεν πλάστηκε αθάνατο. Το δράμα του θανάτου είναι καθαρά δράμα ανθρώπινο και λύνεται μόνο όταν ο άνθρωπος ενωθεί με τον Θεάνθρωπο Χριστό. Τότε δεν υπάρχει θάνατος. Ο σωματικός θάνατος είναι σκάλα για την αθανασία. Η ανιδιοτελής προσφορά φανερώνει το ήθος του προσφέροντος. Όσο περισσότερα προσφέρει κανένας με ανιδιοτέλεια, τόσο πιο ανώτερο ήθος έχει. Όποιος τα προσφέρει όλα για τους άλλους, αυτός είναι Άγιος. Ο Θεός μας πρόσφερε τη ζωή Του, το σύμπαν, το μονάκριβο παιδί Του και τη βασιλεία Του. Είναι Πανάγιος. Το Ευαγγέλιο τελειώνει με την έννοια της προσφοράς του Θεού στον άνθρωπο. Τόσο πολύ, λέει, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, μέχρι που έδωσε το παιδί Του το μονάκριβο να θυσιαστεί, ώστε όποιος πιστεύει σε αυτό να σώζεται και να έχει ζωή αιώνια. Ο Θεός μας έδωσε τα πάντα λοιπόν και μας τα έδωσε χωρίς να μας τα χρωστάει. Τα έδωσε και τα δίνει όλα άφθονα σε καλούς και κακούς. Βρέχει τα αγαθά Του σε δικαίους και αδίκους. Ανατέλει τον ήλιο Του σε πονηρούς και αγαθούς. Αγαπάει φίλους και εχθρούς. Μετά από όλα αυτά, δεν πρέπει να Του δώσουμε κι εμείς κάτι του Θεού? Και ξέρετε τι θέλει? Τις αμαρτίες μας. Τις θέλει για να μας τις συγχωρέσει. Τις θέλει για να τις κάψει και στη θέση Του να βάλει τις χάριτες του Αγίου Πνεύματος. Θέλει να μας βγάλει την παλιά μας φύση και να μας ντύσει με τη νέα κτήση. Θέλει να μας αφαιρέσει την παραμόρφωση και να μας χαρίσει τη Θεία Του μεταμόρφωση. Και κάτι ακόμη πολύ σπουδαίο. Θέλει να δίνουμε και εμείς. Θέλει να δίνουμε στους συνανθρώπους μας την καλοσύνη, την αγάπη, τη δικαιοσύνη, την ταπείνωση. Θέλει να δίνουμε στους άλλους

τη χαρά, το γέλιο και την ευτυχία. Θέλει να δίνουμε το καλό παράδειγμα, να δίνουμε τόπο στην οργή, φως στο σκοτάδι, αλήθεια στο ψέμα, ελευθερία στην τυραννία. Θέλει να δίνουμε, όπως αυτός, χωρίς υπολογισμός, χωρίς ιδιοτέλεια και χωρίς βία. Κάθε τέτοια δόση είναι και μια ανάβαση, μια μεταμόρφωση. Θα λέγαμε λοιπόν ο σύνθημά μας. Δώσε λοιπόν, άνθρωπε, στον Χριστό τις αμαρτίες σου και στους ανθρώπους τις αγαθοεργίες σου. Τότε θα έχει νόημα και για σένα ο Σταυρός του Κυρίου.

Αγαπητοί ακροατέ, ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Κυριακή λοιπόν, πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Είναι γνωστή η ιστορία του χάλκινου φιδιού, όπως είπαμε. Λόγω της αγανακτήσεως του αχάριστου λαού, ο Θεός έστειλε φίδια που σκόρπισαν τον θάνατο. Ο Θεός όμως πάλι λυπήθηκε το λαό και διέταξε το Μωυσή να κατασκευάσει ένα χάλκινο φίδι, και όταν το έβλεπαν οι Ισραηλίτες εθεραπεύοντο από τα δαγκώματα των φιδιών. Το ιστορικό αυτό γεγονός προσαρμόζεται κατά δύο τρόπους στην περίπτωση του Κυρίου σύμφωνα με δύο εκκλησιαστικές ερμηνείες. Κατά την πρώτη ερμηνεία, το χάλκινο φίδι είναι τύπος του εσταυρωμένου Χριστού. Όπως εκείνο είχε μεν σχήμα φιδιού, δεν είχε όμως δηλητήριο, έτσι και ο Χριστός είχε μεν σώμα ανθρώπινο, αλλά δεν είχε την αμαρτία. Οι Ισραηλίδες έβλεπαν το χάλκινο φίδι και θεραπεύοντο από τα δαγκώματα των πραγματικών φιδιών. Οι χριστιανοί βλέπουν τον εσταυρωμένο Κύριο, λαμβάνουν την χάρη και θεραπεύονται από τα δαγκώματα των νοητών φιδιών, των πονηρών πνευμάτων. Ο εσταυρωμένος μας χαρίζει υγεία πνευματική, κάθαρση ψυχική, αιώνια ζωή, ειρήνη. Κατά τη δεύτερη ερμηνεία, το χάλκινο φίδι δεν είναι τύπος του Χριστού, αλλά αντίτυπός του. Έτσι ερμηνεύει την περίπτωση αυτή ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε ομιλία του στο Πάσχα. Δηλαδή, το χάλκινο φίδι είναι τύπος της νεκρώσεως του νοητού όφεως του διαβόλου που έγινε με τη σταυρική θυσία του Χριστού και σώζει τους εις αυτόν ορώντας ούχο τη ζει πιστευόμενος, αλλά ότι νενέκροτε. Με άλλα λόγια, ο χριστιανός που πιστεύει ότι ο διάβολος ενεκρώθη και έχασε τη δύναμή του από τη μεγάλη δύναμη του Χριστού, αυτός σώζεται και προχωρεί στην πνευματική του ζωή. Και οι δυο αυτές ερμηνείες, ότι δηλαδή το χάλκινο φίδι είναι ή τύπος του εσταυρωμένου Χριστού ή αντίτυπός του, δείχνουν ένα πράγμα, ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι μεγάλη δύναμη. Ενέκρωσε το κράτος του διαβόλου και δια της δυνάμειός του νικάμε όλες τις δυνάμεις του πονηρού. Πολλά γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης προτυπώνουν τον Σταυρό του Χριστού, όπως η ράβδος του Μωυσέως που άνοιξε και έκλεισε την Ερυθρά Θάλασσα, το ξύλο που γλύκανε τα πικρά νερά της Μερά και άλλα πολλά. Πρέπει όμως να παρατηρηθεί ότι τα γεγονότα αυτά δεν είναι απλές προτυπώσεις του Σταυρού, αλλά βίωση του μυστηρίου του Σταυρού. Σταυρός, κατά τους Αγίους Πατέρες, είναι η προαιώνια ενέργεια του Θεού που έσωσε τους ανθρώπους πρώτου νόμου, μετά τον νόμο, πρώτης ενανθρωπίσεως, κατά την ενανθρώπινση και μετά από αυτήν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε μια ομιλία του αναπτύσσει αυτή τη θεμελιώδη αλήθεια της Εκκλησίας. Ένας είναι ο Σταυρός, αλλά οι φίλοι του είναι πολλοί. Υπάρχουν φίλοι του Σταυρού και πριν ακόμη εμφανιστεί. Το μυστήριό του και η χάρη του ενεργούσε και στους προπάτορας. Η εντολή του Θεού στον Αβραάμ να εξέρθει από την πατρίδα του και τη συγγένειά του, η φωνή που καλούσε τον Μωυσή να ανέλθει στο όρος Σινά, είναι βίωση του μυστηρίου του Σταυρού. Επομένως, ο Σταυρός δεν είναι ένα μαγικό όργανο, αλλά η ζωοποιός δύναμη των θείων ενεργειών. Έτσι εξηγείται ότι η σφράγιση δια του Σταυρού είναι το απαραίτητο γνώρισμα όλων των μυστηρίων και των μυστηριακών τελετών της Εκκλησίας. Παραδείγματος χάρη, το νερό της Κολυμβήθρας αγιάζεται δια της καθόδου του Παναγίου Πνεύματος και δια της σχηματίσεως του Σταυρού. Το ίδιο γίνεται και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στο μεταβαλόν το Πνεύμα Τίσου το Αγίο, ο ιερέας σφραγίζει τα δώρα και μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού.
στο μυστήριο του γάμου με την εκφώνηση του ιερέως στέφεται ο δούλος του Θεού, την δούλη του Θεού, σχηματίζει τον Σταυρό. Γι' αυτό τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι όχι μόνο ο λόγος του Σταυρού και το μυστήριο αλλά και το σχήμα είναι θείο και προσκυνητό, διότι είναι σφραγίδα σεβάσμια και τελειωτική όλων των θαυμασίων και ανεκφράστων αγαθών τα οποία προέρχονται από τον Θεό. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία είπαμε και για τα οποία κάνουμε τον Σταυρό, οι λόγοι δηλαδή, είναι πολλοί και θα ήθελα να πω μερικούς. Πρώτον, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τον Χριστό που μας αγάπησε μέχρι Σταυρού και μας έσωσε. Δεύτερον, ζητάμε τη χάρη και την ευλογία Του για να νικήσουμε τα πάθη και να εκδιώξουμε τον πολυμήχανο εχθρό. Τρίτον, σχηματίζουμε πάνω μας το Σταυρό για να σταυρώσουμε τους κακούς λογισμούς, τις πονηρές επιθυμίες, την αχαλήνοτη πολλές φορές και διεστραμμένη θέληση που μας απομακρύνει από το δρόμο του Θεού. Τέταρτον, με το σχήμα της χειρός ομολογούμε το δόγμα της Αγίας Τριάδος και το δόγμα της ασυγχύτου και αδιαιρέτου ενώσεως της Θείας και ανθρώπινης φύσεως στο πρόσωπο του Χριστού. Με τα τρία δάχτυλα ενωμένα ομολογούμε την Αγία Τριάδα και με τα δύο άλλα την θεανδρικότητα του Χριστού. Πέμπτον, ομολογούμε ότι θα ζήσουμε σταυρική ζωή, θα αγαπήσουμε την άσκηση, θα θυσιάσουμε και τη ζωή μας αν ο Κύριος το επιτρέψει, όπως το έκαναν οι Άγιοι Μάρτυρες και γενικά όπως έζησαν όλοι οι Άγιοι. Γι' αυτό όταν ασπαζόμαστε τις εικόνες τους κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Η δύναμή μας λοιπόν, η δόξα μας και η ελπίδα της σωτηρίας μας είναι ο τίμιος του Κυρίου Σταυρός, ο οποίος αντλεί δύναμη από τον εσταυρωμένο Κύριο. Γι' αυτό σταυρώνοντας το σώμα μας ας προσευχόμαστε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμει.

Αγαπητοί ακροατέ, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινής μας εκπομπής σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Αφού ευχαριστήσω τη Θεοδόρα Παντελιού που είχε την επιμέλεια του ήχου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Έως τότε να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

0: η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Κυπλίδη απορρέμεται δράκονο, τους πανέπλεσε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς ευρωσδοκώσει, δίνω την τρέφουν αυτών εις εύκαιρον, δόντως αυτής η λέξουση. Ανοίξατος δε την Κύρια, τα σύμπαντα πληστήσετε Χριστότητος, αποστρέψατος δε στο πρόσωπο, τα ρακτήσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσε εκεί στον πουν αυτών επιστρέψουσε. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνες, εκλάνθιστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των νερών και καπνίζονται. Άσο το Κύριο τη ζωή μου, ψαλό το θέμα όσοι υπάρχουν. Η δυνητή αυτή τη διαλογή μου, εγώ δεν εκλάνθισω επί το Κυρίο. Εκλείπει να μακρύλει επί της γης και αν μη στην ώστε μη υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο. Ο ήλιος έγινε τη δύση αυτού με τους κότους και γίνεται νύξ. Όσοι μεγαλύνθετε αρέσω Κύριε πάντα εν σοφία η ποιή σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νίκαια ή και στους αιώνας την ώρα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών Κυρίου δεηθούμε.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της ταφίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Υπέρ του Αγίου Ιγουδού του και των μεταπίστευσης Ευλαβίας και Φόβου Θεού, Σιών των Ελλανδών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Υπέρ των Ελσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, Κυρίου δεηθούμε.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστός Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Υπέρ του Πατρός καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσα Χριστό ημών Εμφώτητος, Κυρίου δεηθούμε.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Θεοχρήστου ημών Στρατού, Κυρίου δεηθούμε.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Υπέρ της Αγίας και Εράσπονης Ταύτισης, Πόλεως Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας, τον πίστηκουν τον εναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ αφρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ηρεμικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ πλέον των αδιπαρών των δοσών των καμιών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Εσύ χάρητη,
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Της Παναγίας Ευχάριτου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε μας αδόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ίγκαια.

Φως ηλαρών, Αγίας δόξης, αθανάτου πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ιδίου Δύση, ειδώντες φώσος περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν. Άξιον σεν πάση και ερήσιμνίστε φωνές εσείς,

0: Εξήρε Μωυσής τους Ιούς Ισραήλ από θαλάσσης Ερυθράς και ήγαγεν αυτούς εις την έρημον Σούρ. Και πορεύονται τρεις ημέρες εν τη ερήμο και ουχ έβρισκον είδωρ ώστε ποιήν. Ήλθονται εις Μεράν και ουχ και δύνατο ποιήν είδωρ εκ Μεράς πικρών. Γαρίν δια τούτο επωνομάστη το όνομα του τόπου εκείνου πικρία. Και διεγόγγισεν ο λαός του κατά Μωυσή λέγοντας, τι ποιόμεθα. Εβόησε δε Μωυσής προς Κύριον και έδειξε αυτό Κύριος ξύλο και ανέβαλεν αυτό εις το είδωρ. Και γλυκάνθη το είδωρ εκεί έθετε αυτό δικαιώματα και κρίσεις και εκεί αυτόν επήραζε και είπε, εάν ακούει ακούσει Κυρίου του Θεού σου και τα αρεστά ενώπιον αυτού ποιήσεις και ενωτήσει τα συντολάς αυτού και φυλάξεις πάντα τα δικαιώματα αυτού πάσαν όσων είναι πύραγον της Αιγυπτής. Ούκ επάξω επί σε. Εγώ γάρι μη Κύριος ο ιόμενόσε και ήλθον εις Αιλήν και ήσαν εκεί 12 πηγαίοι δάτων και 70 στελέχη Φινίκων. Παρενέβαλον δε εκεί παρά τα ύδατα, απήραν δε εις Αιλήν και ήλθε πάσα εις συναγωγή ιών Ισραήλ εις την έρημον Σιν. Που εστί αναμέσων Αιλήν και αναμέσων Σινά.
1: Παριμιών το ανάγνωσμα.
2: Σοφία, πρόσκομε.
1: Ιε, μη ο λιγόρη παιδεία κυρίου, μη δε κλείου υπ' αυτού ελεγχόμενο. Όν γαρ αγαπά κύριο παιδεύει, μα τη γη δε πάντα ιώνων παραδέχεται. Μακάριο άνθρωπο ω έβρε σοφίαν και θνητό ω είδε φρόνησιν. Κρίσον γάρ αυτήν εμπορεύεστε η χρυσίου και αργυρίου θησαυρού. Τη μειωτέρα δε στην ήθρων πολυτελών. Ού κατητάσσεται αυτή ουδέν πονηρών, έβουν γνωστός εστί πάση της αγαπός είναι αυτή, πάντε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστί. Μήκος γαρβίου και τη ζωής εν τη δεξιά αυτής, εν δε τη αριστερά αυτής πλούτος και δόξα. Εκ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμων δε και έλεον επί γλώσσης χωρεί. Εωδή αυτής οδή καλέ, και πάσε τρίβει αυτής με τυρήνης. Ξύλων ζωής εστί πάση της αντεχομένης αυτής και της επεριδομένης επ' αυτήν ως επί Κύριον ασφαλής. Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσκομες.
1: Τάδε λέγει Κύριος, ανοιχθήσονται επίνες του Ιερουσαλήμ δια παντός ημέρας και νυχτός, που κλειστήσονται του εις αγαγήν προσέ δύναμην εθνών και βασιλείς αυτών αγωμένους. Τα γάρα έθνη και οι βασιλείς, ή την έσου δουλεύσουσιν, απολούνται και τα έθνη ερημία ερημοθήσονται. Και η δόξα του Λιβάνου προσέ ήξη, εν κυπαρίσω και πέφτει και κέδρο, άμα δοξάσε τον τόπον των Αγιών μου και τον τόπον των ποδών μου δοξάσω. Και πορεύσονται προσέ δε δικότες ή των ταπεινωσάντων σε και παροξυνάντων σε και προσκυνήσου συνεπί τα ίχρινη των ποδών σου πάντες, οι παροξύναντές σε και κληθείς η πόλη.

0: Δύο μεθαϊβέρ των εξεγόγιο ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
0: Εν τη δύο μεθαϊβέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου.
1: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
0: Δύο μεθαϊβέρ του πατρός καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
0: Δύο μεθαϊβέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημών των εντυπώνης παρατάφτων, των πατέρων και αδερφών της Αγίας Χεράς Μονης Ταύτης, των συνδρομητών, αφιερωτών, δωρητών, ευεργετών και των ευλαβών προσκυνητών αυτής.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Εν τη δεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και δημοκτητώρων της Αγίας Χεράς Μονης Ταύτης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Εν τη δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών, των εντες διακονίες και αποδημιεσόντων και πάντων των ελέγουν των ελεησάντων, διακούνται και διακονισάντων, εν τη Αγία Χερά Μονή Ταύτη και υπέρ του περιεστώτους λαού, του απεκτεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλακθήνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς, καθά ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τέργιο των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Πληρώσουμε την εσπερινή δέση ημών του Κυρίου. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάριτη.
1: Την
0: εσπέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Κυρία σου, Κύριε.
0: Άγγελο Κυρίου, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών,

0: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπαίσθητα ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων πνευμονεύσαντες, εαυτούς και αντίπτους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρασώμεθα.
1: Παρασύ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξου.

0: βάση που σε περιοδίνουν στον ανθρώπων και την επιζούλωση και την οικονομία σου. Σήμερα το φοβερό που πρέπει να δουλεύει σε μερικέ μέρε και φορά σου για την ανθρώπινη θέα. Ότι είναι στα ανθρώπων μέσα που έκανε στον περίφημο τη έλευση και σήμερα το φοβερό τη εταιρεία. Πω διαφύλαξε όλο το δίκαιο που θεωρούσε τη πέραση του ίδιου ανήκου. Θα μπορούσε να πει πάση με την έννοια συνομιλία τη κοινωνική και διαλογικού που πήρε και θυμίσεων των τριών.
1: Χρήνο κράτο τη βασιλεία σου, ευλογημένο και δεδοξασμένο.

0: δώσ' την ειρήνη, ότι είδον υφερμή μου σωτηριό σου, ότι είμαστε το πρόσωπο πάντων λαών, φώσεις αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέος εν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέος εν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέος εν ημάς. Δόξα Πατρί, Κυρίω και Υιώ Πνεύματι και νύν και Άγιε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέος εν ημάς, Κύριε ελάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσοντας αναμίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίας τα ασθενείας ημών, ένε και το ρωματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κυρίω και Υιώ Πνεύματι και νύν και Άγιε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, έλθετε τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφηση μην τα φίλματα ημών, ως και μη σε αφήμη του φιλέτης ημών, και μη η συνέχιση μας της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόν των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Θεία Αγία Εκκλησία μονή ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς.
1: Την τιμιωτέρα του Χερουβήμ και του Ξωτέρων ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος των αλλογοτεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύρωμεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την καινή και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε Ευλόγη.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ευδύσιμον δόξα σε, Παναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχάντου και Παναμούγιας Αυτομητρός, εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ότι παγκόσμιον ύψος είναι εορτάζομαι, προστασίες οπομεγείς των ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασόδων Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αερών Αίνων Δυνάμων Εσωμάτων, Οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων Ιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Αγία Θεία Σαλασσίας, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, βοηθειά μας, τίμιο Σταυρός.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
3: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές συναντήσεις μας είχαμε μιλήσει για τους τρόπους με τους οποίους πρέπει και επιβάλλεται να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Είχαμε πει ότι χρειάζεται προσευχή, ευλάβεια, φόβος, σεβασμός, ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη και διάθεση υπακοής και εφαρμογής όλων όσων διαβάζουμε. Ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς σημειώνει ακόμη: πρώτα αξίζει κανείς να ζήσει και μετά να καταλάβει. Εδώ ισχύει ο λόγος του Σωτήρος: εάν της θέλει το θέλημα αυτού ποιήν, γνώσετε περί της διδαχής πότερον εκ του Θεού εστίν. Δούλεψε για να καταλάβεις. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας της ορθόδοξης ερμηνευτικής. Συνήθως, γράφει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ο άνθρωπος στην αρχή διαβάζει γρήγορα την Αγία Γραφή και μετά όλο και πιο αργά, μέχρι ότου στο τέλος αρχίζει να διαβάζει λέξη προς λέξη. Γιατί σε κάθε λέξη ανακαλύπτει ατέλειωτη αλήθεια και άφατο μυστήριο. Κάθε μέρα διάβαζε το λιγότερο από ένα κεφάλαιο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά παράλληλα με αυτό εξάσκησε και μία αρετή. Εξάσκησε την μέχρι ότου σου γίνει συνήθεια. Παραδείγματος χάριν, εξάσκησε πρώτα τη συγχώρηση των προσβολών. Αυτό να σου γίνει καθημερινό καθήκον και παράλληλα με αυτό εύχου προς τον Κύριο. Κύριε αγαθέ, δώσε μου αγάπη για αυτούς που με προσβάλλουν, και όταν μετατρέψεις την αρετή αυτή σε συνήθεια, τότε θα σου είναι ευκολότερη κάθε άλλη μετά από αυτήν, και έτσι θα εργαστείς με τη σειρά μέχρι την τελευταία αρετή. Βασικό είναι να διαβάζεις την Αγία Γραφή όσο το δυνατόν περισσότερο. Ό,τι ο νους δεν αντιλαμβάνεται θα το αισθανθεί η καρδιά. Και αν ακόμη ο νους δεν αντιλαμβάνεται και η καρδιά σου δεν αισθάνεται, εσύ εν τούτης διάβαζε. Γιατί με την ανάγνωση σπείρεις το Λόγο του Θεού στην ψυχή. Και ο σπόρος αυτός εκεί δεν θα καταστραφεί, αλλά βαθμιαία και απαραίτητα θα περάσει στη φύση της ψυχής και θα εκπληρωθεί σε σένα ο λόγος του Σωτήρα περί του ανθρώπου, ο οποίος βάλει τον σπόρον επί της γης και καθεύδει και γύρεται νύχτα και ημέρα και ο σπόρος βλαστά και μικίνεται ως ουκ είδεν αυτός. Βασικό είναι να σπείρεις και ο Θεός είναι εκείνος που κάνει να αυξάνεται η σπόρα. Μόνο μη βιάζεσαι για την επιτυχία, ώστε να μην μοιάσεις με τον άνθρωπον εκείνο που σήμερα σπέρνει και την επομένη θέλει ήδη να θερήσει. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη ραδιοφωνική μας ενότητα να μιλάμε πάνω στο κείμενο του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς, για τους τρόπους δηλαδή που πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.

η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 13 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη 13η του μηνός Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Κορνηλίου του Εκατοντάρχου. Χριστός επινεύσα σου τες ευποιείες Κορνήλιε και τες θείες εντεύξεσιν, άγγελος ή Άγιον αποστέλει όλων σε φωταγωγούντα και αποστόλων ιερών των κορυφαίων ανακαινίζοντα διείδατος και πνεύματος σε πανική αξιάγαστε και μειούντα τα κρίτωνα τι του πνεύματος χάριτι. 13 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Κορνηλίου του Εκατοντάρχου. Ζωής απίστου Κορνήλιον εξάγης, πιστών απαρχήν των απεθνών Χριστέ μου. Τον Κορνήλιο Χριστέ μου τον έβγαλες από την ζωή την άπιστη, έτσι δε αυτός αποτέλεσε και την απαρχήν των πιστών που προήλθαν από τους εθνικούς, τους ειδωλολάτρες. Ο Άγιος Κορνήλιος έζησε κατά τους αποστολικούς χρόνους, αυτό ζώντας ανεπίληπτη ζωή και όντας φιλεύσπλαχνος και καλοπροαίρετος άνθρωπος, είδε καθαρά και φανερά σε οπτασία στις 3 μετά το μεσημέρι άγγελο Κυρίου, ο οποίος τον προέτρεψε να στείλει αντιπροσώπους του και να προσκαλέσει τον Απόστολο Πέτρο για να ακούσει από αυτόν αυτά που πρέπει. Ο Κορνήλιος έπραξε αμέσως σύμφωνα με την οπτασία και πράγματι ο Απόστολος Πέτρος, ύστερα από την πρόσκληση του Κορνηλίου και αφού και ο ίδιος είχε ήδη μια σχετική οπτασία, έφυγε την επόμενη μέρα από την Ιώπη, στην οποία κήρυτε το Ευαγγέλιο, και πήγε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, όπου διέμενε ο εκατόνταρχος Κορνήλιος. Μόλις έφτασε εκεί, πήγε στην οικία του Κορνηλίου και δίδαξε το Ευαγγέλιο του Χριστού σε αυτόν και σε όσους βρίσκονταν μαζί του στην οικία. Ύστερα δι' από την κατήχησή του στην πίστη του Χριστού, τους βάπτισε όλους. Αφού ο Κορνήλιος πίστευσε στο Χριστό και βαπτίστηκε, τον απέστειλε ο Απόστολος Πέτρος στην πόλη την ονομαζόμενη Σκεψέων για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Η πόλη δε αυτή ήταν κατίδωλη, γεμάτη από είδωλα, και όλοι οι κατοικοί της ήταν ειδωλολάτρες. Ο Κορνήλιος όμως, με την χάρη του Θεού, κατόρθωσε και τους εκχριστιάνισε όλους και τους βάπτισε, και βέβαια σε αυτούς συμπεριλαμβανόταν και ο ίδιος ο ηγεμόνας της πόλεως Δημήτριος, ο οποίος μαζί με όλα τα μέλη της οικογένειάς του προσήλθε στην πίστη του Χριστού και όλοι τους δέχτηκαν το Άγιο Βάπτισμα. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος, αφού διάνυσε τον βίο του Αποστολικός, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, παρέδωσε εν ειρήνη το πνεύμα του στα χέρια του Θεού.

χρίσμα περικείμενος ιεροσύνης διέδραμες το σωτήριον κήρυγμαν, κηρύξε της έθνεσιν εκκριζών της πλάνης ακάνθας θεόφρον και εμφυτεύων απλανή διδασκαλίαν ψυχές εν πνεύματι, διώσε μακαρίζομεν ως ιεράρχην θεόληπτον και αίτητον μάρτυραν γεγιθώτες Κορνήλιε.

σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων, αγαπητοί ακροατές, στα κεφάλαια 10 και 11, ο Κορνήλιος ήταν αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, διοικητής 100 περίπου ανδρών, στο θρήσκευμα ειδωλολάτρης. Ο Κορνήλιος είχε να ακούσει για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού και εσωτερικώς επιθυμούσε να γίνει χριστιανός. Παραλλήλως έκανε πολλές ελεημοσύνες και προσευχόταν συνεχώς στο Θεό να αξιωθεί να λάβει το Άγιο Βάπτισμα και να ενταχθεί στα μέλη της νεοσύστασης Εκκλησίας του Χριστού. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του εκατοντάρχου και στις 3 του απόγευμα ο Κορνήλιος βλέπει άγγελο Κυρίου να του λέει: «Κορνήλιε, οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβηκαν μπροστά στο Θεό και ο Θεός σε θυμήθηκε. Στείλε και κάλεσε στο σπίτι σου τον Σίμωνα Πέτρο που βρίσκεται στην Ιώπη, στο σπίτι ενός Σίμωνος Βυρσαίος». Ο Κορνήλιος στέλνει αμέσως άνδρες στην Ιώπη. Την άλλη μέρα ο Πέτρος, καθώς πήγαινε να προσευχηθεί το μεσημέρι, έπεσε σε έκσταση, είδε ένα παράξενο όραμα. Είχε ανοίξει ο ουρανός και έβλεπε να κατεβαίνει από ψηλά ένα σεντόνι δεμένο στις 4 άκρες του. Το σεντόνι σταμάτησε μπροστά του, ήταν γεμάτο από ζώα απαγορευμένα για βρώση από τον νόμο των Ιουδαίων. Όμως ακούει μια φωνή να του λέει: «Πέτρε, θυσίασε και φάγε». «Αδύνατον, Κύριε», είπε ο Πέτρος, «διότι είναι ακάθαρτα». «Αυτά που καθάρισε ο Θεός, σημείν τα θεωρείς ακάθαρτα», του απαντά η φωνή, και αμέσως το σεντόνι αποσύρθηκε στον ουρανό. Και ενώ ο Πέτρος σκεφτόταν τι να σημαίνει άραγε το όραμα αυτό, έφτασαν οι απεσταλμένοι του εκατοντάρχου και του εξήγησαν γιατί ήρθε σε συνάντησή του. Την επομένη κιόλας ο Πέτρος μαζί με μερικούς άλλους χριστιανούς πηγαίνει στο σπίτι του εκατοντάρχου στην Κεσάρια. Ήδη με δεύτερο όραμα είχε πάρει εντολή από το Άγιο Πνεύμα να συναντήσει τον Κορνήλιο χωρίς δισταγμό, αδιάφορον αν ήταν ειδωλολάτρης. Στο μεταξύ ο Κορνήλιος τον περίμενε μαζί με πολλούς άλλους στο σπίτι του και όταν έφτασε προσκύνησε ευλαβικά τον Πέτρο, αλλά εκείνος τον πρόσταξε: «Σήκου επάνω αμέσως, διότι ο Θεός με όραμα με παρήγγειλε να μην θεωρώ ακάθαρτο οποιοδήποτε αλόφιλο ή αλόθρησκο». Και ο Κορνήλιος με την σειρά του του αφηγήθηκε πως ο Θεός με όραμα τον πρόσταξε να τον καλέσει για να του μιλήσει. Τότε ο Πέτρος, βαθιά συγκινημένος, ομολόγησε ότι εφόσον ο Θεός δέχεται στην εκκλησία του και μη Ιουδαίους, δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά ο καθένας σε οποιονδήποτε έθνος και ανανίκει, εφόσον σέβεται τον αληθινό Θεό και πολιτεύεται με δικαιοσύνη, είναι δεκτός στους κόλπους της εκκλησίας. Αφού λοιπόν ο Πέτρος έκανε ένα σύντομο και δυνατό κήρυγμα γύρω από το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου Ιησού, θερμάνθηκαν οι καρδιές όλων και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο στους παρευρισκομένους και όλοι μαζί μέσα σε ένα κλίμα Αγίου ενθουσιασμού και βαθιά συγκινήσεως άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες και να δοξάζουν τον Θεόν. Όσοι από αυτούς ήταν Ιουδαίοι απόρρισαν, διότι οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος χύθηκαν πλουσίως και στους εθνικούς. Ύστερα από αυτό ένα είχε μείνει, να βαπτισθούν. Έδωσε λοιπόν εντολή αμέσως ο Πέτρος και βαπτίστηκαν στο όνομα του Ιησού. Ο Θεός και μας τους Έλληνες που ήμασταν ειδωλολάτρες μας έκανε δεκτούς στην εκκλησία του. Ξεχώρισε από την κοιλιά της μάνας του τον Απόστολο Παύλο, για τον λόγον αυτό και τον έστειλε να κηρύξει το Ευαγγέλιο στα έθνη, κυρίως δε στην Ελλάδα.
ξεχώρισε και την ελληνική γλώσσα ο Θεός και την όρισε ως γλώσσα κατάλληλη για να γραφούν όλα τα ιερά και θεόπνεστα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Άραγε εμείς ως Έλληνες χριστιανοί είμαστε ευγνώμονες. Δυστυχώς στις μέρες μας το ηλιστικό πνεύμα έχει διαβρώσει σε τέτοιο βαθμό τις ψυχές των Ελλήνων, ώστε οι Έλληνες να λησμονούν τις ευεργεσίες του Θεού και να τον λυπούν με την αχάριστη συμπεριφορά τους. Το ελληνικό έθνος, ο νέος περιούσιος λαός του Θεού, υπάρχει άμεσος κίνδυνος να αποδοκιμαστεί, όπως και ο πρώτος εκλεκτός λαός του Ισραήλ. Ο Κορνήλιος, αγαπητοί ακροατές, αν και ήταν ειδωλολάτρης, στην πραγματικότητα με την πίστη και τα έργα του ήταν χριστιανός και πριν ακόμα βαπτιστεί. Πόσοι άραγε από μας, τους βαπτισμένους χριστιανούς, είμαστε πράγματι αληθινοί χριστιανοί, αφού δεν πιστεύουμε, δεν προσευχόμαστε και δεν ελεούμε καθώς πρέπει. Κάθε δέντρο φαίνεται από τους καρπούς του και η χριστιανικότητα του καθενός φαίνεται από τα έργα του. Έχουμε πίστη στο Θεό, έχουμε αγάπη στους αδελφούς. Η προσευχή μας θα αποδείξει την αγάπη μας στον Θεό και η φιλανθρωπία μας την αγάπη μας στους συνανθρώπους. Ας ζυγίσουμε την πίστη μας και την ζωή μας. Ζυγαριά, ο Άγιος Κορνήλιος, του οποίου οι ευχές ας μας συνοδεύουν.

ανθρώποι σου Χριστότητος ακολουθούντες οι άφρονες, απεδείχθησαν έμφρονες, θανών δε και φύσεως νόμου κατοικήσας, μακάριον τάφων, τούτον πηγήν αποτελείς πολλών θαυμάτων, σοφέ Κορνήλιε, ιόμενος τους κάμνοντας και φυγαδεύοντα πνεύματα πονηρίας εν πνεύματι το Αγίο Θεόπνευστε.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 13 του Σεπτέμβρη, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κορονίδου, Λεοντίου, Σεραπίωνος, Στράτωνος, Σελεύκου, Μακροβίου, Γορδιανού, Ζωτικού, Ηλί, Λουκιανού και Ουαλεριανού. Υπήρξεν άθλος η θάλασσα και τάφος Σεραπίωνη, Κορονίδη, Λεοντίο. Η θάλασσα υπήρξε ταυτόχρονα άθλος και τάφος για τον Σεραπίωνα, τον Κορονίδη και τον Λεόντιο. Κέδρης ο Μάρτης προσδεθεί στράτων δύο, ισόν το σώμα δείκνυται μεριδίο. Ο Μάρτης στράτων προσδέθηκε σε δύο κέδρους και έτσι το ενιαίο σώμα του χωρίστηκε στα δύο. Των Γορδιανών και Σέλευκων θηρίης, η θηριώδης εκδιδούσιν αγρίης. Των Γορδιανό και των Σέλευκων οι θηριώδης ειδωλολάτρες παρέδωσαν στάγρια θηρία. Ο Αλεριανός εκ πόθου των μαρτύρων θνίσκει προς αυτό το τάφο των μαρτύρων. Ο Ουαλεριανός από την μεγάλη αγάπη που είχε προς τους μάρτυρες ετελειώθη κοντά στον ίδιο τον τάφο των μαρτύρων. Ο Μακρόβιος το μακρόν ποθόν βίων θυρών οδούσι τον βραχήν λύπην βίο. Ο Μακρόβιος ποθώντας την αιώνια ζωή άφησε την επίγεια και πρόσκαιρη ζωή δια των οδόντων των θηρίων. Συν Λουκιανός ζωτικών στέφους έρος εράνε πει και στεφανούντος ξύφους. Ο έρωτας του αμάραντου Στεφάνου του μαρτυρίου έκανε τον ζωτικό και τον Λουκιανό να αγαπούν το ξύφος μέσον του οποίου θα στεφανώνονταν με το στέφανο του μαρτυρίου. Λύπη παρήλθεν ο πριν ηλί των βίων, ηλί δε μάρτης συν χαρά θνίσκει ξύφη. Με λύπη πέρασε τον βίο του ο πριν ηλί, ο δε μάρτης ηλί ετελειώθη χαρούμενος δια ξύφους. Στην Αλεξάνδρεια, στις αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, διέλαμπε με την αρετή του και το κατηχητικό του έργο ο διάκονος Κορονίδης, ο οποίος είχε οδηγήσει στην πίστη του Χριστού μεταξύ των άλλων και τους Λεόντιον και Σεραπίωνα. Στην δε βάρβαρη και άπιστην Γαλατία διέλαμπαν με την αρετή και την πίστη τους ο Σέλευκος, ο Ουαλεριανός, ο Μακρόβιος και ο Γορδιανός, ενώ στην Νικομήδια της Βυθινίας διέλαμπε ο Στράτων. Λοιπόν, οι Άγιοι Μάρτυρες Κορονίδης, Λεόντιος και Σεραπίων στην Αίγυπτον υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια. Τελικά οι Δήμοι τους έδεσαν τα χέρια και τα πόδια και τους έριξαν στη θάλασσα. Τα Άγια Λείψανα τους όμως διασώθηκαν κατά θαυμαστό τρόπο στη ξηρά, ενώ άγγελοι Κυρίου πρόσταξαν με οπτασία κάποιους πιστούς άνδρες και τα ενταφίασαν. Οι Άγιοι Μάρτυρες Σέλευκος, Μακρόβιος και Γορδιανός στην Γαλατεία με προσταγή του τοπικού άρχοντα υποβλήθηκαν δια του πυρός, του ξύφους και των στρεβλών σε φρικτά βασανιστήρια. Τελικά τους έριξα για τροφήν σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία και έτσι οι Άγιοι τελειώθησαν και παρέδωσαν τις ψυχές τους στο Θεό. Ο Άγιος Στράτων στην Νικομήδια της Βυθινίας ετελειώθη με το εξής μαρτύριο. Ο άρχοντας της Βυθινίας, αφού τιμώρησε τον Άγιο πρώτα με πολλά και φρικτά βασανιστήρια, κύρτωσε με ειδικό μηχάνημα τις κορυφές δύο δέντρων και προσέδεσε σε αυτές τα χέρια του μάρτυρος. Κατόπιν πρόσταξε να αφήσουν ελεύθερους τους κλάδους των κορυφών, ώστε να επανέλθουν στη θέση τους. Μόλις έγινε αυτό, το σώμα του Αγίου Μάρτυρος Στράτωνος διαμελίστηκε και έτσι αυτός ετελειώθη και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό.
οι Άγιοι Μάρτυρες Ζωτικός, Ηλί και Λουκιανός, στην πόλη των Ντομαίων υπέστησαν πλήστα όσα βασανιστήρια και τελικά με προσταγή του ηγεμόνα Μαξίμου ετελειώθησαν διαξήφους. Ο Άγιος Μάρτης Ουαλεριανός ετελειώθη ενώ θρηνούσε στον τάφο των Αγίων. Όλοι δε οι αναφερθέντες ανωτέρω Άγιοι Μάρτυρες ετελειώθησαν κατά το έτος 315 μετά Χριστόν επί Λικινίου του Τυράννου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη των εγγενείων του Ναού της Αγίας του Χριστού και Θεού ημών Αναστάσεως. Την μνήμη των εγγενείων επιτελούντες, Κύριε, σε τον του αγιασμού δοτήρα, δοξάζομεν δεόμενη αγιασθήνε ημών τα αισθητήρια των ψυχών, τη πρεσβεία των ενδόξων αθλοφόρων, αγαθέ παντοδύναμε. Ο ναός είναι ο τιμόμενος πολύ από όλους τους πιστούς ναός του Αγίου Τάφου, τον οποίον έκτισε ο Μέγας Κωνσταντίνος στον τόπο του Γολγοθά, όπου ο σωτήρας του κόσμου σταυρώθηκε και τάφη. Ήταν δε από πολύ καιρό τόπος εκείνος σκεπασμένος με χώματα επίτηδες από τους Ιουδαίους και τους ειδωλολάτρες. Τον καιρό μάλιστα του αυτοκράτορος Ανδριανού Ελίου κτίστηκε και ειδωλολατρικό τέμενος της Αφροδίτης για περισσότερη βεβήλωση του ιερού τόπου και ολοτελή λησμονιά του. Εκεί παρέμενε κρυμμένος και ο Τίμιος Σταυρός. Αλλά όταν έγινε ανασκαφή κατά την προσταγή του ευσεβούς βασιλέως, βρέθηκαν μαζί του σωτηρίου πάθους τα σύμβολα. Πάνω λοιπόν σε αυτό τον τόπο οικοδομήθηκε ο μέγιστος και περικαλής ναός που τιμάται στο όνομα της ζωηφόρου Αναστάσεως του Χριστού του Θεού ημών, με επιστασία της Μακαρίας Ελένης, του επάρχου της Παλαιστίνης Δρακυλιανού και του τότε Πατριάρχου Ιεροσολύμων Μακαρίου, που και τον Τίμιον Σταυρόν ύψωσε 14 Σεπτεμβρίου και έκανε τα εγγένεια αυτού του ναού κατά το έτος 330 μετά Χριστόν.

Εγγενίζεστε αδελφοί και των παλαιών άνθρωπων αποθέμενοι, εν κενότη της ζωής πολιτεύεστε, πάση χαλινών επιθέντες, εξώνω θάνατος, πάντα τα μέλη παιδαγωγήσομεν, πάσαν πονηράν του ξύλου βρόσιν μισήσαντες, και δια τούτο μόνον με μνημένη των παλαιών ή να φύγομεν. Ούτως εγγενίζεται άνθρωπος, ούτω τιμάται ή των εγγενείων.

13 του Σεπτέμβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη των εγγενείων του Ιερού Ναού της Αγίας Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Πρόκειται για τον ναό του Παναγίου Τάφου, τον οποίον ο Μέγας Κωνσταντίνος ανήγειρε στον τόπο του Γολγοθά, και τον ναόν αυτόν εγγενίασε κατά το έτος 330 μετά Χριστόν. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο Απολυτίκιο της Εορτής, ως του άνω στερεώματος την ευπρέπειαν και την κάτω συναπέδειξας ωραιότηταν του Αγίου Σκηνώματος της δόξης σου, Κύριε, στερέωσον αυτόν εις αιώνα αιώνος και πρόσδεξε ημών τα σεν αυτό απαύστος προσαγωμένας ιδεήσεις δια της Θεοτόκου η πάντων ζωή και Ανάστασης.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Αριστίδη. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Πέτρου του Εντιατρώα. Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Νικηφόρου του Πρώτου, 802-811 μετά Χριστόν. Καταγόταν από την Ασία και από νεαρή ηλικία είχε κλείσει στη μοναχική ζωή. Πήγε στην Ατρώα της Βυθινίας, όπου πέρασε τη ζωή του με αυστηρότατη άσκηση και απεβίωσε ειρηνικά. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Ιεροθέου του Νέου. Σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτην, ο Όσιος αυτός γεννήθηκε κατά το έτος 1686 στην Καλαμάτα της Πελοποννήσου, από γονείς πλουσίους και ευσεβείς, τον Δήμο και την Ασημίνα. Ασκήτευσε στη Μονή των Ιβύρων του Αγίου Όρους, έκανε πολλά θαύματα και απεβίωσε ειρηνικά το 1745.

13 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και τα προεόρτια της υψώσεως του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Χέρις ο ζωηφόρος σταυρός της ευσεβίας του αίτη των τρόπεων, η θύρα του παραδείσου, ο των πιστών στηριγμός, το της εκκλησίας περιτύχισμα, διού εξυφάνιστε η φθορά και κατήργητε και κατεπόθη του θανάτου η δύναμης και υψώθημεν από γης προς ουράνια, όπλων ακαταμάχητων, δαιμόνων αντίπαλε, δόξα μαρτύρων, οσίων ως αληθώς εγκαλόπισμαν, λιμήν σωτηρίας, οδωρούμενος το κόσμο, το μέγα έλεο.

παραδεκτό από όλους ότι πολλές φορές η ζωή μας κάνει παιχνίδια, όπως συνηθίζει να λέει και ο λαός. Και τότε, ευρισκόμενοι προεκπλήξεων, αναρωτιόμαστε τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε τη δυσάρεστη ή αβάστακτη, όπως θεωρούν μερικοί, κατάσταση που μας προέκυψε. Όπως γνωρίζουμε από την πείρα της ζωής, άλλος πολύ, άλλος λιγότερο, παρατηρούμε δύο διαφορετικούς τύπους αντίδρασης στην προσπάθεια αντιμετώπισης των δυσκολιών της ζωής. Είναι οι άνθρωποι, οι κοσμικά και επιφανειακά σκεπτόμενοι, που ευθύς αμέσως πανικοβάλλονται και αδυνατούν ή δεν θέλουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αυτές προς ωφέλειά τους. Και επιπλέον είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν και ελπίζουν στον Κύριό μας, που αυτός δεν υπάρχει περίπτωση να μην γνωρίζει κάτι που μας συμβαίνει και μεριμνά μόνο προς ωφέλειά μας. Σε ένα τέτοιο άνθρωπο θα αναφερθεί το άρθρο αυτό προς δόξα Θεού και ωφέλεια των αναγνωστών. Η νεαρή αυτή ψυχή, μόλις 34 ετών, γεννήθηκε και κατοικεί με τη μητέρα της σε μια κριτική πόλη της πατρίδας μας. Εμείς, μια παρεούλα από 4-5 άτομα, τη γνωρίσαμε πριν 5 περίπου χρόνια. Είχαμε καθιερώσει, ας το πω, να συναντιόμαστε μια φορά την εβδομάδα, να διαβάζουμε και να συμπνευματιζόμαστε μαζί με την αγαπητή μας Σοφία. Η Σοφία παρουσίασε την νόσο από την οποία πάσχει, σκλήρυνση κατά πλάκας σε τελευταίο στάδιο, όταν ήταν 14 ετών, μόλις τη Δευτέρα Γυμνασίου. Στα δύο πρώτα χρόνια έμεινε ανάπηρη στα πόδια και κινιόταν μόνο με το καροτσάκι. Από τότε ποτέ δεν δυσκολεύτηκε, αλλά αντιθέτως μιλούσε για την ασθένειά της με μία άνεση, δίνοντάς μας την εντύπωση ότι μας μιλά για κάποιον άλλον. Κάποτε και εγώ πήρα το θάρρος και τη ρώτησα πώς αντιμετώπισε την κατάσταση και πώς ήταν η ψυχολογία της όταν πρώτο έμαθε για την υγεία της. Το πρώτο πράγμα που μου βγήκε να κάνω όταν έμαθα για την ασθένειά μου ήταν να στρέψω τα μάτια μου στον ουρανό και να πω «Κύριε, σου τα αφιερώνω όλα, τα χέρια μου, τα πόδια μου, όλα. Αν θέλεις μόνο, άφησε μου το μυαλό μου για να σκέφτομαι και το στόμα για να μιλάω. Αλλά και πάλι εσύ ξέρεις». Όσοι τυχαίνει να γνωρίζουν από την νόσο, σίγουρα θα ξέρουν τι σημαίνει να πάσχει κανείς από αυτήν, καθώς καταβάλλεται όχι μόνο το σώμα, αλλά και η ψυχή, φέρνοντας παρενέργειες μελαγχολίας και άλλες. Στην πορεία αυτών των 20 χρόνων δοκιμασίας, προσωπικά για μένα, η Σοφία αναδείχθηκε καθαρό χρυσάφι. Κάποτε Σοφία ήσουν παιδάκι στο σχολείο με όνειρα και ενεργητικότητα. Πώς θα συμβίβασες αυτά με την ασθένειά σου, τη ρωτήσαμε. Έπαψα να ονειρεύομαι και να κάνω σχέδια. Έπαψα να ζω σαν όλους τους άλλους ανθρώπους. Ζω κάπως αλλιώς. Δεν ξέρω πώς. Ο Θεός ξέρει. Πάντως είναι ωραία. Πονάω φρικτά συνεχόμενα και καίγομαι, αλλά μέσα μου νιώθω και ευφροσύνη. Είμαι ευτυχισμένη, το καταλαβαίνετε? Και εμείς μόνο βλέπαμε το πρόσωπό της που είχε αλλάξει όψη και δάκρυα χαρά σκυλούσαν από τα μάτια της. Εμείς δεν ξέραμε τι να κάνουμε, μόνο την κοιτούσαμε. Ποτέ δεν σκέφτηκα γιατί να συμβεί σε μένα αυτό. Χαίρομαι που με αξίωσε ο Κύριος να μην γνωρίσω τον άθλιο αυτό κόσμο έξω. Δόξα τω Θεώ που δεν γνώρισα την κακία του κόσμου τούτου. Το μόνο που έχω να περιμένω είναι να πάω κοντά του. Το ελπίζω. Αλλά και πάλι αυτός ξέρει. Αυτή η στάση, κι αν δεν είναι τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό. Σε μια άλλη συνάντηση τώρα μας έλεγε: «Έχω αφήσει τη ζωή μου σε αυτόν. Αυτός ξέρει τι εγώ χρειάζομαι και αν πρέπει να μου το δώσει. Δεν ξέρω αν σε λίγο που η μητέρα μου θα χρειαστεί να μου δώσει το νερό, αν θα ζω, αφού αυτό μου δημιουργεί πνιγμό. Έχω πολλές φορές νιώσει πως είναι να φεύγεις από τη ζωή, αλλά δεν με νοιάζει, αυτός ξέρει».
Το ευχάριστο και αξιοθαύμαστο είναι ότι ποτέ δεν θα την άκουγες να βαρυγκωμάει, αλλά και ενώ εμείς πηγαίναμε να την επισκεφθούμε, αυτή πονούσε, αλλά δεν εξέφραζε τον πόνο της ούτε με μία σύσπαση του προσώπου της. Και εδώ να σημειώσουμε ότι τη βαθιά αυτή στάση δεν τη γνώρισε εξ αρχής, από το σπίτι, τουλάχιστον στο τόσο βάθος της. Τη βίωσε όμως αργότερα στην πράξη. Και να σκεφτεί κανείς ότι στο διάστημα αυτό των 20 ετών η υγεία της την έβαλε σε πολλές ταλαιπωρίες, καθώς έπρεπε να κάνει και κάποιες επεμβάσεις με νάρκωση. Λόγω όμως της ασθένειάς της απαγορευόταν να κάνει νάρκωση. Μια τέτοια ήταν και η πέτρα στην ουροδόχο κίστη που παρουσίασε. Μόνο όταν τη ρωτούσες αν πονά, αυτή έλεγε «Το πόδι μου με έχει πεθάνει στον πόνο». «Αλλά δεν πειράζει, άστο, πού θα πάει, μην του δίνετε σημασία». Αυτή ήταν η πιο συνηθισμένη της πρόταση «Δεν πειράζει», καθώς την έλεγε με μια συγκεκριμένη έκφραση του προσώπου της, σαν να αδιαφορούσε για ό,τι συμβαίνει σε αυτήν. «Σοφία, τι αξίζει πιο πολύ να κάνει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή?» «Τίποτα δεν αξίζει σε αυτή τη ζωή. Όλα είναι μάταια εκτός από ένα. Η υπομονή. Να κάνουμε υπομονή στο Χριστό. Σε ό,τι αυτός θέλει και επιτρέπει». Πηγαίναμε λοιπόν η παρεούλα αυτή για να πάρουμε, και όχι όπως νομίζαμε στην αρχή, για να δώσουμε λίγο κουράγιο. Πώς και πώς την περιμέναμε αυτή τη μέρα. Η Σοφία, πάντα με την ίδια ανιδιοτελή αγάπη για τον άλλο, μας δεχόταν όλους. Τώρα η κατάστασή της έχει δυσκολέψει αρκετά. Της είναι πολύ δύσκολο να δεχτεί πια άτομα στο σπίτι. Και ακόμη πιο δύσκολο της είναι να σηκωθεί. Εξυπακούεται πάντα με τη βοήθεια ενός μικρού γερανού από το κρεβάτι για να κάθεται στο καροτσάκι. Κάποια άλλη μέρα μας έλεγε χαρακτηριστικά όταν τη ρώτησα πώς περνάει η μέρα της ξαπλωμένη συνεχώς και κλεισμένη σε αυτό το δωμάτιο. «Δεν προλαβαίνω. Ξυπνάω το πρωί να πάρω τα φάρμακά μου, να τακτοποιηθώ και μετά να αρχίσω. Έχω να θυμηθώ τόσους ανθρώπους, πολλούς, να επικοινωνήσω με τον πνευματικό μου». Ο πνευματικός της βρίσκεται στο όρος και έχει να βγει πολύ καιρό τώρα. «Αυτός ξέρει για την κατάστασή μου και κάνει προσευχή όπως και εγώ. Και έτσι επικοινωνούμε. Και τις 2 ώρες που χρειάζονται να φάω, δεν προλαβαίνω». Μετά από όλα αυτά τα ελάχιστα ψήγματα χρυσού της ψυχής αυτής, το μήνυμα που έχει να πάρει οποιοδήποτε την δει, χωρίς να χρειαστεί να μιλήσει μαζί της, είναι αυτό που κάποια φορά μας είπε. «Από τίποτα και από κανέναν δεν έχω απαίτηση. Ο Κύριος ξέρει τι χρειάζομαι και τι όχι». Αγαπητή εν Χριστώ Σοφία, αν μπορούσαμε εμείς οι ολιγόπιστοι να ζητήσουμε κάτι από την αγάπη σου, θα ήταν η ευχή σου. Να εύχεσαι να μας δυναμώνει ο Κύριος στην μακαρία πίστη, την πίστη με την οποία πλούτησε και σένα. Εύχομαι.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άμφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντε σε ζητούντε σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινούσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνει ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συντια σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην τραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογάμω και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρεσία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούνται σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπάφσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανύφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανύφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια.
2: Ναι ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεουλήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν Ανδία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσιος έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρίτουλας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και παρθένους μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέπρος τρεχόντων ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρε νεγέννησα στου συλληφθέντα εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησα στου συλληφθέντα στο νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων. Χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάσαν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σημείν τη σύβο όσιν. Αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άλλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας αυγή το νου φωτίζουσα κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο ακούει παραπάντων ούτως «Αλληλούια». Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωσιν, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατων λόγων. Ω πανίμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατων λόγων. Ω πανίμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατων λόγων. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφορά άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σύβοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλης ο Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μη δω οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιόν αείμε θυμών κατά την σύνεπη οίκια, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλοχος.

0: και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ημφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις με σιτίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μη δέσποτα προσύπλων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: Επισύχερη και χαριτωμένη πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα ανθρώνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημεία.

0: ημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Της μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, της αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, της αδελφής και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίες συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχησον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Δείγματα γραφής.
2: Αλήθειες που γίνονται ζωή μέσα από τα κείμενα

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε επιλέξει και θα σας παρουσιάσουμε ένα βιβλίο του ιερομονάχου Εφραίμ Χαλή, το οποίο έχει εκδοθεί και κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου και φέρει τον τίτλο «Το σημείον του Σταυρού». Επιλεγμένα κείμενα από το βιβλίο αυτό θα διαβάσει η καλή φίλη και συνεργάτης της εκπομπής μας, Κωνσταντίνα Βέργου.

το σημείο του Σταυρού. Ήδη χιλιάδες χρόνια π.Χ. το σημείο του Σταυρού συναντάται χαραγμένο ή ζωγραφισμένο στα σπήλαια, σε τοιχογραφίες θυραμάτων, στα ορμητήρια και καταφύγια του ανθρώπου της παλαιολιθικής εποχής, ως σημείο της παρουσίας του και αναγνωριστικό του χώρου όπου ο πρωτόγονος άνθρωπος δρά και ενεργεί. Σε αρχαίους λαούς όπως τους Φοίνικες, Αιγυπτίους, Ασσυρίους, Ινδούς, βρίσκομαι το σημείο του Σταυρού με βαθύτερη συμβολική και θρησκευτική έννοια, η οποία όμως δεν επέδρασε καθόλου επί της θρησκευτικής έννοιας του Σταυρού των Χριστιανών. Αυτή προήλθε από ένα ορισμένο ιστορικό γεγονός, που είναι η Σταύρωση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Αλλά πώς σκέφτηκαν οι πρώτοι χριστιανοί και δημιούργησαν τη συνήθεια να κάνουν το σταυρό τους, σταυροκόπημα, που πολύ νωρίς βρήκε τέτοια μεγάλη απήχηση σε όλους τους πιστούς, ώστε να καταστεί τόσο προσφυλής και τόσο συνήθις.

Το σταυροκόπημα. Στις απόκριφες πράξεις Ιωάννου 150 έως 180 μετά Χριστόν αναφέρεται ότι η συνήθεια της διακινήσεως της χειρός διαγραφή του σχήματος του σταυρού, δηλαδή του σταυροκοπήματος, ήταν διαδεδομένη ήδη από τα μέσα του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Ο Τερτυλιανός, ο Κυπριανός, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, ο Οριγένης, ο Λακτάντιος, ο Μέγας Αθανάσιος, τα Ψευδοκλημέντια και πολλά άλλα από τα απόκριφα βιβλία της Καινής Διαθήκης μαρτυρούν ότι οι χριστιανοί έκαναν τον σταυρό τους. Οπουδήποτε και αν πρόκειται να φθάσουμε, για οπουδήποτε και αν πρέπει να ξεκινήσουμε, όταν φθάσουμε και όταν ξεκινάμε, όταν βάζουμε τα παπούτσια μας, όταν πλενόμαστε, όταν τρώγουμε, όταν καθόμαστε, όταν αρχίζουμε κάποια συζήτηση, κάνουμε στο μέτωπό μας το σημείο του σταυρού, λέγει ο Τερτυλιανός. Όλοι οι ανωτέρου εκκλησιαστικοί συγγραφείς αναφέρουν στα συγγράμματά τους την συνήθεια αυτή των χριστιανών, αλλά καμία πληροφορία ή εξήγηση δεν δίνουν για τη γένεσή της. Και από αυτό συμπεραίνουμε ότι η συνήθεια του σταυροκοπήματος ήταν γνωστή από πολύ παλαιά σε όλους τους χριστιανούς και ήταν διαδεδομένη παντού. Το σημείο του σταυρού φαίνεται ότι σχηματίζεται διακινήσεως των δακτύλων της χειρός επί του μετόπου, μας λέγουν ο Οργένης και ο Τερτυλιανός. Η συνήθεια αυτή, αν και μαρτυρείται, όπως είπαμε, από τα μέσα του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, εν τούτης βυθίζει τις αφανείς ρίζες της προέλευσής της στο χώρο των αποστολικών χρόνων και συνδέεται με την σφραγίδα της Αποκαλύψεως και με την σφραγίδα με το εβραϊκό ταφ. Το σταυροκόπημα έγινε το διακινήσεως ενός δακτύλου, μας λέγει πολύ αργότερα ο Πάπας Ρώμης Γρηγόριος ο Διάλογος. Αλλά πώς σκέφτηκαν οι πρώτοι χριστιανοί και δημιούργησαν τη συνήθεια αυτή που πολύ νωρίς βρήκε τέτοια μεγάλη απήχηση σε όλους τους πιστούς ώστε να καταστεί τόσο δημοφιλής και τόσο συνήθης? Εκ πρώτης όψεως μπορούμε να πούμε ότι στην ψυχή των πρώτων χριστιανών επέδρασε η εντολή του Κυρίου μας «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Ο Ευαγγελιστής Λουκάς παριστά ακόμη μεγαλύτερη την απέτηση της εντολής με την προσθήκη της φράσης των «καθημέραν». Δηλαδή ο Κύριος είπε στους μαθητές του ότι αν κανείς θέλει πράγματι να είναι οπαδός του, ας απαρνηθεί τον αμαρτωλό εαυτό του, ας προετοιμαστεί να υποστεί πολλές θλίψεις και αυτόν ακόμη το σταυρικό θάνατο, και ας τον ακολουθήσει.

οι πρώτοι χριστιανοί μπόρεσαν να κατανοήσουν πλήρως την αξία και το πραγματικό νόημα της Οσάνο εντολής του Κυρίου μας, όταν την συνεδίασαν με την διδασκαλία της πρώτης εκκλησίας για την σταύρωση, τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Αλλά δεν ήταν δυνατόν να επηρεάσει αυτούς τόσον, ώστε να προέλθει από αυτή την εντολή χωρίς άλλη αιτία η συνήθεια του σταυροκοπήματος. Ο Σταυρός του Χριστού είναι το καύχημα του Αποστόλου Παύλου. «Εμί δε μη γέννητο καυχάστε ημίαν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμί κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο». Γι' αυτό και επιθυμεί, όπως ο Σταυρός του Χριστού, γίνει το καύχημα πάντων, διότι τον βλέπει σαν το σημείο επαφής και τον τόπο συνάντησης του Θεού με τον αμαρτωλό άνθρωπο. «Αλλά και καυχόμενοι εν το Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού νυν την καταλλαγήν ελάβομεν, ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο, ημείς γαρεσμέν υπεριτομή, η πνεύματι Θεού λατρεύοντες και καυχόμενοι εν Χριστώ Ιησού, και ουκ εν σαρκή πεπιθώτες». Επίσης, ο Παύλος δεν έχει να καυχηθεί για τίποτε το υποκειμενικό, παρά μόνο για τις ασθένειές του, διότι αυτές αποτελούν το επίκεντρο της επενέργειας του Σταυρού του Χριστού. «Υπέρ δε εμ' αυτού ου καυχήσομαι, ημίαν τες ασθενίες μου». Ο Σταυρός του Χριστού γίνεται το κέντρο του κηρύγματος του Παύλου και όχι ο Ιησούς, αλλά ο εσταυρωμένος Ιησούς. «Ημείς δε κηρύσομεν Ιησούν και τούτον εσταυρωμένον». Για τον Παύλο καταντά η λέξη «σταυρός» να γίνεται ταυτόσιμη με το όνομα Ιησούς και με την διδασκαλία του υπησέρχεται στην πίστη των πρώτων χριστιανών ο μυστηριακός χαρακτήρ του Σταυρού του Χριστού, κλασικότερη έκφραση του οποίου είναι η φράση του Παύλου «Χριστό συνεσταύρωμε». Εδώ ακριβώς αρχίζει το δεύτερο σημείο της όλης προπαρασκευής που έκανε ο Παύλος με την διδασκαλία του στην εμφάνιση και ανάπτυξη της χριστιανικής συνήθειας του σταυροκοπήματος. Η εμφάνιση και η ανάπτυξη της χριστιανικής έννοιας «δούλος Χριστού» από τον Απόστολο Παύλο, για να χαρακτηριστούν οι δια Χριστού σεσωσμένοι, αποτελεί το τρίτο σημείο της βάσης εκείνης όπου στηρίχθηκε η συνήθεια των χριστιανών να κάνουν το σημείο του Σταυρού. Το «δούλος Ιησού Χριστού» αποτελεί τίτλο τιμής για μας τους χριστιανούς και δηλώνει την υποταγή μας στην χάρη του Ιησού Χριστού και στο Ευαγγέλιο Του και την απαλλαγή μας από την αμαρτία και τα ανθρώπινα πάθη. Όταν αποκαλούμε τον εαυτό μας «δούλο Ιησού Χριστού», θεωρούμε τον εαυτό μας τμήμα εκείνου. Τα τρία ανωτέρω σημεία αποτελούν την θεωρητική βάση της εμφάνισης της χριστιανικής συνήθειας του ποιήν των σταυρών, του σταυροκοπήματος. Ο χριστιανισμός των πρώτων χρόνων δεν ήταν μόνο πίστη εις Χριστόν, αλλά και ζωή εν Χριστώ, ζωή πλήρης ενθουσιασμού, που δημιούργησε τάσεις στους πιστούς για κοινωνία και ένωση με τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Έτσι εμφανίζεται η Θεία Λατρεία, της οποίας οι πρώτες μυστηριακές μορφές ήταν το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία. Με την τέλεση του μυστηρίου επαναλαμβάνεται το πάθος του Κυρίου μας και ο πιστός που μετέχει σε αυτή τη λατρεία μεταφέρει με την μυστηριακή κοινωνία τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού στον ίδιο του τον εαυτό, συναποθνίσκον και συνανιστάμενος. «Ή γάρ συναπεθάνομεν και συζήσομεν». Κατά το βάπτισμα σταυρώνεται ο ίδιος ο βαπτιζόμενος και έτσι πεθαίνει εν αυτό ο παλαιός άνθρωπος, ο άνθρωπος της αμαρτίας. Με το βάπτισμα εξαγοράζεται ο κάθε πιστός και από δούλος της αμαρτίας γίνεται δούλος της χάριτος. Απαλήφεται από αυτόν η σφραγίδα της δουλείας του θανάτου και λαμβάνεται η σφραγίδα της υιοθεσίας, η σφραγίδα του Κυρίου.

Η πίστη της Εκκλησίας στην αγιαστική δύναμη του βαπτίσματος στηρίζεται στην διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου περί του Σταυρού του Ιησού Χριστού. Στην λατρεία η θεωρία γίνεται πράξη, η οποία έχει ανάγκη συμβόλων και τα σύμβολα αυτά προέρχονται από την ίδια την διδασκαλία και την ουσία της απολύτρωσης. Η σφραγίδα του Σταυρού είναι η καταλληλότερη σφραγίδα που ανταποκρίνεται στην όλη διδασκαλία και αντικαθιστά τη σφραγίδα της δουλείας στην αμαρτία, η οποία απαλήφθηκε με το βάπτισμα. Είναι πολύ παλαιά η συνήθεια να σφραγίζεται σταυροειδώς ο βαπτιζόμενος κατά το βάπτισμα και η οποία συνοδεύεται με την επίκληση της Αγίας Τριάδας. Η πράξη αυτή λέγεται σφραγίδα, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, παραδείγματος χάριν στη χειροτονία. Από όλα αυτά διαπιστώνομαι ότι η χριστιανική λατρεία δίνει μία ακόμη όθηση στην διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου και μπορούμε να πούμε ότι είναι αφορμή για την δημιουργία της συνήθειας του ποιήν των σημείων του Σταυρού, του Σταυροκοπήματος. Ο χριστιανός σε κάθε λατρευτική στιγμή, αισθανόμενος την παρουσία του Θεού και έχοντας την επιθυμία της κοινωνίας και της ένωσης με τον Σωτήρα Ιησού Χριστόν, προβάλλει μπροστά στα μάτια του τον σωτηριώδη Σταυρό εκείνου και κάνοντας με το χέρι του το σημείο του Σταυρού, μεταφέρει επάνω του τον Σταυρό του Κυρίου και έτσι συσταυρώνεται και λυτρώνεται. Στο περιβάλλον της λατρείας χαρακτηρίζεται το σημείο του Σταυρού ως Κυριακών σημείων και έχει πολύ άμεση σχέση με την διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου περί του Ιησού Χριστού ως Κυρίου ημών. Και επειδή ο τίτλος «Κύριος» ήταν προσφυλής κατεξοχήν στην λατρεία, πρέπει να δεχθούμε ότι και η σύνδεση αυτή του σημείου του Σταυρού με τον τίτλο «Κύριος», εξού και ο Σταυρός ονομάστηκε «Κυριακών σημείων», εγένετο μέσα στα πλαίσια της Θείας Λατρείας. Αυτό μας δηλώνει ότι η συνήθεια του Σταυροκοπήματος προήλθεν από τις συναθρήσεις της Εκκλησίας και απ' εκεί παρελήφθηκε από τους πιστούς. Και όπως οι πρώτες χριστιανικές πηγές τίποτε δεν μας διασώζουν για τις λεπτομέρειες της Θείας Λατρείας, έτσι τίποτε δεν αναφέρουν και για την τότε χρήση του σημείου του Σταυρού. Είναι γνωστόν ότι τα μυστήρια των εθνικών επέδρασαν στην λατρεία της Εκκλησίας. Αλλά η επίδραση αυτή δεν είναι επίδραση ουσίας, αλλά απλά εξωτερική, και οι τυχόν αναλογίες ερμηνεύονται από την διάθεση της Εκκλησίας να αντιδράσει κατά των σημείων εκείνων των μυστηρίων που μοιάζει η χριστιανική λατρεία για να δώσει σε αυτά το δικό της νόημα και το καθαρά χριστιανικό περιεχόμενο. Στα μυστήρια των εθνικών, παραδείγματος χάριν της Κυβέλης, του Άτιδος και του Διονύσου, ο μειούμενος σφραγίζεται συνήθως το μέτωπο με την ανεξίτηλη σφραγίδα του Θεού και ονομάζεται αμέσως μετά το σφράγισμα «Δούλος του Θεού». Από αντίδραση σε αυτές τις εξωχριστιανικές συνήθειες σφραγίζονται και οι δούλοι του Χριστού με την σφραγίδα της απολύτρωσης και της Θείας Ευσπλαχνίας με το Κυριακών σημείων, για να δηλωθεί έτσι όχι η στέρηση της ελευθερίας αλλά η ανάκτηση της ελευθερίας δια της Θείας Χάριτος. Στα χωρία Β Κορινθίους Α22, Εφεσίους Α13 και Δ30 αναφέρεται η σφράγιση αυτή και όπως φαίνεται έχουμε σε αυτά αναπτυχθέντα ήδη τον τύπο του βαπτίσματος με σφράγιση. Το βάπτισμα αυτό καθεαυτό ποτέ δεν θα ήταν δυνατό να ονομαστεί σφραγής χωρίς κάποια σφράγιση με ιδιαίτερο σημείο και μη έχοντας σχέση με το νερό του βαπτίσματος. Η ευρεία χρήση της λέξης «σφραγίζεστε» προϋποθέτει το ειδικό της σφράγισης σημείο και αυτό δεν μπορεί να είναι άλλο από εκείνο που βλέπουμε λίγο αργότερα να αποκαλείται σφραγής, δηλαδή το σημείο του Σταυρού. Σε πολλά συγγράμματα της αρχαίας χριστιανικής γραμματείας μαρτυρείται ο Σταυρός ως «σφραγής εν Χριστώ». Στο απόκριφο βιβλίο των πράξεων του Ιωάννη αναφέρεται ότι ο Απόστολος Ιωάννης, πριν από το θάνατό του, εσφράγισε τον εαυτόν του και επεκαλέστη το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
στα βιβλία των Σιβυλών, τέλη Δευτέρου αιώνα, βλέπουμε σαφώς ότι η σφραγής αυτή είναι ο Σταυρός. Μάλιστα, από τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, πληροφορούμεθα και τον τρόπο με τον οποίο εγίνεται το σφράγισμα αυτό. Επιμετώπου με τα παρησίας δακτύλης η σφραγής και επί πάντων ο Σταυρός γινέστο. Ο ίδιος Άγιος παρουσιάζει σε άλλο σημείο της κατηχήσεώς του τον Κύριον Ιησού Χριστόν να μιλάει και να λέει «Εκ του εμού γαρ αγώνος, του εν το σταυρό σφραγίδα βασιλικήν εκάστο δίδομη των εμών στρατιωτών, έχειν επιμετώπου».

Ακόμη περισσότερο πλουτίζεται το περιεχόμενο της χριστιανικής έννοιας του Σταυρού κατά τους χρόνους των διωγμών, όπου ο Σταυρός καθίσταται τότε το ακίνδυνο, καθότι άειλο, και πάντοτε πρόχειρο σημείο αναγνώρισης μεταξύ των πιστών. Μάλιστα, οι διωγμοί επαύξησαν ακόμη περισσότερον την υπάρχουσα εσκατολογική διάθεση των χριστιανών και έτσι έδωσαν περισσότερο μυστηριακό περιεχόμενο στο σημείο του Σταυρού, εάν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι πολλοί χριστιανοί μαρτύρησαν επί του Σταυρού, όπως ακριβώς και ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Για όλα αυτά εύκολα μπορούμε να πούμε ότι ήδη από τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν το σημείο του Σταυρού έχει γίνει σύμβολο πίστης. Ο Σταυρός είναι ο θρίαμβος των χιλιάδων μαρτύρων της πίστης. Από τις εποχές του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το σημείο του Σταυρού γίνεται το κατεξοχήν όπλο προστασίας και βοήθειας των πιστών και αντικείμενο τιμής. Το σημείο του Σταυρού, πλήρες πνεύματος, θείας χάριτος και δύναμης, γίνεται αντικείμενο χαράς και αγαλίασης για τους πιστούς και γι' αυτό μεταπίπτει σε σημείο χαιρετισμού για τους χριστιανούς. Ο χριστιανός, όταν θέλει να χαιρετήσει τα θεία, κάνει το σημείο του Σταυρού. Όπως οι στρατιωτικοί έχουν τον δικό τους χαιρετισμό, έτσι και οι στρατιώτες του Χριστού έχουν σαν χαιρετισμό το σημείο του Σταυρού. Και σήμερα, ο χριστιανός χαιρετίζει κάθε ευχάριστο γεγονός της ζωής του λέγοντας «Δόξα σοι ο Θεός» και συγχρόνως κάνει το σταυρό του. Το σταυροκόπημα αποτελεί κυρίως τον χαιρετισμό των πιστών προς τα θεία. Όταν διερχόμεθα έξω από εκκλησία ή ακούμε να χτυπάει καμπάνα ή κατά την λατρεία αναφέρονται ιερά πρόσωπα ή γεγονότα, κάνουμε το σημείο του σταυρού, δηλώνοντας έτσι ότι όλα αυτά, πρόσωπα ή γεγονότα, μας είναι συγγενείς και στρέφουμε όλη μας την προσοχή προς αυτά, ενθυμούμενοι έτσι ότι ο σταυρικός θάνατος του Θεανθρώπου μας συνδέει με όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις.

0: σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, τελείωσε ο χρόνος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό που μας αξίωσε και επικοινωνήσαμε ακόμη μια φορά μαζί σας, όλες και όλους εσάς που είχατε την υπομονή και την καλοσύνη να μας ακούσετε και ιδιαίτερα την καλή φίλη και συνεργάτηδα της εκπομπής μας, Κωνσταντίνα Βέργου, η οποία διάβασε επιλεγμένα κείμενα από το βιβλίο του ιερομονάχου Εφραίμ Χαλή, που έχει εκδοθεί και κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου και φέρει τον τίτλο «Το σημείο του Σταυρού». Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί πρώτα ο Θεός την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
1: Ήταν η εκπομπή «Δείγματα γραφής».
0: Αλήθειες που γίνονται ζωή μέσα από τα κείμενα

Η βυζαντινή μουσική και η υμνολογία στην ορθόδοξη λατρεία της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών Ρωμανός Ομελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πρωτοψάλτης και καθηγητής Χρήστος Χατζηνικολάου.

είχαν γίνει δυσδιάκριτοι και αυτό είχε συντελέσει στον εκφυλισμό της παραδοσιακής ψαλμωδίας. Νομίζω ότι κινδυνεύουμε να παρασυρθούμε ξανά από μια παραπλήσια εκτροπή.

Θα χρειαστεί ένας νέος δαμασκηνός, ο οποίος θα αποβάλει όλες τις περιττές προσμίξεις και τα πολλά μαλάματα που έχουν κυριολεκτικά αφανίσει το αρχέτυπο κάλος της ψαλτικής τέχνης και μας έχουν οδηγήσει στην εκοσμίκευση της θείας λατρείας. Οι μουσικολόγοι και οι επιστήμονες ας ερευνούν και ας μελετούν σε βάθος τα μουσικά χειρόγραφα και τα θεωρητικά συγγράμματα της Βυζαντινής και της μεταβυζαντινής εποχής. Αυτή άλλωστε είναι και η αποστολή τους. Δεν θα πρέπει όμως να επιδιώκουν την άμεση εφαρμογή των συμπερασμάτων τους. Βαθύτερη και εντελεχέστερη μελέτη ίσως οδηγήσει σε αναθεώρηση απόψεων και εκτιμήσεων. Τα πορίσματά τους πρέπει να υποστούν τη βάσανο της κριτικής και του λόγου τους το αληθές πρέπει να δοκιμαστεί ως χρυσός εγχωνευτηρίο. Οποτεδήποτε αποφασιστεί τροποποίηση ή αλλαγή του μέχρι σήμερα ισχύοντος μουσικού συστήματος, αυτό θα αποφασιστεί από τους φορείς εκείνους που έχουν το απαραίτητο κύρος να επιβάλλουν τις αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε να γίνουν από όλους αποδεκτές.

Ας σημειωθεί όμως ότι παράδοση δεν είναι εκείνο το οποίο ίσχυσε κάποτε, αλλά αυτό το οποίο άντεξε στο χρόνο και επιβίωσε και είναι ομοιογενές και ομόρυθμο προς τον χαρακτήρα και το ύφος της όλης παραδόσεως. Κλασικά μαθήματα δεν είναι μόνο τα αρχαία, αλλά και πολλά μεταγενέστερα. Δεν είναι αποκλειστικά ο χρόνος που προσδίδει αξία σε ένα δημιούργημα, αλλά αυτή καθ' αυτή η καλλιτεχνική του ποιότητα, η εκφραστική του δύναμη, η πληρότητα του νοηματικού του περιεχομένου, η οικουμενική του εμβέλεια και φυσικά η αντοχή του στο πέρασμα των αιώνων.

Αυτό το οποίο πρέπει αυτή την εποχή να μας απασχολήσει ζωηρά είναι το πώς θα καλλιεργήσουμε και το πώς θα μορφώσουμε τους μαθητευομένους, το πώς θα τους ασκήσουμε καλύτερα και το πώς θα τους εμπνεύσουμε την αγάπη και το σεβασμό στην παράδοση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μουσικοδιδάσκαλος ο οποίος να διαφωνεί ότι πάσχουμε από το σύνδρομο του αυτοσχεδιασμού και τη μανία των διασκευών για την επίδειξη και την προβολή των φωνητικών μας προσόντων. Πάρα πολλοί μαθητευόμενοι και αρκετοί από τη νέα γενεά των ιεροψαλτών ψάλουν τα διάφορα μαθήματα απομνημονεύοντάς τα τις περισσότερες φορές από ηχογραφήσεις πρόχειρες και εμπορικές, επειδή δεν είναι σε θέση να επιλέξουν εκτελέσεις αυθεντικές και υπεύθυνες, αλλά κυρίως και προπάντων γιατί δεν έχουν ασχηθεί στην παραλλαγή και δεν γνωρίζουν πού τίθενται και πώς ενεργούν οι διάφορες φθορές και οι χρώες και οι έλξεις της βυζαντινής μουσικής. Όσοι μαθαίνουν ακουστικά τη βυζαντινή μουσική χωρίς να ασκούνται επαρκώς στην εκμάθηση της παραλλαγής, χτίζουν πάνω στην άμμο και είναι στο ίδιο παρανομαστή με εκείνους που διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά κείμενα από μετάφραση και έχουν την ψευδαίσθηση ότι έμαθαν τάχα την αρχαία ελληνική γραμματεία, ενώ στην πραγματικότητα οι γνώσεις τους είναι τελείως επιφανειακές, αδιευκρίνιστες και εν πολλοίς συγκεχημένες.

Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις λοιπόν, ούτε η βυζαντινή μουσική προάγεται, ούτε η ψαλτική τέχνη ευδοκιμεί. Χρειάζεται μεγάλη άσκηση στον τομέα της γλυκυτάτης παραλλαγής για να μπορέσει ο μαθητευόμενος να ξεπεράσει το φράγμα των δυσκολιών του πρώτου και βασικού αυτού σταδίου της μάθησης και να οπλιστεί με όλα εκείνα τα εφόδια που θα το επιτρέψουν να προχωρήσει στη μουσική και να αποκτήσει ορθό μουσικό κριτήριο μελετώντας και εμβαθύνοντας στα μελωδήματα των παλαιών μουσικοδιδασκάλων.

μουσικότατος πρωτοψάλτης Σμύρνης Μισαήλ Μισαηλίδης συμβούλευε τους ιεροψάλτες να πειθαρχούν στα μουσικά κείμενα με στόχο να πλησιάσουν βαθμιδών το ύφος της Μεγάλης Εκκλησίας. Ο Κυριακός Φιλοξένης γράφει ότι το ύφος είναι η ψυχή του μέλους, αποκαλώντας αξιότιμον το ύφος της Μεγάλης Εκκλησίας, και είναι πράγματι μέσα στην απλότητά του ηγεμονικό και σοβαρό και συγχρόνως εκκλησιαστικό και ιεροπρεπές και αρχοντικό το πατριαρχικό ύφος. Όλοι οι σοβαροί μελετητές δέχονται ότι η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία υπήρξε η κυβωτός της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, και οι πρωτοψάλτες και οι λαμπαδάροι του πατριαρχικού ναού αποδείχθηκαν αδιαμφισβήτητα φορείς της βυζαντινής ψαλτικής παραδόσεως. Η εν χρήση μουσική γραφή, μολονότι αναλυτικότερη όλων των προηγουμένων γραφικών συστημάτων της βυζαντινής παρασημαντικής, δεν πάβει να είναι ένας οδηγός μνήμης για να ψάλλονται, και παραμένει ακόμη στενογραφική και συμβολική. Όσοι όμως κατά καιρούς επιχείρησαν λεπτομερέστερες αναλύσεις των μελωδικών θέσεων και των σημαδοφώνων της ποιότητος, την εστέρισαν από την χαρακτηριστική της μελωδική καμπύλη, η οποία είναι το βασικότερο γνώρισμα της όλης βυζαντινής καλλιτεχνικής δημιουργίας, και την κατέστησαν γωνιώδη και μηχανιστική. Ο συνδυασμός των μελωδικών θέσεων και οι έντεχνες εναλλαγές των κλιμάκων δημιουργούν την συνολική αρμονία των επιμέρους στοιχείων. Μόνο όταν υπάρχει η συμμετρία είναι δυνατόν και η πολυμορφία να αποτελέσει πηγή ενότητος και να ικανοποιήσει το έμφυτο καλαισθητικό συνέστημα των ακροατών. Το ζητούμενο, νομίζω, δεν είναι να επαναφέρουμε σε χρήση κάποια σημαδόφωνα της παλαιότερης γραφής ή ακόμη και ορισμένες ακολουθίες και συνήθειες παροχημένων εποχών και δευτερεύουσας σημασίας υποψάλματα, αλλά το πώς θα μεταδώσουμε στη νέα γενεά ακριβέστερα τους προγονικούς μελωδικούς θησαυρούς και το πώς θα διατηρήσουμε ανώθευτη και αναλύωτη την ψαλτική μας παράδοση. Δεν είναι δυνατόν τα αποστολικά αναγνώσματα να ψάλλονται στον ήχο της ημέρας και σε κλίμακες που υπερβαίνουν την επταφωνία, αλλά δεν είναι ορθόν και να διαβάζουμε χήμα. Ανέκαθεν τα αναγνώσματα του Αποστόλου και του Ευαγγελίου απαγγέλλονταν εμμελώς με το σεμνό εκκλησιαστικό και κατανυκτικό ύφος της χρώας του κλητού. Στο ίδιο ύφος και στην μεσότητα της κλίμακος απαγγέλλεται από τον Κανονάρχη και το κέλευσον Δέσποτα Άγιε. Με την εμελή απαγγελία αισθητοποιείται και μουσικά το κύρος των αληθιών του Ευαγγελίου. Απορρίπτουμε τις αμανοειδείς ιστριλατήσεις, αλλά και τις ανούσιες και άχρωμες και επίπλαστες προτεσταντικές αναγνώσεις. Είναι το λιγότερο παράμουσο το τριάδι να αποτελεί το 1/3 από άποψη διάρκειας του όλου χειρουργικού, και οπωσδήποτε δεν έχει καμία δικαιολογία η απαγγελία των οίκων του ακαθίστου ύμνου σε μινόρε ή σε χρωματικούς ήχους ή ακόμη και σε ήχο βαρύ επτάφωνο διατονικό. Όλα αυτά και άλλα πολλά συντελούν στην ξενιλασία της ιεράς κατανήξεως που άλλοτε χαρακτήριζε τη θεία λατρεία της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης. Ο σύγχρονος κόσμος έχει κουραστεί από τις πομπόδεις και ελάχιστα πνευματικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των κοσμικών φορέων. Από την Εκκλησία οι πιστοί αναμένουν τον πνευματικό προσανατολισμό, την ευαγγελική απλότητα, την κατάνοιξη και την ησυχία που οδηγούν στην ειρηνόχητη ψυχική γαλήνη, στην ηρεμία και την πραότητα. Με την ευκαιρία της μεγάλης γιορτής του Τιμίου Σταυρού θα σας διαβάσω, αγαπητοί μου ακροατές, ένα ποίημα του συναδέλφου ιεροψάλτη και ποιητή Λάμπρου Χάιδα, το οποίο επιγράφει ο Βασιλικός. Λέει λοιπόν ο Χάιδας: «Κι αν είμαι πάντοτε χλωρό και αν είμαι ξηραμένο, εγώ στολίζω το σταυρό και τον εσταυρωμένο. Εκεί που θάψαν το σταυρό, το τίμιο, το ξύλο, πάνω ξεφύτρωσαν θυρό με πράσινο το φύλλο. Και οι Εβραίοι κακοί ερχόντουσαν εδώ πέρα, με κόβανε βιαστικοί πριν τους προλάβει μέρα. Μόλις σκοτίνιαζε ευθύς,
Εγώ από συμπόνια μεγάλωνα ολονυκτής τα τρυφερά μου κλόνια. Αυτό γινόταν συχνά, πολύ καιρό ακόμα, και το σταυρό κάποια φορά τον βγάλαν από το χώμα. Και απ' εκείνο τον καιρό την ευωδιά σκορπίζω μπροστά στον Άγιο Σταυρό της Εκκλησάς στολίζω. Κι αν είμαι πάντοτε χλωρό και αν είμαι ξηραμένο, εγώ στολίζω το σταυρό και τον εσταυρωμένο.

Εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου ακροατές. Στον ήχο ήταν ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Η ύμνη που ακούσατε ήταν από την Δίσκο Θήγη και την μεγάλη χοροδία του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών, ο Ρωμανός ο Μελωδός και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Σας χαιρετούμε και σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.

τη βυζαντινή μουσική και η υμνολογία στην ορθόδοξη λατρεία της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πρωτοψάλτης και καθηγητής Χρήστος Χατζηνικολάου.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά.

Τάκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσης ζών. Ότι κατεδίωξε

της έργης σου, εν ποιήμασι των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον

Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόμαι ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμαι. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαυτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέ σε. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκκησισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα αλήθεια νηγάπησαν στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπεύθυον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάρ' ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους εις οδούς σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάζε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

επάγκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν, και ήλαιος γεννού ημιν δέσποτα,

0: προς τον Θεό Πατέρα μας και οριζόντια προς τους αδελφούς μας, προς το περιβάλλον μας και προς τον εαυτό μας. Αυτά ήθελα να σας πω τις αλήγες σκέψεις σήμερα που έχουμε την εορτή του Δημίου Σταυρού. Να πάτε στο καλό Θεός μαζί σας και καλή ευλογημένη χρονιά και δύναμη και χάρη του Δημίου Σταυρού να είναι μαζί μας πάντα.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού, κυρίου Αθανασίου, με θέμα «Αυτή είναι η δύναμη του Τιμίου Σταυρού», που εκφωνήθηκε το 2020.

0: Οκτωβρίου με την Πυραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πυραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ακροατές, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. 14 Σεπτεμβρίου. Η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ημέρα νηστείας, ακόμη και αν τύχει Κυριακή. Όταν το 312 ο Μέγας Κωνσταντίνος εξεστράτευσε εναντίον του τυράννου της Ρώμης Μαξεντίου, την παραμονή της οριστικής μάχης είδε να σελαγίζει στον ουρανό, σχηματισμένο από άπλεπτο φως ηλιακών ακτίνων, το σημείο του Σταυρού με την επιγραφή «Εν τούτου νίκα». Ύστερα από την θαυμαστή αυτή επιφάνεια, κατεκόσμησε τα πολεμικά του λάβαρα με το τρόπαιο του Σταυρού και θέτοντας αυτά επικεφαλής των στρατευμάτων του, κέρδισε περίλαμπρη νίκη, η οποία τον κατέστησε κύριο ολοκλήρου του ρωμαϊκού κόσμου και του επέτρεψε να εξασφαλίσει τον θρίαμβο του χριστιανισμού. Από τότε ο ευσεβής βασιλεύς έτρεφε τον πόθο να βρει το τίμιο ξύλο. Η ευκαιρία του δόθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, όταν πληροφορήθηκε από τον επίσκοπο Ελίας Ιερουσαλήμων Μακάριο περί της Αγίας Πόλεως. Στο 20 λοιπόν έτος της βασιλείας του, 326, έστειλε τη μητέρα του Αγία Ελένη στους Αγίους Τόπους με σκοπό να τους καθαρίσει από τα είδωλα και να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό και τους τόπους του πάθους του Κυρίου που είχαν καλυφθεί από τον αυτοκράτορα της Ρώμης Αδριανό Έλιο. Ως αντίπεινα, σε εξέγερση των Ιουδαίων, ο Αδριανός είχε ανασκάψει όλη την Αγία Πόλη και είχε καταχώσει κάτω από τις επιχωματώσεις τα ιερά της, ώστε να εξαφανιστεί κάθε μνήμη της Ιουδαϊκής και Χριστιανικής θρησκείας. Στη νέα πόλη που ανίδρυσε, την Ελία Καπιτολίνα, δέσποζε η ιδωλολατρεία με κύριους ναούς της, το Καπιτόλιο στη θέση του ναού του Σολομώντος και το ναό της Αφροδίτης στη θέση του Γολγοθά και του Παναγίου Τάφου.

πρώτης πληροφορίας της τοπικής παραδόσεως, οι εργάτες του Μεγάλου Κωνσταντίνου κατεδάφισαν το μυσαρό ειδωλείο της Αφροδίτης, έσκαψαν το έδαφος σε μεγάλο βάθος και πέταξαν μακριά από την πόλη όλα τα χώματα και τα υλικά, ως μολυσμένα από τις δαιμονικές θυσίες. Τότε αποκαλύφθηκε ο Γολγοθάς και το σπήλαιο του Παναγίου Τάφου. Λίγο πιο πέρα βρέθηκαν καταχωσμένοι οι τρεις σταυροί, τα τρία καρφιά που είχαν χρησιμοποιηθεί για να προσιλώσουν επάνω στο σταυρό Ιουδαίοι το ζωοποιό σώμα του Κυρίου και η ξύλινη πινακίδα με την επιγραφή. Για να διακρίνει ποιος από τους τρεις σταυρούς ήταν το Σωτήρος, ο Σοφότητος Μακάριος με θερμή προσευχή ακούμπησε κάθε ένα χωριστά επάνω σε βαριά ασθενή γυναίκα. Ο σταυρός του Κυρίου αμέσως θαυματούργησε χαρίζοντας την ασθενή την υγεία της. Ευθύς ο επίσκοπος, η βασίλισσα και όλοι οι άρχοντες της συνοδείας της τον προσκύνησαν με πολλή ευλάβεια και τον ασπάστηκαν. Επειδή δεν ήταν εύκολο να τον ασπαστούν όλοι οι χριστιανοί, ζήτησαν τουλάχιστον να δουν από μακριά το όργανο της απολυτρώσεώς μας. Ο μακαριότατος επίσκοπος ανέβηκε επάνω στον άμβωνα και υψώνοντας τον σταυρό με τα δυο του χέρια, τον έδειξε στο λαό του Θεού που εκράβγαζε το Κύριε Ελέησον. Τότε οι θείοι πατέρες εθέσπισαν να εορτάζεται κάθε χρόνο η ύψωση του Τιμίου Σταυρού από όλες τις εκκλησίες, όχι μόνο εις ανάμνηση του γεγονότος, αλλά και για να δειχθεί ότι το σύμβολο αυτό της κατάρας έγινε το καύχημα και το αγαλίαμά μας. Σήμερα με την επανάληψη της πράξεως αυτής του Επισκόπου Μακαρίου, υψώνοντας δηλαδή τον Σταυρό προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος και ψάλλοντας το Κύριε Ελέησον, ομολογούμε ότι ανεβαίνοντας ο Χριστός στο Σταυρό ήθελε να αποκαταλάξει τα πάντα εις Αυτόν, να ενώσει τα πέρατα της γης, το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος εν το σώματί Του, ώστε να έχουμε δι' Αυτού την προσαγωγή προς τον Πατέρα.

αυτή η μέρα εκοιμήθη ο εναγίης πατήρ ημών Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δια δε την παρούσαν μεγάλη εορτήν του Τιμίου Σταυρού μετετέθη η θεία του μνήμη κατά την 3 και 10 του Νοεμβρίου μηνός. Μνήμη της Αγίας Έκτης Οικουμενικής Συνόδου των Αγίων 170 Πατέρων των εν Κωνσταντινούπολη κατά των μονοθελητών συνελθόντων ενέτη 680. Η Αγία Έκτη Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη στα βασιλικά ανάκτορα της Κωνσταντινούπολεως κατά διαταγή του βασιλέως Κωνσταντίνου IV Πογονάτου. Τη Συνόδου προείδρευε ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Γεώργιος I. Ο Πάπας Ρώμης Άγιος Αγάθων αντιπροσωπευόταν από το ποτηρητή όπως και οι Πατριάρχες Αλεξανδρίας και Ιερουσαλήμων. Οι 170 συνελθόντες θεοφόροι πατέρες, παρουσία του Αυτοκράτορος, κατά τις 18 συνεδριάσεις καταδίκασαν την αίρεση των μονοθελητών και αναθεμάτισαν τους μονοθελήτες, Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, Σέργιο, Πύρο, Πέτρο και Παύλο, τον Πάπα Ρώμης Ονόριο, τον Πατριάρχη Αντιοχίας Μακάριο και τους Επισκόπους της Φαράν Στέφανο, Πολυχρόνιο και Θεόδωρο, καθώς και τους οπαδούς των, επειδή εδίδασκαν ότι ο Χριστός έχει μία θέληση και μία ενέργεια, προσεγγίζοντας έτσι στην αίρεση των μονοφυσιτών. Χάρη στους αγώνες και στη διδασκαλία των προηγηθέν των μεγάλων ομολογητών της πίστεως, Αγίου Σοφρονίου Ιεροσολύμων και Μαξίμου του Ομολογητού, οι Άγιοι Πατέρες εδογμάτισαν ότι η θέληση και η ενέργεια αναφέρονται πάντα στη φύση και όχι στο πρόσωπο. Κατά συνέπεια, εν το Χριστό πρέπει να θεωρείται ένα πρόσωπο, θείο και ανθρώπινο, θεάνθρωπος. Το ένα πρόσωπο του ενσαρκωθέντος θείου λόγου ένωσε εν εαυτό αδιαιρέτως και ασυγχύτως την ανθρώπινη φύση με τη θεία, διατηρώντας συγχρόνως τον αδιαίρετο χαρακτήρα εκάστης, εις τρόπον ώστε ολόκληρη η ανθρώπινη φύσης μας να θεωθεί κατά το μέτρον της ενσαρκώσεως της θεότητος.

της ευσεβεστά της βασιλίσσης Πλακίλης, συζύγου γενωμένης του ευσεβεστά του βασιλέως Θεοδοσίου του Μεγάλου. Η ισπανικής καταγωγής βασίλισσα Αγία Πλακίλα ή Ελία Φλαβία Φλακίλα υπήρξε σύζυγος του βασιλέως Θεοδοσίου του Μεγάλου και μητέρα των αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ονορίου. Ευσεβής και φιλάρετη, συνήθιζε να εκπαιδεύει με ακρίβεια τον εαυτόν της στους θείους νόμους, γι' αυτό και η βασιλική εξουσία αντί να της γίνει αφορμή αλαζονίας, επίρσευε μέσα της περισσότερο το φίλτρο και τον θείο της πόθο προς τον ευεργέτη Θεό. Με ταπείνωση και αγάπη φρόντιζε τους ασθενείς και αναπήρους και έφτανε ως τις οικίες και τα καταλήματά τους μόνη, χωρίς συνοδεία υπηρετών, για να τους δώσει τα αναγκαία. Αλλά και τους ξενώνες της εκκλησίας επισκεπτόταν και μόνη νοσήλευε τους ασθενείς και τους κατάκητους. Αυτή τους ετοίμαζε το φαγητό, το δοκίμαζε και εν συνεχεία η ίδια τους το πρόσφερε. Και αυτή πάλι έπλαινε τα ποτήρια και τα διάφορα σκεύη και εκτελούσε όλες τις υπηρεσίες που συνήθως κάνουν οι υπηρέτες. Σε όσους προσπαθούσαν να την εμποδίσουν, έλεγε ότι με τα ίδια της τα χέρια έπρεπε να προσφέρει υπηρεσίες στον δωρητή που της έδωσε αυτό το αξίωμα. Στον δε βασιλέα σύζυγό της συνήθιζε να επαναλαμβάνει: «Πάντοτε πρέπει να συλλογίζεσαι τι ήσουν προτού να γίνεις βασιλεύς και τι είσαι τώρα. Διότι εάν συνεχώς ενθυμείσαι αυτά, ποτέ δεν θα φανείς αχάριστος προς τον ευεργέτη σου Θεό, αλλά πάντα θα κυβερνάς σύμφωνα με τους θείους του νόμους τη βασιλεία που αυτό σου εχάρισε. Και μέσω αυτής θα υπηρετείς και θα λατρεύεις τον Δωτήρα». Με τέτοιους λόγους προέτρεπε διαρκώς τον Θεοδόσιο προς την αρετή, στην οποία πάντοτε αυτή προπορευόταν ως πρότυπο και γινόταν πρόξενος της ατελεύθητης μακαριότητος όχι μόνο στον βασιλέα, αλλά και σε όλους όσοι την συναναστρέφοντο. Υπηρετώντας το Θεό σε όλη της τη ζωή με σοφροσύνη, πραότητα, ταπείνωση και αγάπη, η μακαρία Πλακίλα εκοιμήθη εν ειρήνη στις 14 Σεπτεμβρίου 385 ή 386.

μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πάπα. Ο Άγιος Πάπας κατήγεται από την πόλη Λάρανδο της Λικαονίας και έζησε την εποχή του βασιλέως Μαξιμιανού. Επειδή ομολογούσε τον Χριστό ως Θεό και Βασιλεία του Παντός, συνελήφθη από τον ηγεμόνα της πόλεως Μάγνο, ο οποίος διέταξε να βασανιστεί. Πρώτα τον κτύπησαν δυνατά και του συνέτριψαν τα οστά του προσώπου. Έπειτα του έξισαν το σώμα με σιδερένια νύχια. Τέλος, του φόρεσαν σιδερένια υποδήματα με αιχμηρά εσωτερικά καρφιά. Με τα υποδήματα αυτά ο Μάγνος τον ανάγκασε να τρέχει μπροστά από τα άλογά του από την Λάρανδο έως την Διοκεσάρια και εν συνεχεία έως την Σελεύκεια της Ισαυρίας. Βάφοντας τη γη με το αίμα του, ο Άγιος σταμάτησε καθοδόν κάτω από μια άκαρπη αγριοσικιά για να προσευχηθεί. Εκεί, εξαντλημένος από τη μαρτυρική πορεία, παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Τον έθαψαν δίπλα στη σικιά, η οποία αμέσως καρποφόρησε. Ο Άγιος Μάρτης Θεοκλής ξύφη τελειούται. Ο Άγιος Βαλεριανός των Ήπιων ξύφη τελειούται.

0: Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Μακαρίου, μαθητού χρηματίσαντος του Αγίου Νίφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ξύφη τηλιοθέντος. Φύλαξ και ζηλωτής των αρετών του διδασκάλου του Οσίου Νίφωνος, ο Άγιος Μακάριος έφτασε στο άκρον της Θείας Αγαπήσεως και η καρδιά του καθημερινώς φλεγόταν από τον πόθο να τελειώσει τη ζωή του με μαρτυρικό θάνατο. Φανέρωσε λοιπόν τον πόθο του στον Όσιο Νίφωνα, ο οποίος τότε βρισκόταν στη Μονή Βατοπεδίου κατά την δεύτερη διαμονή του στο Άγιον Όρος. Γνωρίζοντας δε αυτός ότι ο σκοπός του ήταν κατά Θεόν, του διάβασε ευχή, τον σφράγισε με το σημείο του Σταυρού, τον κατεφύλησε και τον απέλησε εν ειρήνη. Φρακισμένος με τις ευχές του Αγίου, ο Μακάριος βγήκε χαρούμενος από το περιβόλι της Παναγίας και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Φτάνοντας στην πόλη, στάθηκε σε κάποιο σημείο της όπου ήταν συγκεντρωμένο πλήθος Οθωμανών και κήρυξε με παρησία το μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας του Χριστού. Οι Οθωμανοί εξαγριωμένοι όρμησαν επάνω του με ξύλα και μαχαίρια και τόσο τον κατεπλήγωσαν ώστε το αίμα έρεε ποταμιδών από τις πληγές του. Έπειτα τον έριξαν στη φυλακή και την επομένη προσπάθησαν με κολακίες να τον μεταστρέψουν στην πίστη τους. Ο Μάρτης όμως εμικτήρισε τη θρησκεία τους και οι Τούρκοι τον άρπαξαν, τον καταμαχαίρωσαν σε όλο το σώμα και τέλος τον αποκεφάλισαν το 1527. Τεστρωσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-2222-8.
3: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα των νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.

ακροατές, καλό ξημέρωμα. Καλώς ανταμώνουμε όπου γης, στις Ορθόδοξες γειτονίες του πλανήτη, εδώ στην Πειραιακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, όπου γης papaki@hotmail.com για κάποιο δικό σας μήνυμα. Και σήμερα θα περιπλανηθούμε στα μονοπάτια του Αγίου Όρους και θα κάνουμε και μια αναφορά στην αγιορείτικη μνήμη, σε αυτό δηλαδή που έχει ψηφιοποιηθεί και είναι πλέον προσβάσιμο σε όλους, σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας, από την κατεξοχήν Ορθόδοξη γειτονιά, από το Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγίας μας.

βρίσκονται προσκυνητές που τους οδήγησαν εδώ σκυλιά. Εμφανίστηκαν στη διαδρομή και τους έδειξαν το δρόμο. Λένε πως αν δεν ήταν αυτά θα είχαν χαθεί. Τα ταΐζουμε και δεν τρώνε. Την επόμενη μέρα φεύγουν και δεν τα ξαναβλέπουμε ποτέ, λέει ο πατήρ Ιλαρίων. Στεκόμαστε στην είσοδο της Μονής Παντοκράτορος, στην ανατολική ακτή του Αγίου Όρους. Αριστερά μας, ο ήλιος κάνει τη θάλασσα να λαμπυρίζει αυτό το μεσημέρι, ενώ από την άλλη πλευρά ένα πυκνό δάσος σκαρφαλώνει στους λόφους, μέχρι εκεί που φτάνει το βλέμμα μας. Το χέρι του πατέρα Ιλαρίωνα σηκώνεται και δείχνει τον προορισμό μας. Η σκήτη του προφήτη Ηλία μόλις που διακρίνεται από εδώ. Όσο μας δίνει οδηγίες για το πώς θα φτάσουμε, πίσω μας τα χελιδόνια δεν σταματούν να κελαϊδούν. Χορεύουν πάνω από τον άβλιο χώρο της Μονής, πετώντας από κλαδί σε κλαδί, τρυπώνουν στις δροσερές γωνιές και ξεγελούν με τους ελιγμούς τους το καθαρό ανοιξιάτικο φως. Το ίδιο μοιάζουν να κάνουν και οι μοναχοί που με νοχελικό βήμα αποσύρονται στα κελιά τους, αφήνοντας πίσω τους σκίες. Εδώ όμως, έξω, κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί από τον ήλιο. Και καθώς η ζέστη γίνεται όλο και πιο έντονη, αποφασίζουμε να αναχωρήσουμε ευχαριστώντας τον πατέρα Ιλαρίωνα για το καλωσόρισμα. Το ποτάμι που συναντάμε λίγο αργότερα φουσκώνει το χειμώνα, δυσκολεύοντας τη διάβαση. Τώρα όμως, αρκεί να πηδήσουμε πάνω σε μερικές πέτρες για να το διασχίσουμε. Δεν αργούμε να ανηφορήσουμε και σύντομα χανόμαστε μέσα στην πυκνή βλάστηση. Στο Άγιον Όρος δεν υπάρχει εδώ και αιώνες εκτεταμένη κτηνοτροφία. Γι' αυτό τα δάση είναι τόσο πυκνά ώστε είναι σχεδόν αδύνατο να μετακινηθεί κανείς 20 μέτρα χωρίς να ακολουθήσει κάποιο μονοπάτι. Πριν το καταλάβουμε, βρισκόμαστε μπροστά στα τείχη της σκήτης που θα αποτελέσει τη βάση μας για τις επόμενες 2 ημέρες. Χτισμένη το 1757 από τον Άγιο Παΐσιο Βελιτσκόφσκι, η σκήτη του προφήτη Ηλία κατοικήθηκε κυρίως από σλαβόφωνους μοναχούς, Ρώσους, Ουκρανούς και Μολδαβούς. Στο κέντρο της δεσπόζει, σε αντίθεση με τον χαμηλό πέτρινο ναό της Μονής Παντοκράτορος, μια μεγαλοπρεπής εκκλησία. Σε ένα από τα παγκάκια ανάμεσα σε Ρώσους προσκυνητές συναντάμε τον Δημήτρη Μπακάλι, ο οποίος έχει περπατήσει χιλιόμετρα από το ξημέρωμα. Μας υποδέχεται με ένα μηδίαμα, διακρίνοντας την κούραση αποτυπωμένη στα πρόσωπά μας. Σκοπός του ταξιδιού μας ήταν να κάνουμε αυτό που κάνουν με συνέπεια από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 τα μέλη των FOMA, δηλαδή Friends of Mount Athos, οι φίλοι του Αγίου Όρους. Να συμμετάσχουμε κι εμείς στις εργασίες καθαρισμού των μονοπατιών του Αγίου Όρους. Και είχαμε μόλις πάρει το βάπτισμα του πυρός.

κατανοήσει κανείς τη σημασία των μονοπατιών στη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη, ίσως πρέπει να αντιληφθεί ως τις αρτηρίες ενός ζωντανού οργανισμού με ιστορία που χάνεται στον χρόνο. Διάσπαρτα στο ιδιαίτερο ανάγλυφο του Αγίου Όρους, που τεκμηριώνεται ως οργανωμένο ορθόδοξο μοναστικό κέντρο από τον 10ο αιώνα, τα μοναστήρια, οι σκήτες, τα κελιά και τα σκηταριά συνδέθηκαν μεταξύ τους με μονοπάτια, καθώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος επικοινωνίας. Τα βραχώδη παράλια δεν επιτρέπουν τη χάραξη παραθαλάσσιων διαδρομών. Σήμερα όμως, μας είπαν μοναχοί, παραμένει ανοιχτό ένα πολύ μικρό μέρος αυτού του δικτύου. Τα περισσότερα μονοπάτια στην πορεία εγκαταλείφθηκαν και η βλάστηση έκανε τη δουλειά της. Τα τελευταία χρόνια, με τον αριθμό των επισκεπτών να έχει πολλαπλασιαστεί, η αύξηση των μετακινήσεων με οχήματα έχει κάνει τη χρήση τους ακόμη πιο σπάνια. Ο Δημήτρης Μπακάλης, που ήρθε εδώ για πρώτη φορά το 1987 σε ηλικία 21 ετών, έχει έκτοτε επιστρέψει περισσότερες από 100 και γνωρίζει τα μονοπάτια καλύτερα και από την παλάμη του χεριού του. Διαπιστώνοντας την παρακμή τους και παρακινούμενος από έναν Βέλγο φίλο του, αποφάσισε πριν από 14 χρόνια να ενταχθεί στους ΦΟΜΑ. Τον σύλλογο που ιδρύθηκε το 1990 από άτομα που ενδιαφέρονταν για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των αθωνικών μοναστηριών και των εξαρτημάτων τους, πολλοί εκ των οποίων ήταν ακαδημαϊκοί και τέθηκε υπό την αιγίδα του τότε πρίγκιπα της Ουαλίας, νυν βασιλιά Καρόλου III της Αγγλίας. Απαρτίζουν στην πλειονότητά τους κάτοικοι του εξωτερικού. Κάθε χρόνο για 2 εβδομάδες, κάποιοι επιστρέφουν για λίγες μέρες και τον Οκτώβριο, τα μέλη του χωρίζονται σε ομάδες και φιλοξενούμενα σε μονές καταγράφουν και καθαρίζουν τα μονοπάτια.

συναντηθήκαμε το επόμενο πρωί στην είσοδο της Κήτης, γίναμε μέλη μιας ομάδας εντελώς διαφορετικών μεταξύ τους ανθρώπων, που συνδέονταν όμως με έναν κοινό σκοπό. Ήμασταν όλοι νισταγμένοι, ξύπνοι από τις 4 το ξημέρωμα, από τα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα του σημάντρου που αντιχούσαν στο άδειο σκοτεινό ακόμη προάβλιο. Δεν είχαμε ωστόσο ακούσει τα τσακάλια που μας είπαν ότι αληχτούσαν με το που έπεσε η νύχτα. Ο Ιβάν, Ρώσος κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, πρώην κατασκευαστής αγωνιστικών αυτοκινήτων και νυν διάκονος, ιδιαίτερα συμπαθής για τα στιγμή στιγμιαίου καφέ που μας δώρησε στο Άγιον Όρος, δεν αργείς να καταλάβεις ότι οι πράγματα που θεωρούσες δεδομένα δεν είναι και τόσο. Και ο Πολ, ένας Αμερικανός συνταξιούχος από την Ουάσιγκτον, πρώην IT Project Manager, μας καλωσόρισαν στο γκρουπ. Μοιραστήκαμε το πρωινό, βραστά αυγά, μήλα και φέτες ψωμί, κρατώντας κάτι για το κολατσιό μας αργότερα, και αναχωρήσαμε με προορισμό το μονοπάτι που οδηγεί στην Βοβορόδιτσα, μια άλλη ρωσική σκήτη 2.700 μέτρα μακριά. Παλιά, εδώ ήταν ο παράδεισος του πεζοπόρου, λέει ο Δημήτρης. Έπαιρνες το σάκο σου, ξεκινούσες να περπατάς και εκεί που βαριώσουν ή κουραζώσουν, έβρισκες ένα μοναστήρι και σου έλεγαν «Περάστε να σας ταΐσουμε, να σας κοιμήσουμε». Έτσι, αγάπησα τα μονοπάτια, μου λέει, ενώ αφήνουμε τους άλλους να προπορευθούν. Όσο βαδίζουμε, αποκτούμε την εντύπωση πως οι εποχές αλλάζουν ανάλογα με το σημείο που βρισκόμαστε, αφού το δροσερό αεράκι τρυπώνει συχνά μέσα από τις φυλλωσιές. Σε λίγο σταματάμε μπροστά από έναν εγκαταλελειμμένο νερόμυλο. Πριν από 2 χρόνια, ένας μοναχός τον ανακάλυψε κάνοντας την βόλτα του δίπλα στο ποτάμι. Είναι φτιαγμένος, όπως και το μονοπάτι, από Ρώσους. Πρώτη στάση για δουλειά είναι ένα γεφύρι. Από κάτω μας το νερό περνά και λαριστό, ενώ τα μέλη της ομάδας σκορπίζονται το ένα μετά το άλλο για να καθαρίσουν χόρτα και κλαδιά που εμποδίζουν τη διέλευση. Φορούν γυαλιά προστασίας και πετούν ό,τι κόβουν στην άκρη του γκρεμού. Ο Ιβάν, όταν τον πλησιάζω, παίρνει μια ανάσα και μου εξηγεί πως βρίσκεται εδώ για 6η φορά με την ομάδα. Τι είναι αυτό που τον κάνει να επιστρέφει? «Το βουνό μου άλλαξε εντελώς τη ζωή», λέει. Γεννημένος στην Κριμαία, στα 13 του μετακόμισε με τους γονείς του στην Καλιφόρνια, όπου αφοσιώθηκε στην κατασκευή αγωνιστικών αυτοκινήτων. «Ήθελα να σπουδάσω θεολογία. Μετά από μια επίσκεψή μου εδώ, έκλεισα την επιχείρησή μου, πήγα στη Νέα Υόρκη σε ιερατική σχολή και έκανα bachelor και master. Μέχρι τότε αποκαθιστούσα επίσης κλασικά αυτοκίνητα της δεκαετίας του 1970. Είχα κερδίσει βραβεία σε διαγωνισμούς, αλλά τίποτε από όλα αυτά δεν με γέμιζε. Ακόμη και μια ημέρα στο Άγιον Όρος την ένιωθα να μου προσφέρει περισσότερα από ότι όταν τελείωνε ένα αυτοκίνητο που έφτιαχνα επί μήνες», λέει. «Πριν από 3 χρόνια έγινε διάκονος και σύντομα θα χειροτονηθεί ιερέας».

ταξιδέψει κάποιος στο Άγιον Όρος με τους φώμα, θα πρέπει, αφού δηλώσει το ενδιαφέρον του και εγγραφεί ως μέλος, να επιλεγεί μεταξύ των υπολείπων ετούντων. Όσοι φτάνουν εδώ είναι άνθρωποι συνδεδεμένοι, ο καθένας για διαφορετικό λόγο με τον τόπο. Άλλους η αρχιτεκτονική, άλλους η ιστορία, η φύση, η θρησκεία ή η πνευματικότητα τους κάνουν να ξεχνούν ασχολίες και ανέσεις που στο σπίτι τους θεωρούνται δεδομένες. Κάτι τους μαγνητίζει ξανά και ξανά στα μονοπάτια του Αγίου Όρους. Ο Πολ βρέθηκε εδώ για πρώτη φορά το 2018 για να θαυμάσει την αρχιτεκτονική των μονών και 3 χρόνια αργότερα γνώρισε την ομάδα. Είχα διαβάσει μια περιγραφή του Άθο ως κήπου της Παρθένου και σκέφτηκα τι ποιητική μεταφορά. Δεν το πίστεψα. Όταν ήρθα είδα ότι είναι αλήθεια. Λέει, οι φίλοι του, πολλοί από τους οποίους είναι ακαδημαϊκοί, ηθοποιοί και τραγουδιστές της όπερας, καταλαβαίνουν όταν τους εξηγεί γιατί επιστρέφει. Σε λίγο ο ήλιος δυναμώνει. Ενίοτε στο διάβα μας συναντάμε κόκκινες ταμπέλες που δείχνουν τον προορισμό. Ο Δημήτρης κουβαλά μαζί του ονόματα μονών τυπωμένα σε ταινίες, ώστε να τα τοποθετήσει όπου χρειάζεται για τη σήμανση. Το ίδιο κάνει και με πορτοκαλί κορδέλες στις αρχές των μονοπατιών. Χωρίς αυτά πολλοί περιήγητες θα χάνονταν κάθε χρόνο. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν οι ρυθμοί μας πίσω στις πόλεις είναι λάθος, λέω στον Πολ. Πλέον ανησυχώ λιγότερο για το τι είναι λάθος και περισσότερο για το τι είναι σωστό. Με νοιάζει πώς μπορώ να βοηθήσω. Μου δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να βοηθιέμαι, λέει εκείνος. Μπροστά μας ένας τεράστιος κορμός έχει πέσει φράζοντας το μονοπάτι. Ο Δημήτρης και ο Ιβάν βγάζουν 2 πριόνια και αναλαμβάνουν δράση. Όταν τελειώνουν η ομάδα αναθαρεί, αφού σε λίγο θα κάνουμε στάση για ξεκούραση σε ένα ξέφωτο όπου μας περιμένει μια άλλη ομάδα εργασίας. Το συναντάμε λίγο πριν από την Βοβορόδιτσα. Πεινασμένοι κι αυτοί κάθονται κάτω και απλώνουν πάνω σε ένα χαλί ντομάτες, μήλα, ψωμί, πιπεριές και όσα άλλα τρόφιμα πρόκειται να μοιραστούν. Τρώνε σιωπηλοί. Ανάμεσα τους βρίσκονται Άγγλοι, Ισπανοί πεζοπόροι, Αμερικανοί φοιτητές και ένας Έλληνας συνταξιούχος, ο Κώστας, που με διαβεβαιώνει πως η μοναδική ικανοποίηση που βρίσκει καθαρίζοντας μονοπάτια είναι το ότι φροντίζει το περιβόλι της μάνας μας. Το Άγιον Όρος είναι το περιβόλι

πάντα έχεις. Πρέπει να μοιραστείς το δωμάτιό σου, το φαγητό σου. Δεν είσαι σημαντικός. Οι πιστωτικές σου κάρτες δεν δουλεύουν. Το τηλέφωνο σου μερικές φορές δεν πιάνει. Είναι μια απώλεια ταυτότητας. Ένιωσα αποπροσανατολισμένος. Όταν μπήκα σπίτι μου, αναρωτήθηκα. Γιατί πήγες εκεί, αφού ήθελες να είσαι όπως στο σπίτι σου? Πήγες γιατί είναι ένας διαφορετικός κόσμος. Και επέστρεψα, λέει. Προσπαθεί να ενθαρρύνει τους επισκέπτες να περπατούν. Ξέρουμε ότι οι περισσότεροι προτιμούν να μπουν σε ένα αυτοκίνητο. Αν όμως χάσουμε τα μονοπάτια, θα χάσουμε άλλη μία σύνδεση με τη φύση. Κάποιοι προσκυνητές, ακόμη, εκτιμούν το ότι μπορούν να περπατήσουν από ένα μέρος σε ένα άλλο. Αυτό τους βοηθά να βιώσουν το Άγιον Όρος με έναν διαφορετικό τρόπο, εξηγεί. Δεν αργούμε να πάρουμε τον δρόμο του γυρισμού. Πριν το καταλάβουμε, καθόμαστε στην τράπεζα της Κήτης, όπου το φαγητό έχει ήδη σερβιριστεί. Μοναχοί και φιλοξενούμενοι, τρώμε σιωπηλοί, απολαμβάνοντας τα όσπρια υπό τη φωνή ενός καλόγερου που διαβάζει βίους Αγίων. Εδώ μέσα σκέφτομαι, κάθε στιγμή της ημέρας μοιάζει με σκηνή μιας παράστασης. Η καθημερινότητα, από το ξύπνημα μέχρι το φαγητό και τον ύπνο, είναι ένα τελετουργικό που κινείται γύρω από ένα πράγμα, την προσευχή. Το απόγευμα πριν σκοτεινιάσει άρχισε να βρέχει. Αν στεκόσουν στην άκρη της Κήτης, θα μπορούσες να δεις την Καταχνιά να απλώνεται μέχρι τη Μονή Παντοκράτορος και τη θάλασσα. Ίσως έφτανε και μέχρι τη Μονή Σταυρού Νικήτα, όπου θα μας υποδέχονταν την επόμενη μέρα. Μπήκαμε στα κελιά μας κουρασμένοι και μόλις κλείσαμε τα μάτια, αποκοιμηθήκαμε. Ούτε τώρα ακούσαμε τα τσακάλια να ουρλιάζουν.

με το κείμενο του Γιάννη Χρυσάφη «Αγιορείτικη μνήμη. Πώς η Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας με ρύμνησε για την διάσωση και την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος του Αγίου Όρους πολύ πριν το ίντερνετ μπει στη ζωή μας». Ενώ το κείμενο που μόλις διαβάσαμε ήταν του Γιώργου Ψωμιάδη με τίτλο «Οι άνθρωποι των μονοπατιών». Το 1973 είναι μια σημαδιακή χρονιά για τη Μονή Σιμωνόπετρας στο Άγιον Όρος. Μια πολυπληθής ομάδα μοναχών, νεαρών τότε στην ηλικία, υπό την πνευματική και ουσιαστική καθοδήγηση του φωτισμένου αρχιμανδρίτη Εμιλιανού, αφήνουν τη Μονή της αρχικής μετανοίας τους, το Μεγάλο Μετέωρο, και έρχονται να μονάσουν στο Άγιον Όρος και πιο συγκεκριμένα στη Σιμωνόπετρα. Δεν πρόκειται για φυγή, ούτε για ρήξη στη σχέση της αδελφότητας με τον μετεωρητικό μοναχισμό, αλλά για αλλαγή πορείας και αναζήτηση περισσότερης ησυχίας, την οποία τα μετέωρα με τους μυριάδες επισκέπτες και προσκυνητές είχαν προπολού πάψει να τους παρέχουν. Γεγονός είναι ότι σε αυτή την επιλογή προχώρησαν μετά από έντονο προβληματισμό, πολλές συσκέψεις και διαβουλεύσεις, εσωτερικό και εξωτερικό διάλογο και βεβαίως προσευχή για τη θεία πρόνοια στην επιλογή της σωστής απόφασης. Το έπραξαν λοιπόν και ήρθαν, ξεκινώντας πρώτα από την αποκατάσταση και την ανακαίνιση της σχεδόν εγκαταλελειμμένης τότε Σιμωνόπετρας. Και αναγκάστηκαν να το κάνουν δύο φορές, μια και όταν σχεδόν

είχαν ολοκληρώσει το έργο τους, η πυρκαγιά του 1990 άνοιξε μια νέα εκτεταμένη φάση αποκατάσταση στη Μονή. Όλοι οι μοναχοί, είτε κατά μόνας είτε ομαδικά, πάντα υπό την καθοδήγηση του γέροντος Εμιλιανού, όπως και του ιερομονάχου Ελισαίου, που ανέλαβε μετά τον μακαριστό γέροντα ως ηγούμενο στη Μονή, μερίμνησαν και για την διάσωση του τεράστιου πολιτισμικού αποθέματος που εμπεριέχεται και απορρέει από το Άγιον Όρος πολύ πριν το ίντερνετ ενταχθεί στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Ανέλαβαν μαζί και με φίλους της Σιμωνόπετρας το έργο της συγκέντρωσης, της αποκατάστασης, της ανάδειξης, της ψηφιοποίησης και κάθε είδους επεξεργασίας των τεκμηρίων που θα μπορούσαν να συνθέσουν και να εξωτερικεύσουν την αγιορείτικη μνήμη, η οποία και εδώ έδωσε το όνομά της στην πρωτοποριακή πρωτοβουλία. Ιστορικά, πρώτα δημιουργήθηκε η αγιορείτικη φωτοθήκη από το ενδιαφέρον των μοναχών για τη συλλογή και τη διάσωση ιστορικών φωτογραφιών του Αγίου Όρους, οι οποίες ξεκινούν από τα πρώτα βήματα της φωτογραφικής τέχνης στα μέσα του 19ου αιώνα. Συγκέντρωσαν έτσι σημαντικό αριθμό γυάλινων πλακών, αρνητικών και τυπωμένων φωτογραφιών. Το αρχικό αυτό υλικό έδωσε το ένασμα για τις πρώτες εκδόσεις και εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 1991 και έπειτα. Η πρωτοβουλία προκάλεσε το ενδιαφέρον όχι μόνο των μελετητών, αλλά και των φωτογράφων και των συλλεκτών να δωρήσουν το φωτογραφικό τους αρχείο που αφορούσε το Άγιον Όρος, πεπισμένοι ότι στα αρχεία της Μονής θα διαφυλαχθεί και θα αναδειχθεί ποικιλότροπα η προσφορά τους. Επίσης, οι συντελεστές της φωτοθήκης φρόντισαν και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να αποδέχονται φωτογραφικό εξοπλισμό αγιορητικών φωτογραφικών εργαστηρίων, ανασυνθέτοντας τη φωτογραφική ιστορία του Άθο.

της φωτογραφικής συλλογής που αγγίζει σχεδόν το 1 εκατομμύριο εικόνες, σημαντική είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται για την τεκμηρίωσή τους, ειδικότερα για την αναγνώριση και την ταυτοποίηση των εικονιζόμενων προσώπων, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου, ιερά καθιδρύματα και λοιπές εγκαταστάσεις, τα οποία με τον χρόνο άλλαξαν χρήση, μορφή ή έπαψαν να υφίστανται. Η Αγιορητική Πινακοθήκη, έτερη ενότητα της Αγιορητικής Μνήμης, περιλαμβάνει έργα τέχνης Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών που αφορούν το Άγιον Όρος. Σημαντικό τμήμα της αποτελεί η συλλογή των χαρακτικών ή χάρτινων εικόνων. Οι χάρτινες εικόνες ανταποκρίνονταν στην ανάγκη των φτωχών προσκυνητών να ολοκληρώσουν το αγιορητικό προσκύνημά τους, παίρνοντας μαζί τους ένα ιερό ενθύμιο. Από την τέχνη αυτή έχουν διασωθεί στην Αγιορητική Πινακοθήκη πάνω από 100 χάλκινες μήτρες, καθώς και εκατοντάδες εκτυπώματα, συγκροτώντας έτσι τη μεγαλύτερη συλλογή στο είδος της. Η Αγιορητική Χαρτοθήκη τώρα περιλαμβάνει χάρτες και πορτολάνους του Αγίου Όρους. Η Αγιορητική Ηχοθήκη, ηχητικά τεκμήρια που αφορούν τη μουσική αγιορητική παράδοση. Η Αγιορητική Ταινιοθήκη ασχολείται με τα ιστορικά κινηματογραφικά τεκμήρια που αφορούν το Άγιον Όρος, και η Αγιορητική Βοτανοθήκη με τον φυσικό πλούτο του. Η Αγιορητική Βιβλιοθήκη, καρπός πολυετούς συλλογής και αναζήτησης συγγραμμάτων που έχουν εκδοθεί για το Άγιον Όρος, είναι το ισχυρό χαρτί της αγιορητικής μνήμης. Δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή ψηφιακή βιβλιοθήκη όπου έχουν ψηφιοποιηθεί και αναρτηθεί πάνω από 4.000 τίτλοι με ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Η πρωτοβουλία αυτή και η διεθνής αναγνώριση της αξίας της αποτέλεσαν ένα από τα κριτήρια που όθησαν την Ακαδημία Αθηνών να απονείμει έπαινο στην διαδικτυακή αγιορητική βιβλιοθήκη της Σιμωνόπετρας στις 19 Δεκεμβρίου του 2024. Ανάλογες προς την αγιορητική διαδικτυακή βιβλιοθήκη υπήρξαν και οι ακόλουθες. Η μετεωρητική βιβλιοθήκη που αφορά την βιβλιογραφία για τα μετέωρα, η ζαβορδινή βιβλιοθήκη που αφορά τη χριστιανική ιστορία και τέχνη της Δυτικής Μακεδονίας, η βιβλιοθήκη συναϊτικών σπουδών που αφορά το χριστιανικό Σινά, η αγιορητική βιβλιοθήκη Λίμνου που αφορά τις σχέσεις Αγίου Όρους και Λίμνου, η αγιορητική μουσική βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει μελέτες, έντυπα, χειρόγραφα και ηχητικά τεκμήρια της βυζαντινής μουσικής, και τέλος η βιβλιοθήκη Ορμενίου με αντικείμενο την χριστιανική ιστορία και τέχνη της Θράκης. Όλες αυτές οι δραστηριότητες που προαναφέραμε δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθούν χωρίς τη συνδρομή και την συνεργασία φιλότιμων συνεργατών, αφανών δωρητών, διακεκριμένων προσωπικότητων και τόσων άλλων. Όλοι αυτοί με τον τρόπο τους αγάπησαν το έργο και συνέβαλαν στην επαύξηση και την προώθησή του. Η ευχή των βασικών συντελεστών της αγιορητικής μνήμης, του ιερομονάχου πατρός Ιουστίνου και του πατρός Νίφωνος, αυτοί βρίσκονται εκ μέρους της Σιμωνόπετρας, είναι να συνεχιστεί ο εμπλουτισμός των συλλογών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διάσωση και τη διαιώνισή τους.

χρόνος μας ολοκληρώνεται και για απόψε, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Βαδίσαμε στα μονοπάτια του Αγίου Όρους με την προσπάθεια αυτή που γίνεται κάθε χρόνο για τον καθαρισμό τους από τους φίλους του Αγίου Όρους και κάναμε και μια αναφορά στην αγιορείτικη μνήμη, στην ψηφιοποιημένη πλέον αυτή παρακαταθήκη του Αγίου Όρους που είναι προσβάσιμη σε όλους μας. Αναζητήστε την στο διαδίκτυο, πάρα πολλές πληροφορίες, θα μεταφερθείτε νοερά εκεί όπου και αν βρίσκεστε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα.

0: όπου η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα των νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
8: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Θα ακούσετε αμέσως τώρα σε ηχογραφημένη μετάδοση από την Ιερά Μονή Ξηροποτάμου Αγίου Όρους την Ιερά Αγρυπνία στον Τίμιο Σταυρό. Η Ιερά Μονή Ξηροποτάμου ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο VI τον Πορφυρογέννητο και τον Ρωμανό I τον Λεκαπινό τον 10ο αιώνα. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου σε μικρή απόσταση από το κεντρικό λιμάνι του Αγίου Όρους στη Δάφνη. Η ονομασία της Μονής προήλθε από κοντινό ξηροπόταμο. Ιστορικά, αν και καταστράφηκε συνολικά 6 φορές από πυρκαγιές, θεωρείται εύπορο μοναστήρι με πολλές δωρεές κατά περιόδους από Βυζαντινούς αυτοκράτορες. Μία από αυτές ήταν και το δώρο της Πουλχερίας, πολύ πριν την ίδρυση της Μονής, όταν στη θέση βρισκόταν η Μονή Χυμάρου, το μεγαλύτερο τεμάχιο τιμίου ξύλου στον κόσμο, με διαστάσεις 16 επί 31 εκατοστά και φέρει τρύπες από τα καρφιά. Προς τιμήν αυτού του ιερού θησαυρού και η αγρυπνία που ακολουθεί, ψαλούμενη από τους ξεροποταμινούς πατέρες. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας, μέσω του νυχτερινού ραδιοφώνου, θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τους αγιορείτες πατέρες της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου για την ευγενική παραχώρηση ψηφιακού δίσκου με την Ιερά Αγρυπνία εις τον Τίμιο Σταυρό. Καλή ακρόαση.